0: και αυτή την έφτιαξα με 80 πινελιές. Τον ήλιο φόλιασα ψηλά στις φιλουσιές.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

φθηνό πόρο στον έρωτα απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα

Η αγάπη φόβους κι όνειρα διπνά πρωτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει η ερημινιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει το φως πριν βασιλεύει.

καλαμιά, αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος, χαράματα. «Αχ, η καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιάκα μιας μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα, ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι.
1: Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: μένει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

Κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα.

ίδιο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο. Κι εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

περάσει ωραία. Τα κλάματα και οι χαρές να περπατούν παρέα. Όσο σ' αγάπησα μετρό κι ας λένε πως δεν κάνει.

μοιάζουν ίδια. Δίνουν πακέτα οι τράπεζες στην πλάτη μας παιχνίδια. Αν είναι να σταθώ κι εγώ σε μια ουρά για κάτι.

πως δεν κάνει. Να σ' αγαπήσω πιο πολύ θέλω για δε μου φτάνει. Πόσους αγάπησα μετρώ κι ας λένε πως δεν κάνει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

για την αύξηση των καυσίμων, αυτή η ελπίδα πάει περίπατο. Και πάει περίπατο γιατί βλέπουμε από χθες ότι, ή μάλλον εδώ και μέρες, το Ισραήλ να κάνει οτιδήποτε για να δυναμητήσει αυτές τις προσπάθειες εκεχηρίας, συμφωνίας κτλ. Βλέπουμε τον Τραμπ που υποτίθεται είδε το φως του αληθινό και ήθελε ειρήνη, να θέτει τους δικούς του όρους, το έχει πει άλλωστε, όλα τα θεωρεί ως μπίζνα και ως εμπορική συμφωνία, μέχρι που φτάσαμε χθες στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι αμερικανικού, οι δύο πιλότοι σώθηκαν εκεί στα στενά του Ορμούς, με αποπειρά μάλλον του Ιράν. Η άμεση τοποθέτηση των Αμερικανών ήταν ότι δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε σε αυτό. Δεν είχαμε τις συνήθεις δικαιολογίες των προηγούμενων καταστάσεων, όπου θα μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, έπαιζε, μπερδεύτηκε, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, ατύχημα κτλ. Ο Τραμπ εχθές προανήγγειλε αντίπεινα στο Ιράν για αυτή του την ενέργεια, με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί να εκδηλωθεί μια επίθεση των ΗΠΑ εναντίον στόχων ιρανικών εκεί στην περιοχή. Ήταν ουσιαστικά, μπήκαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κτλ. Όπως ανακοίνωσε η Αμερική βεβαίως, η επίθεση αυτή ολοκληρώθηκε. Δηλαδή ο στόχος ήταν να πλήξουν ορισμένες βάσεις, τις έπληξαν, και αυτό έρχεται ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Έλας όμως που το Ιράν απάντησε, και απάντησε με μια επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, και εδώ τώρα αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται. Μπερδεύονται υπό την εξής έννοια. Θα μπούμε σε αυτή την κλιμάκωση, από ό,τι όλα δείχνουν, των αντιπαραθέσεων, ή είναι οι τελευταίες, αν θέλετε, επιθέσεις πριν από μια συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει, αν τα έχουν βρει ή αν κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να τα βρουν Αμερικανοί με το Ιράν, το Ισραήλ τι κάνει? Ουσιαστικά αυτό που προβλέπουν και διαβάζω τις τελευταίες ώρες είναι ότι ο Νετανιάχου, μετά από αυτές τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, νομιμοποιείται εντός πολλών εισαγωγικών, δηλαδή δεν δεσμεύεται πλέον να μην εξαπολύει τις μεγάλες επιθέσεις που έχει ανακοινώσει εναντίον των ανταρτών στις γειτονικές χώρες. Αυτό στο Λίβανο. Ουσιαστικά βρισκόμαστε λίγο πριν από μια αναθέρμανση των και κλιμάκωση των επιθέσεων στην περιοχή, με απρόβλεπτες διαστάσεις. Από τη μία πλευρά οι Αμερικανοί να λένε ότι εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματικής λύσης, από την άλλη να απαντάει και το Ιράν ότι και εμείς είμαστε, αλλά εάν θέλετε να μιλήσουμε άλλη γλώσσα τη μιλάμε άπτεστα, και αναφέρεται βεβαίως στον πόλεμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, και σας λέω, εκεί που πήγαμε λίγο να πάρουμε κάποιες ανάσες, ότι αρχίζει και υποχωρεί η τιμή των καυσίμων στα βενζινάδικα. Είχε πέσει εχθές 1,980 εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι άλλο θα συμπαρασύρει μια τέτοια κλιμάκωση και πώς θα βρεθεί και πάλι στο καναβάτσο, ακόμα χειρότερα, η παγκόσμια οικονομία. Θα το δούμε. Ίσως να το έχουν αντιληφθεί πλέον οι Ιρανοί, ότι η δική του στάση μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, και ίσως αυτό να είναι και ένα ισχυρό για αυτούς ερέθισμα ή εργαλείο για να ζητούν ολοένα και περισσότερα στη διαπραγμάτευση με τον Τραμπ, ο οποίος θέλει να τον λήξει αυτό το πόλεμο και για εσωτερικούς δικούς του λόγους. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές γι' αυτό. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε αυτή την ανησυχία. Βεβαίως την ατζέντα παραμένει, ιδίως για εμάς εδώ στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη και ιδιαίτερα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ,
το τι γίνεται.

0: Πού πάμε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απαιτούνται διευκρινήσεις για το τελικά πώς πάμε, πού πάμε, αν πάμε. Και την ίδια στιγμή βεβαίως από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα επαναλαμβάνεται το ίδιο, το οποίο εδώ οφείλω να πω ότι είναι απόλυτα συνεπής. Δεν διαπραγματευόμαστε με κόμματα. Άρα το ερώτημα που μπαίνει είναι καθένας και ό,τι βγει. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια απόφαση ή μάλλον κάτι τέτοιο λέει η απόφαση. Εγώ μένω στην ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Φάμελου και ελπίζω να υπάρξει μια, αυτό το οποίο τόνισε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και περιγράφεται μέσα στην απόφαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ρευστοποιείται. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε, γιατί το έχω πει, θα το πω ακόμη μια φορά, να μην κουράζω με τα δικά μας, έχουμε τόσα άλλα ζητήματα, ότι όλο αυτό το κλίμα, όλο αυτό το κλίμα, είτε αυτόν που είναι υπέρ ή αυτόν που είναι κατά της μίας ή της άλλης λύσης, δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας γενικότερα. Και η αξιοπιστία των συμμετεχόντων, είτε στο νέο εγχείρημα, είτε γενικότερα στην προοδευτική παράταξη, θέτει αυτό ακριβώς το ζήτημα της αξιοπιστίας. Από τη μία πλευρά, πώς γίνεται και πώς ξεκινάει κάτι διαφορετικό, και από την άλλη πλευρά, γιατί αυτό έχει και τη σημασία, πώς γίνεται. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως και για το ίδιο το νέο εγχείρημα τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα, αν και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ο κύριος Τσίπρας, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι με τον τρόπο που παραιτήθηκε, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ κτλ, κτλ, είναι συνεπής προς αυτό που λέει από την παραίτησή του και εντεύθεν. Δηλαδή εγώ κάνω ένα restart, ένα rebranding, όπως είπε από την αρχή. Δεν θέλω να διαπραγματευτώ με κόμματα. Όσοι θέλετε να έρθετε, παραιτήστε από αυτό που είστε και έρχεστε. Βεβαίως είδαμε και το καινοφανές, πρωτοφανές στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, να έχουν έρθει άτομα που έχουν ήδη υπογράψει για το νέο κόμμα. Ναι, αδελφό, δίπλα, αλλά έστω τα προσχήματα. Έστω τα προσχήματα. Γιατί αυτά εμείς μπορούμε να τα δούμε και με συμπάθεια άλλη, με μια διαφοροποίηση κάποιοι άλλοι. Αλλά μας βλέπει ο κόσμος. Και δεν μας βλέπει οποιοδήποτε κόσμος. Είναι αυτός ο κόσμος που δίνει την νίκη, την εκλογική. Άλλο οι οργανωμένοι, οι οργανώσεις, τα στελέχη, αν θέλετε οι ιδεολόγοι αριστεροί κτλ. Την κρίσιμη, αν θέλετε, μάχη τη δίνει ο ψηφοφόρος. Ο ψηφοφόρος είναι τελικά, όποιος μπορεί και να μην είναι ενταγμένος στο κόμμα, μπορεί και να μην βλέπει έτσι θετικά μια ιδεολογική έτσι συμπόρεση ή ταύτιση με αυτό το χώρο, αλλά σου λέει τους θεωρώ ικανότερους, τους θεωρώ πιο τίμιους, τους θεωρώ πιο έντιμους να κυβερνήσουν. Και αυτό το ποσοστό είναι που έδωσε και τη νίκη το 2015, είναι και αυτό που έμεινε δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα το 2019, και αυτό μας εγκατέλειψε το 23. Τώρα λοιπόν, και θεωρώ ότι και το 23 το ζήτημα που έμπαινε ήταν αυτό ακριβώς που σήμερα προβάλλει με μεγαλύτερη ένταση: αξιοπιστία. Και αν θυμόσαστε πολύ καλά, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν πειράζει ακόμα μια φορά, ο Μητσοτάκης είχε θέσει τότε απέναντι σε όλο αυτό το ζήτημα της σταθερότητας, ιδίως στις δεύτερες εκλογές. Ότι αφήστε τώρα απλές αναλογικές και τα λοιπά, εγώ είμαι σταθερότητα, εγώ μπορώ να διεκδικήσω, να το 40-41%. Εντάξει. Εκεί βρισκόμαστε ξανά. Γιατί η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και συνεπέστατη μέχρι σήμερα λέει εγώ δεν θέλω βουλευτές. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι, γιατί και εκείνος βουλευτής ήταν, αλλά σου λέει εγώ παρετούμε, δεν θέλω. Τώρα είναι από εκεί και πέρα ζήτημα αξιοπρέπειας. Δηλαδή εάν δω τώρα όμως, προσέξτε, είναι πολύ απλό το σκεπτικό, δεν χρειάζεται να ανακάλυψουμε τον τροχό. Εάν δω ή ακούμε τώρα μέρες ότι αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να πάνε προς τον Τσίπρα και δω ότι αυτοί δεν παρετούνται να πάνε στον Τσίπρα, αλλά θα παρετηθούν τελευταία στιγμή για να πάνε στον Τσίπρα και ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, θα πεις κοίτα τους τώρα. Ενώ αισθανόταν ότι είναι εκεί, έμεναν για το μισθό τους. Που μπορεί να μην είναι αυτός ο λόγος. Τι εισπράττει ο κόσμος. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό στερεί και δυναμική από τον Τσίπρα. Το ότι δηλαδή κάποιοι είναι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί, έχω την αίσθηση ότι τελικώς δεν πλήττεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λένε ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Αλλά θεωρώ, και μην πει κανείς ότι τις έπιασες ένα πρωί-πρωί και τις ένιωσες για τον Τσίπρα, αυτός που πλήττεται από αυτή την αμφισημία, με αυτή την αναμονή, είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Έστω και αν είναι ξεκάθαρος. Έτσι. Διότι είναι στο χέρι του να ξεκόψει. Κύριε, βγαίνεις και κάνεις δηλώσεις για μένα κτλ. Ωραία, παρετήσου και έλα. Και μάλιστα μου άρεσε χθες που διάβασα ένα άρθρο για αυτό το πόσταρα στο Facebook. Αποκλειστικό, λέει ένας συνάδελφος. Φεύγουν σιγά σιγά ακόμα και από το επιτελείο του Φάμελου. Όχι, δεν ανέχομαι να γινόμαστε έτσι. Να πέφτουμε στη χλέβη ορισμένων. Και σας λέω το πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο βρεγμένος στη βροχή, δεν τη φοβάται. Το ζήτημα αξιοπιστίας πλέον μπαίνει στην πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Γιατί σου λέει ξεκαθάρισέ το. Ή μην τους πάρεις αφού δεν παρετούνται. Γι' αυτό επιμένω. Όλη αυτή η κατάσταση, το να δούμε το μη ξεκάθαρο, το ασαφές, πλήττει την αξιοπιστία. Και πλήττει την αξιοπιστία ολόκληρης της προοδευτικής παράταξης. Και είναι δύσκολο να ξανασηκώσει κεφάλι. Η πιο, αν θέλετε, η ευτυχή συγκυρία ή ένα αμορτισέρ που απορροφά κραδασμούς από όλο αυτό που περιέγραφα είναι το ότι το Πασόκ δεν έχει τη δυναμική για κάτι διαφορετικό. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει τη δυναμική για κάτι διαφορετικό. Ίσως αν ήταν μια άλλη ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, μια άλλη ηγεσία. Δεν θέλω να την προσδιορίσω. Τα πράγματα να ήταν πολύ πιο δύσκολα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα και για όλους. Είναι θετικό, αντιλαμβάνεστε πως το λέω, το ότι αυτή την ώρα ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να αποκτήσει καμιά δυναμική. Λόγω χαρακτήρα, λόγω θέσεων, λόγω αντανακλαστικών, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά εγώ απευθύνω και αν θέλετε και μια κραυγή αγωνίας. Είμαστε μεγάλα παιδιά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η αριστερά έχει μια συνέπεια και αυτή η συνέπεια να μην φαίνεται και μάλλον να φαίνεται το αντίθετο. Ρε παιδιά, όσοι είναι να πάνε στο αυτό το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, ας κάνουν το βήμα. Όσοι είναι υπέρμαχοι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ας τραβήξουν και εκείνοι το δικό τους δρόμο. Αλλά αυτό το θα δούμε, θα κάνουμε, ίσως ο καθένας να ερμηνεύει όπως θέλει την απόφαση μιας κεντρικής επιτροπής. Όλη αυτή η ρευστοποίηση δεν αφορά μόνο τη ρευστοποίηση ενός σχηματισμού που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά τη ρευστοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης, προοδευτικής παράταξης. Γιατί μπορεί να έχουμε φανατικούς προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Αλλά θα το επαναλαμβάνω και ίσως είναι η τελευταία μέρα σήμερα που θα το πω, γιατί από αύριο είμαι σε άδεια. Ότι πλήττεται η αξιοπιστία, ο θεμέλιος λίθος για να σε εμπιστευτεί ο ψηφοφόρος. Όσοι λοιπόν αισθάνονται ότι είναι ψυχικά αλλού, σε ένα άλλο κόμμα, ας κάνουν το βήμα. Και ξέρετε, αυτό το βήμα θα είναι και μια τιμή προς τον Τσίπρα. Ότι σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, δεν βάζω σε καμιά ζυγαριά το μισθό μου και έρχομαι δίπλα σου. Έτσι. Ο χώρος μας πάει να πνιγεί, που λέει ο λόγος. Αλλά ξεκάθαρα πράγματα. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Και αυτό ίσως να πρέπει να το επιδιώξει πλέον με πιο έντονο τρόπο η πλευρά της Τσίπρα. Ότι εντάξει, δεν θα σας περιμένω να πάμε και το καλοκαίρι να πάρουμε ακόμα ένα μισθό δύο για να έρθετε σε μένα. Θέλετε να έρθετε, ελάτε τώρα. Εντάξει, τελείωσε. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα δουν τι θα κάνουν. Θα το κλείσουμε το μαγαζί. Ο κύριος Φάμελος είπε όχι, δεν ρευστοποιείται. Ωραία. Και ξέρετε ποια είναι η αντίφαση? Ότι αυτή την ώρα έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα απέναντι σε αυτόν τον μέγιστο πολιτικό απατεώνα που λέγεται Μητσοτάκης. Και αυτός που κάνει αντιπολίτευση, πραγματικά δηλαδή, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε παιδιά, έλεος πια δηλαδή. Ας σεβαστούμε τουλάχιστον αυτό που κάνει αντιπολίτευση. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή έχουμε τόσα κόμματα στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε πάλι εχθές μπροστά για να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο Ταλ Ντίλιαν, ο Δημητριάδης και όλη αυτή η ωραία παρέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν αντιπολίτευση. Δεν μπορώ να ανεχθώ ότι κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει, α, ξέρετε, δεν παρετούμε, γιατί αν παρετηθώ θα έρθει κάποιος άλλος που ενδεχομένως να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά να κάτι. Δεν τρέπεσαι ρε λίγο? Δεν τρέπεσαι λίγο? Τώρα σε έπιασε ο καημός για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω όνομα ή θα πάει πάλι να κλαψουρίζει. Δεν τρέπεστε λίγο? Εδώ να ενώσετε τις δυνάμεις όσο αισθάνεστε. Όσοι δεν το αισθάνεστε, πηγαίνετε εκεί που πρέπει, που θέλετε, εκεί που πρέπει, εκεί που ορίζει το συναίσθημά σας, η λογική σας, η ιδεολογία σας. Λοιπόν, εχθές έσυρε το χορό και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης. Ο Ανδρουλάκης έχει τα δικά του προβλήματα, γιατί ξέρει ότι είναι αρχηγός υπό προθεσμία. Το ξέρει. Εδώ δεν είναι ανάγκη να κάνουν δηλώσεις οι βουλευτές. Ξέρει, αποτυχία σε εκλογές, πάει σπίτι του. Και έχει αυτή την έπνοια ως μέγας τακτικιστής και εκείνος. Και άρα πέφτει το βάρος στους ώμους του και πάλι του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορείς να αμολάσαι το όταν βγαίνει ένας εκ των σημαντικότερων πρωταγωνιστών του Πρέταντορ, ο Ντάλ Ντίλιαν, και λέει ότι εγώ έχω στοιχεία. Δεν βρέθηκε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει, έλα φέρτα εδώ, έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι να μπει μπροστά. Καταλαβαίνετε τι πάει να χαθεί? Το έχετε αντιληφθεί? Έχετε αντιληφθεί τι πάει να χαθεί? Ναι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς τους βουλευτές, το ένα πόδι εδώ το άλλο εκεί, είναι αυτός που τραβάει το βάρος και το ουσιαστικό και το θεσμικό της αντιπολίτευσης. Και θα δείτε ότι αναγκαστικά πλέον πίσω από αυτή τη γραμμή θα βρεθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η συντηρητική πλειοψηφία, για να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Ο Δημητριάδης μπορεί να μην ανοίξει το στόμα του, αλλά αν έχει αποφασίσει ο Ντίλιαν να το ανοίξει, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Να σας φέρω ακόμα ένα παράδειγμα. Και δεν θα είμαι δεικτικός προς καμία πλευρά. Χθες προφυλακίστηκαν και οι έξι που συνελήφθηκαν για απάτη στις πολεοδομίες της Αττικής ή για εμπλοκή σε ένα κύκλωμα διευθετήσεων έναντι ποσών, χρηματικών ποσών. Οι πρωταγωνιστές, δηλαδή ένας 50χρονος αρχιτέκτονας στην αποκεντρωμένη και η σύζυγός του γραμματέα σε ένα μεγάλο δήμο της Βόρειας Αττικής, είναι συγγενικά πρόσωπα του γραμματέα που παραιτήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή του ανθρώπου που καθόριζε τους όρους δόμησης. Δηλαδή το αντικείμενο των πολεοδομιών, και παραιτήθηκε με το εξής απλό: ξέρετε, επιστρέφω στην ακαδημαϊκή μου πορεία, αφού τα έχεις κάνει μπάχαλο. Ε? Για δέστε ποια κόμματα έχουν βγάλει ανακοίνωση. Για δέστε. Πιάστε, διαβάστε προσεκτικά ποια κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Κάτι άλλο γενικότερο. Δέστε ποια τα κόμματα τα ρίχνουν τώρα τελευταία στο Μητσοτάκι. Για καθίστε, εγώ δεν θα σας πω πια. Γιατί εδώ πέρα ουσιαστικά αυτός που κάνει αντιπολίτευση αυτήν την ώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας το σεβαστούμε τουλάχιστον. Ας το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Και έχει το περιθώριο μέσα σε όλο αυτό το χάος ο Μητσοτάκης να κάνει προγραμματισμούς και να ελέγχει κατά απόλυτο τρόπο το παιχνίδι. Το πώς θα πάει σε εκλογές, πότε θα πάει, πετώντας και μπλόφες ότι θα πάει, ότι μπορεί να πάει κτλ. Αντιπολίτευση θα κάνει κανένας? Ναι, κάνει ένας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση. Μήπως εδώ θα το θέσω το ερώτημα και ρητορικά και ουσιαστικά. Μήπως εδώ είναι τελικά το κλειδί? Το τι αντιπολίτευση θέλουμε όλων αυτών που ζούμε? Τι αντιπολίτευση θέλουμε? Εγώ απευθύνω μια έκκληση. Να ξαναβρούμε
1: την 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5. Θα έχουμε την ευκαιρία στην δεύτερη ώρα να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή και όλες αυτές τις πραγματικά ορθές αποφάσεις και στάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη όλων αυτών των πτυχών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αναλυτικά αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά εδώ δεν γίνεται. Δεν γίνεται η αντιπολίτευση ουσιαστικά να γίνεται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Α, πετάνε 2-3 τροχιοδεικτικά πυρά, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, αλλά συστηματική δουλειά, γιατί μπορεί να την κάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα που είναι και σήμερα αρκετά και έντονος ο προβληματισμός από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημερίζω τον αγαπητό Γιάννη και τον αγαπημένο μας σταθμό. Πάντα με αγωνιστική διάθεση. Να σε καλά, Δημήτρη, γιατί ξέρω τουλάχιστον διαβάζω και από τις αναρτήσεις που κάνει ο Δημήτρης και από τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε, ότι ανεξάρτητα το τι πρεσβεύει όσον αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, παραμένει να αγωνίζεται και να αντιμάχεται αυτή την επάρατη, όπως λέγαμε, δεξιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς εδώ πέρα τώρα, δηλαδή, εάν μπει στο διαδίκτυο, το ξεκατίνιασμα μεταξύ προοδευτικών πολιτών, να το θέσω έτσι δηλαδή, είναι φοβερό. Δηλαδή, διαφωνώ με σένα, θα σε προσβάλλω, θα σε μειώσω, θα πω ότι δεν είσαι καλά, θα πω ότι... Μπράβο, πολύ ωραία. Και αυτά μεταξύ συντρόφων υποτίθεται. Γιατί ο ένας σύντροφος λέει προς τα δω, ο άλλος λέει προς τα εκεί και ξέρετε, άλλο, αν κάποιος βγει και βρίσει και τα λοιπά, αλλά τότε καταγράφει ή παρουσιάζει μια άλλη στάση, το να γίνεται ένα ξεκατίνιασμα μεταξύ συντρόφων, εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή σε μια ανάρτηση από κάτω του Χιψιδίνα που είναι με τον Τζίπρα, βλέπεις από κάτω να υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση από κάποιους άλλους. Αυτοί που είναι κατά του Τσίπρα ή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ να βλέπουν να ξεκατηνιάζονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, δεν είναι ότι τα βλέπω εγώ αν πικραθώ και τα λοιπά. Μου λέει κάποιος, λέει, μα είναι δυνατόν να γράφουν εσένα ότι εσύ ρίχνεις νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, επειδή εγώ θυμάμαι ένα στρατάκι πάντα να είναι απέναντι σε αυτό το καθεστώς της δεξιάς. Ακόμα και την περίοδο του Καραμαλή και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα δεν είναι ανάγκη να απαντήσω εγώ. Το ζήτημα είναι γενικότερο. Σου λέει, κοίτα τους πως τσακώνται μεταξύ τους. Και μάλιστα να έχουν πιει άνθρωποι και ένα κρασί μαζί και να τους βλέπεις να ξεκατηνιάζονται γιατί ο ένας έκανε τη μία επιλογή και ο άλλος την άλλη. Αυτό το ζήσαμε έντονα και την περίοδο του Κασελάκη. Και το ξαναζούμε τώρα ακόμα χειρότερα. Κάνετε ζημιά σε ό,τι υποστηρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας έχει την άποψή του, τη θέση του. Δηλαδή με το να μπει να τον βρεις θα τον κάνεις να συνέλθει, θα τον κάνεις να μπει στο σωστό δρόμο. Σε τι διαφέρεις λοιπόν εσύ που αντιδράσεις με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν που... τον θρησκευόμενο που λέει ότι η ομοφιλοφιλία πρέπει να του διαβάσει ο παπάς για να συνέλθει το παιδί. Ειλικρινά σας μιλάω. Είστε εσείς προοδευτικοί που ξεκατηνιαζόμαστε μεταξύ μας και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Αν και εγώ δεν βρίζω. Μπορεί να κάνω κάποιο σχόλιο και τα λοιπά, αλλά να εκφράσω την αντίθεσή μου, αλλά δεν θα βρίσω, δεν θα πω, δεν πας καλά. Γι' αυτό εκτιμώ τον Δημήτρη. Γι' αυτό, Δημήτρη, τώρα που θα κατέβω Κρήτη, θα φάμε μπουγάτσα στα λιοντάρια. Λοιπόν, να μιλάνε τώρα κριτική για μπουγάτσα, πάει πολύ, ε. Μας ακούει κανένας Θεσσαλονικιός και θα βγάλει φλίκτενες. Ο Νίκος. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους στο κόκκινο. Γεια σου, Νίκο. Ελπίζω να βρεθεί λίγος χρόνος να τα πούμε από κοντά. Ο Φίλιππος. Καλημέρα, Γιάννη. Ο αγώνας συνεχίζεται. Τίποτα δεν πάει χαμένο, που λέει και η Χάρης. Οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Θέλω να ξέρω οι λαλίστατοι θεματοφύλακες που είναι. Θα ψάχνουν για καμιά καρέκλα, ε. Μάλλον, Φίλιππε. Ο Δημήτρης μας στέλνει σήμερα την καλημέρα με λουλούδια και μάλιστα φορτωμένα σε ποδήλατο. Ζωή ποδήλατο που λένε, Δημήτρη, ε. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάντα, μόνο και παντού κόκκινο. Βασίλης από το Τρίλοφο, Μακρακόμης. Να είσαι καλά, Βασίλη, και σε ευχαριστούμε. Ο Μάνος. Καλημέρα, Γιάννη. Ό,τι δεν κατάφερε ο Κωνσταντόπουλος και ο Αλαβάνος, θέλει να μας αποτελειώσει ο Τσίπρας, μόνο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο. Αυτό είναι μια άποψη. Δεν βρίζει. Μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Θα αρχίσει κάποιος να του λέει δεν πας καλά και τα λοιπά. Και εγώ έχω πει εδώ ακροατή ανόητο. Αλλά τον έχω πει όταν αρχίσει να βρίζει και τα λοιπά και με πάση περιπτώσει κάποια στιγμή όταν σε κατηγορούν και για πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ούτε ο Τσίπρας θέλει να τελειώσει την αριστερά. Εντάξει, αυτό λέω ο Μάνου και θα τα δείξει η ζωή όλα. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, λέω το ονοματεπώνυμο του Γιώργου γιατί υπογράφει έτσι όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Γιάννη, τη μεγάλη ζημιά την έκανε ο Κατρούγκαλος λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 23. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάς. Όχι, δεν το ξεχνάω. Κάποιοι άλλοι όμως το ξεχνάνε. Ναι, και αυτό συνέβαλε στο να φάμε μια κατραπακιά. Μα και αυτό εντάσσεται όμως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε αυτό το κλίμα περί αξιοπιστίας, συνεννόησης, συνεργασίας. Και αυτό εκεί εντάσσεται. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Μας έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Άντε, μας έχουν ζαλίσει. Πάντα αυτά κάνουν, τρώνε τον εαυτό τους. Εμείς που πιστεύουμε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, ας μας πούνε τελικά να πάμε να ψηφίσουμε ή να πάμε σε άλλη χώρα. Γιατί αυτό θα κάνουμε αν με αυτά που κάνουν βγει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Φτάνει πια με τα δαγκώματα. Βλέπεις κάτι άλλο? Εγώ δεν θα πω δικές μου εκτιμήσεις, αφήστε με εμένα. Εγώ με τις δημοσκοπήσεις διαφωνώ οριζοντίως ή καθέτως. Είδατε και τις καινούριες. Σε λίγο θα μας πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει καν. Λοιπόν, τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις? Αυτό ακριβώς που φωνάζω. Ότι είναι ουσιαστικά μια καμπάνα για κάποιους να συνέλθουν. Και θα μου πεις γιατί το λες, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ναι, αλλά δεν βλέπω μια δυναμική στο Τσίπρα 20% να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τον Μητσοτάκη. Και θα πει τώρα κανείς, ναι, αφού του κάνετε πόλεμο. Θα πει ο άλλος, έτσι. Ναι, μα ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6 σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση. Αυτό το 0,6 πολεμάει ένα Τσίπρα. Δηλαδή έχει και μια αντίφαση το όλο πράγμα. Ή άμα έχει δυναμική και εσύ θα πας. Αυτό είναι, ξέρετε το, ή ρίχνετε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Εμείς το εννοούμε όταν λέμε συμπόρευση των δημοκρατικών δυνάμεων. Το εννοούμε. Όταν όμως ο Βασιλιάδης κάνει face control και ο Καρτερός μιλάει τις κρίσιμες ώρες της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής για τη Μαλφή, κάπου κράτη, ρε παιδιά. Και ξέρετε, εγώ τα λέω με το ονοματεπώνυμό τους. Γιατί εγώ αισθάνομαι και προσβεβλημένος. Ότι είμαι σε ένα κόμμα που είναι άδειο πουκάμισο. Δηλαδή μου λέει, σαν να μου λέει ο Βασιλιάδης είσαι ανόητος. Σαν να μου λέει ο Καρτερός ότι εσύ κάθεσαι στο ΣΥΡΙΖΑ για τα Τιμαλφή και για την Κουμουνδούρου. Εγώ δεν το ανέχομαι ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν μου το έχει πει. Ο Τσίπρας έχει πει εγώ ξεκινάω κτλ. Λοιπόν σε ποιο αγώνα, ποιο κοινό ψηφοδέλτιο. Και αν αυτό ο πλήρης διαχωρισμός από το παρελθόν έδινε μια δυναμική, θα έλεγα ποιος είμαι εγώ που θα πω δεν συμπαρατάσουμε, αλλά όταν έχω τον εκπρόσωπο, τον άνθρωπο που είναι δίπλα στον Τσίπρα, τον κύριο Βασιλιάδη, να μου λέει ότι έχουν τελειώσει άδεια που κάμισα τα κομμάτια των πολιτών, με προσβάλλεις ως πρόσωπο. Προσβάλλεις αυτό που πιστεύω. Πες μου, εδώ μια νέα προσπάθεια να ξεκινήσει. Όχι, δεν είπαν αυτό. Ο Χρήστος. Σας λέω, επειδή θα κάνουμε μέρες να τα πούμε, σχεδόν 2 εβδομάδες. Εντάξει. Θα επικοινωνούμε και μέσω του Facebook, αλλά κοίτα, εγώ είμαι τόσο, μην νομίζετε ότι ακόμα και αν έδινε η τεχνολογία τον τρόπο και εξ αποστάσεως να κάνω εκπομπή, θα την έκανα. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, όταν παρακολουθείς τα πράγματα, τα παρακολουθείς. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος. Γιάννη καλημέρα και σε όλο το κόκκινο. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Φάμελος που δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Τα Πασόκια στον Αθήνα 984 σήμερα πριν από σένα πανηγυρίζανε ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Τα ακούω κι εγώ και διαβάζω κιόλας. Και τα ακούω και διαβάζω. Βυσοδομούν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί. Βγαίνει ο ειδικός συνεργάτης, αλήθεια αγαπητέ μου δημοσιολογούντα, βάλ το ονοματάκι σου. Βάλ το ονοματάκι σου. Ειδικός συνεργάτης στο NGR. Ξέρω με αυτά που λέω δεν καλοπερνάω, μην νομίζετε. Και δεν βγαίνει το όνομά σου να το πεις. Μέφεται, κατηγορεί το Φάμελο, ο ειδικός συνεργάτης από το NGR, γιατί δεν διέλυσε την Κυριακή, το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έκλεισε δηλαδή την πόρτα. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτή Χρήστο. Πού να δεις αλλού. Πάμε στον έτερο Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη, επειδή δεν έχω καταλάβει ο Τσίπρας που διαφώνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε, το υποτιθέμενο καινούριο κόμμα ποια διαφορά έχει με το ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και τους άλλους και ο Τσίπρας λέει μόνος μου και όλοι σας. Το ίδιο λένε και οι άλλοι. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όλοι μαζί. Φιλικά Χρήστος από Πειραιά. Είναι ένας προβληματισμός του Χρήστου. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κόκκινό μας. Μέχρι πότε θα έχεις άδεια Γιάννη μας? Έχω προγραμματίσει 2 εβδομάδες. Έτσι. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας. Ο Τσίπρας είναι ως τώρα συνεπής και οι εκπρόσωποι του διαμηνύουν με κάθε ευκαιρία πώς θα συνεχίσει έτσι. Επειδή όμως τα κάστρα πέφτουν από μέσα, το λέω τώρα που είναι νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα έχει μαζέψει όλα τα παλιά υλικά που θα επιλέξει και θα χάσει την όποια αξιοπιστία έχει μέχρι σήμερα. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπως είπα, δρόμος χωρίς επιστροφή. Τι να σχολιάσω. Η Μαρία. Έμεινε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση. Όλους τους έχει... Εγώ δεν θα το βάλω αυτό. Χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα εδώ... Οι φίλοι βλέπει δηλαδή το Μαξίμου γύρω από την όλη κατάσταση. Καλημέρα σε όλους στο σταθμό μας και με καρδιές. Να σε καλά, Μαρία. Η Μαρία, η Ζήτα θα πω εγώ τώρα για να ξεχωρίζουμε. Καλημέρα στο κόκκινο, με το καλό η άδεια μέχρι πότε? 2 εβδομαδούλες. Μια μισή με 2, θα δούμε. Ο Βασίλης, καλημέρα. Εδώ έχουμε πάλι 2 Βασίλες, το Βασίλη Χ και το Βασίλη Π. Ξέρουν αυτοί ποιος. Λοιπόν, από το επίθετο έτσι. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω το σημερινό πλάνο της εκπομπής, αλλά δεν ήθελα να έχουμε περισσότερα από επαρχία. Οι οργανώσεις εκεί δουλεύουν. Γιατί εδώ είμαστε κλειστά? Το φθινόπωρο, εκτός από εκλογές, ενδέχεται να έχουμε και κρίση επισιτιστική, κατά τη γνώμη μου. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, Βασίλη, το μήνυμα. Γιατί στην οργάνωση που βρίσκομαι έχει δράσεις αλληλεγγύης, βοήθειας. Όλες αυτές έχουν νεκρώσει οι προσπάθειες. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν νεκρώσει. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Η Κατερίνα. Καλημέρα, κύριε Σταθάκη. Θα είστε μάλλον πολύ νέος. Πριν 40 χρόνια έτρωγα δίπλα στα λιοντάρια λιχναράκια που δεν έχουμε στη Μακεδονία. Πόσο? Άκου τώρα να δεις. Όχι μόνο δεν είμαι νέος, αγαπητή Κατερίνα, αλλά εκεί στα λιοντάρια πριν από 40 χρόνια, κάτσε να δούμε, 78, 77, 78, δούλευα στα λιοντάρια. 67 χρονών είμαι. Δούλευα στα λιοντάρια. Εντάξει. Λοιπόν, ο Φίλιππος, μέσα εκεί στη Στοά, στα λιοντάρια, μέσα στο ήταν γεμάτη σουβλατζίδικα. Εκεί μέσα δούλευα. Έτσι. Λοιπόν, ο Φίλιππος, πιτσιρικάς τότε που οργώναμε. Λοιπόν, ο Φίλιππος επανέρχεται. Έχεις και στη Θράκη φίλους και πολλούς από τα παλιά διαδικτυακούς. Έχει και Κομωτινή Βουγάτσα, λέει. Πολύ ευχαρίστος να την αποδεχτώ την πρόσκληση. Το πότε τώρα, Φίλιππε, θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάντως έχω τη διάθεση. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και για τις ευχές. Η άδεια αυτή είναι από αναβολή σε αναβολή. Ναι, να δούμε τις εξελίξεις, ναι, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, ναι, να αυτά. Και έχω καθυστερήσει πάρα πολύ. Έτσι, έχω αναβάλει σημαντικές δουλειές. Δηλαδή, τι να σας πω. Τρέξιμο. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Θέλω να κερδίσω χρόνο για να πάμε στη δεύτερη ώρα και να κουβεντιάσουμε αυτό που λέμε εδώ, αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός, τα πάντα έχουν διαλύσει, σας έχω πει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Ελπίζω να προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Έχουμε μπροστά μας 7-8 λεπτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις πρώτες σελίδες των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγών, να σας πω κάτι, είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο άλλος να κάνει, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εγώ συμφωνώ ότι οι ποινές σε αυτούς που βιαιοπραγούν ή αρνούνται τον έλεγχο πρέπει να είναι αυστηρές. Εντάξει. Εδώ, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι έλεγχοι αυτά. Αλλά προσέξτε, μην έχουμε μετά φαινόμενα πολεοδομίας. Έλα να το τακτοποιήσουμε. Δια της τεθλασμένης. Και αυτοί οι έλεγχοι, πρώτα και κύρια, πρέπει να γίνονται σε επιχειρήσεις που μπορούν με διάφορα τερτύπια να κάνουν. Γιατί θα πάνε να ελέγξουν το μαγαζά τώρα, το φτωχόπεδο της ιστορίας ή το φτωχοδιάβολο του συστήματος, και την ίδια ώρα δίπλα η μεγάλη επιχειρήση, η ΑΕ, δια των νομίμων οδών, όλα σώπατο. Λοιπόν, ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς. Ωραία τα λέτε. Και το προβάλλετε κιόλας. Πόσα σχολιά έχουμε κλείσει στη Γερμανία, ε? Γιατί δεν μας τα λέτε κι αυτά, βρε λεβέντες. Λοιπόν, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε πολεοδομίες. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Λοιπόν, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Παιδιά, κάποτε βλέπαμε κανέναν στο δρόμο έτσι. Αυτό μου το είπε χθες ένας πολίτης και σοκαρίστηκα. Μου λέει, ξέρεις, δεν φοβάμαι πια μη συναντήσω στο δρόμο καμιά παρέα με μετανάστες, επειδή τους έχουμε δαιμονοποιήσει, ή με Ρώμα ή κάποιους άλλους που τα λοιπά, ή μια παρέα που δεν μου γεμίζει το μάτι. Αρχίζω και φοβάμαι όταν κυκλοφορώ βράδυ τις ομάδες των ανήλικων. Κουρεμένη γουλή και μαύρο μπλουζάκι. Είναι σοκαριστικό αυτό να το ακούσω από ένα πολίτη. Τι έχουμε μεγαλώσει, ρε παιδιά, τι έχουμε κάνει. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργία. Ατέλειωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Ξέρετε τι λέγανε παλιά στο χωριό μου, και μην ακουστεί ότι δεν εντάσσεται στον καθοπρεπισμό και τα λοιπά, ότι μόνο του σπανού τα γένια δεν γίνονται, έλεγαν παλιά στο χωριό μου. Δηλαδή, θέλοντας να τονίσουν έτσι, ότι τα πάντα γίνονται. Τα πάντα γίνονται. Αρκεί δίπλα να σου πούν και την ταρίφα. Και το διαπίστωσα για ακόμα μια φορά. Τι απαντά στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Α, έχουμε και πρώην και νυν, μάλιστα, πολύ ωραία. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά, μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Να παιδιά, να μάλαμα. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέκθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά. Για τα... τι πρέπει να σταματήσουμε.
1: Ναι. 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 7.

καλημέρα, δεν μπορώ δηλαδή. Τα ωραιότερα γίνονται στο διάλειμμα. Έχω εδώ την Σοφία Ξηρικού και τι να σας πω, δηλαδή με το ζόρι μπορώ να κρατηθώ στο μικρόφωνο με το σύνθημα που μου πέταξε. Δηλαδή, θα σας πω μόνο την τελευταία λέξη που κάνει ομοιοκαταληξία και μπορείτε να φανταστεί. Ακούμπα. Είναι η λέξη, η τελευταία λέξη του ενός στίχου. Τώρα, βάλτε το μυαλό σας λίγο να δουλέψει πώς τελειώνει ο δεύτερος στίχος. Τι ήταν, τι μου το κράταγες τελευταία στιγμή. Ε? Ακού, ακούμπα. Λοιπόν, σε πολιτικό είναι το ζήτημα, έτσι μην πάει το μυαλό σας. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Σοφία Ξηρικού με τα συνθήματα της πρωί-πρωί κρατάει εδώ τα ηνία της εκπομπής στη ρύθμιση των ήχων. Ο Χάρης Δάλλας με έντονες ανησυχίες το τελευταίο διάστημα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κυματοθράφτης. Άστα. Λοιπόν, 2-10-3-2-1-4-7 το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και για τις 2 επόμενες εβδομάδες το αξιμέρωτα το ξεχνάει. Το σταράτα θα παραμένει. Λοιπόν, άδεια είναι, παιδιά. Δεν ούτε σκοπιμότητες σε τίποτα, άδεια. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, Viber για την επικοινωνία, χωρίς κόστος, χωρίς τίποτα. Το μόνο είναι το ψυχικό κόστος για να γράψεις κάτι, έτσι, και για να αποτιμήσεις ή να υπερασπιστείς ή να ασκήσεις κριτική για κάτι. Viber λοιπόν, και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 85.

ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να κάνει, να είναι το κεντρικό κόμμα, το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στα όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν με το καθεστώς Μητσοτάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να δούμε σε επίπεδο κοινοβουλίου τι γίνεται. Όπως είπα και την πρώτη ώρα, υπάρχει μια ανησυχία, γιατί βλέπαμε τις τελευταίες μέρες να αποκλιμακώνονται οι τιμές στα καύσιμα, έστω και αργά, αλλά αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ώρες είναι το ότι αναθερμαίνεται το πεδίο στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις από όλες τις πλευρές, μερικοί μάλιστα δεν κρατιούνται όπως ο Νετανιάχου, και βεβαίως μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όχι με καλούς ιονούς από ό,τι δείχνουν οι τελευταίες ώρες. Για να δώσουμε το στίγμα, επιτέθηκε εχθές το Ιράν και κατέριψε ένα ελικόπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Απάντησε ο Τραμπ πως είχε προαναγγείλει. Έγινε κάποιες επιθέσεις στα ξημερώματα σε στόχους ιρανικούς σε βάση εκτόξευσης πυράβλων εκεί στην περιοχή. Ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος ότι ολοκληρώθηκε αυτός ο γύρος, η απάντηση, τα χτυπήματα προς απάντηση στο Ιράν. Το Ιράν απαντά ότι εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματίας, αλλά αν συνεχίζετε να παραβιάζετε αυτή την εκεχηρία, θα λάβετε, ξέρουμε να απαντάμε και σε άπτεστη γλώσσα στην άπτεστη γλώσσα των επιθέσεων, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Και βεβαίως από κοντά ο Νετανιάχου τρίβει τα χέρια του, που ξέρετε δικαιώνεται η προσπάθειά του να δυναμητίζει με κάθε τρόπο την όποια ειρηνευτική ή εν πάση περιπτώσει προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης στην περιοχή. Την ίδια ώρα εδώ στα δικά μας, πέραν του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών που έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία και τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο αυτή την ιστορία, βλέπουμε ότι και σε μια ακόμα υπόθεση που επιχειρήθηκε το πρώτο μπάζωμα, η υπόθεση των Δεμπών, ακούγοντας κανείς εχθές το μεσημέρι εδώ το δελτίο ειδήσεων, αλλά και νωρίτερα την εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου, αντιλαμβάνεται κανένας τι προσπάθειες καταβάλλονται. Δηλαδή, ειλικρινά, εδώ από τη μία πλευρά να σου βγαίνει ο Φλωρίδης και να σου μιλάει για μπαζώματα και μία στιγμή να γίνονται δίκη και να προκύπτουν στοιχεία και διώξεις για αυτούς που επιχείρησαν τον μπάζωμα, δηλαδή στοιχειώδη αξιοπρέπεια, πολιτική αξιοπρέπεια να διέθετε ο Φλωρίδης, έπρεπε να είχε κουνήσει μαντήλι και να είχε φύγει. Ή να τον είχαν φύγει, ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλούν για μπάζα, και να έρχεται νέα δίκη. Αλλά εδώ δεν μπορεί κανείς να μην δει αυτό το οποίο επιχειρείται με αλφαγιώτα. Δηλαδή τι, η πολυδιάσπαση της αναζήτησης ευθυνών. Δηλαδή πόσες δίκες γίνονται ή θα διεξάγονται παράλληλα ή η μία θα επηρεάζει την άλλη για το ζήτημα των Δεμπών. Δίκη για τον μπάζωμα, δίκη για τα βίντεο του Καπερνάρου, δίκη για το ένα, δίκη για το άλλο, και το φοβερό. Το φοβερό πραγματικά. Και με τις εκταφές και με τις προσπάθειες των συγγενών να πέφτουν όλα στο κενό. Βλέπουμε λοιπόν την εξέλιξη στα Τέμπη. Βλέπουμε μια άλλη υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μεγάλα ψάρια, αυτούς τους πρώτους πρωταγωνιστές που ακούσαμε και μείναμε εμβρόντιτοι, δεν είναι στο πυρόβιτο. Και την ίδια ώρα να απολογούνται και να προφυλακίζονται εμπλεκόμενοι στις παράνομες επιδοτήσεις. Το ξεχνάμε σαν να μην συνέβαινε. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς νέα σκάνδαλα να αναφύονται, όπως το περιβόητο πια με τις πολεοδομίες, δηλαδή αυτό ο κόσμος το είχε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Βλέπουμε να εμπλέκεται και εδώ κατ' έναν τρόπο, είδατε σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, πρώην Γενικός Γραμματέας, να βλέπουμε να παραιτείται τώρα ο Γενικός Γραμματέας

0: περιβάλλοντος για τη χωροταξία. Αυτά έχει κάνει μπάχαλο και επιστρέφει, λέει, στα ακαδημαϊκά του καθηγητή. Για να διδάξει τι, αυτό το μπάχαλο που έφερε. Συγγενικά του πρόσωπα προφυλακίστηκαν για το σκάνδαλο του πολεοδομία. Και εδώ μπλε απόχρωση. Λοιπόν, η τελευταία μου εμφάνιση στην ΕΡΤ, ξέρετε πότε ήταν? Η τελευταία φορά που με κάλεσαν στην ΕΡΤ, ξέρετε πότε ήταν? Όταν έσκασε το σκάνδαλο με τον Λιγνάδη. Που είπα, μίλησα για μπλε ακρίδες, για μπλε σκάνδαλα, για μπλε συμπεριφορές. Τότε ήταν τελευταία, γιατί πρόσβαλα το φίλο. Ακόμα ο Λιγνάδης βέβαια κυκλοφορεί ελεύθερος, δεν έχει δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Πότε θα δικαστεί, κυρίως είδε. Είναι φίλος όμως. Παρά το γεγονός ότι εξαπατήθηκε ολόκληρη υπουργός από το Λιγνάδη. Αλλά είναι φίλος. Πάμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Είχαμε μείνει στην Εστία, πάμε στην Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γελάω γιατί φωνάζω από το πρωί ζήτημα αξιοπιστίας. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζω τώρα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα, αύξηση τιμών μάλιστα. Αφού καταστράφηκαν πρώτα οι περιουσίες πέριξ των οικισμών που έκτιζαν κατά παρέκκληση ή καταστράφηκαν οι περιουσίες των τεσσάρων στρεμμάτων. Έργο του παρετηθέντα Γενικού Γραμματέα Μπακογιάννη και του Παπασταύρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή. Διαβάζουμε στην Απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Να έχουμε και κάτι, μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Το Θοδωρικάκος, αφού δεν πήγε τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι θα κάνει και αυτός. Δεν μπορεί. Ποιος? Ο Θοδωρικάκος. Το πολιτικό μπουλντόκ της κυβέρνησης. Μάλιστα. Επαφές Θοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Τι λέει? Προσέξτε, κύριε Θοδωρικάκο, μην τους φερθείτε άσχημα με το μαλακό. Του μαλακού. Μην πάθουν τίποτα οι άνθρωποι. Λοιπόν. Και πάμε να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε εμείς? Να πούμε εμείς τίποτα άλλο? Να τους χαλάσουμε το αφήγημα? Αλλά κύριε Θεοδωρικάκο, ήρεμα. Μην τους μαλώσετε πολύ. Μην αρχίσετε κι εσείς τα πινελίκια όπως ο ανεκδίγητος προς τους τραπεζίτες με το μαλακό, κύριε Θοδωρικάκο. Όλα θα στρώσουν, όλα θα μπουν σε μια τάξη, κύριε Θοδωρικάκο. Έτσι, που έχουμε μπλέξει πρωί πρωί. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ευχάριστη έκπληξη. Κώστας Πουλακίδας. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Κοινοβουλευτικό συντάκτη τη Αυγή και γενικότερα το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω του. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, Κώστα.
1: Να σου δώσω μια είδηση.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, μια καλή για το πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη, απομακρύνονται σήμερα και οδηγούνται σε υποχρεωτική παρέτηση όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5 έτη στη θέση του.
0: Αχα.
1: Μιλάμε για ξύλωμα κανονικό.
0: Ποιος ξέρει, γιατί εδώ βγαίνει στη σέντρα άλλος ένας ακόμα. Σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών μιλάει για τον λογοθέτη.
1: Έχει φύγει ο κύριος λογοθέτης.
0: Ναι, έχει, για πρώην. Ναι. Αλλά
1: έχει παραιτηθεί το Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γιατί θέλει να είναι υποψήφιος στην ΣΥΣΑΜΟ.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει οι παρετήσεις με τις υποψηφιότητες ή όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Με
0: είναι εξαιτίας της ιστορίας με τις πολεοδομίες, έτσι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Βρίσκεται με τις πολεοδομίες. Όχι. Η εντολή του κυρίου Μητσοτάκη αφορά το ξύλωμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Αχα. Πες το, βρε Κώστα, που ξέρεις πολλά. Παλαιοί,
1: γιατί ναι. Όλοι οι παλαιοί αυτοί,
0: ναι,
1: είχαν πολλοί από αυτούς, μάλλον τους παλαιοί που έχουν που είναι τόσα χρόνια στη θέση αυτή, mm. που είναι ορισμένη από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν την περίοδο που ο Σαμαράς στήριζε το Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5-6 γενικοί γραμματείς υπουργείων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν σε παρέτηση και είναι πολιτική φίλη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Δηλαδή, για να θυμόμαστε και να πάμε λίγο πιο παλιά, το 4-4-2 επί συγκυβέρνησης,
1: ναι.
0: έτσι, Σαμαρό-Βενιζέλου, φαίνεται ότι είχε υιοθετηθεί και εδώ τώρα με τον Καραμαλίσου, με τον Μητσοτάξουλη. Εντάξει, σε στηρίζω, βάλει και εσύ δικούς μου. Ε, τι ωραία, τι αγγελικά
1: φτασμένο. Η ουσία είναι λοιπόν, αυτό ήταν λογικό. Εντάξει, τότε ήταν Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, πώς να το πω, κηρύττει τον πόλεμο.
0: Ακριβώς, στα άκρα αυτή η κόντρα, αφού δεν έπεισαν οι άλλες μέθοδοι, έτσι.
1: Του διώκουν τους ανθρώπους, έτσι. Και προφανώς, και είναι προφανές βέβαια ότι υπάρχει και τεράστιο ζήτημα και για τους, πώς να πω, και για τον κρατικό μηχανισμό. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το σύστημα Σαμαρά.
0: Με το σύστημα Καραμαλή.
1: Δεν έχει καραμαλικούς αυτή τη στιγμή μας.
0: Μόνο μερικούς βουλευτές, έτσι. Εντάξει.
1: Εντάξει, με τους βουλευτές δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Αλλά το έχουν δείξει και τη δυσαρέσκειά τους, όπως ο κ. Βλάχος, τη δείχνουν δοθήσεις κάθε ευκαιρίας, έτσι.
1: Σε κάθε ψηφοφορία στη Βουλή είναι το ότι απέχει. και δεν έχετε σε συγκεκριμένες ψηφοφορίες και δεν παρακολουθείτε την γραμμή που δίνετε, είναι σαφές. Άμα δεις, ας πούμε, ειδικά για την περίπτωση του κ. Βλάχου, το σύστημα Μητσοτάκη παλεύει να διώξει, να τον βγάλει από βουλευτή, να τον ξυλώσει από βουλευτή, να μην εκλεγεί πάλι βουλευτής πάρα πολλά χρόνια. Φορτώνει την επιτροπή, την περιφέρεια με διάφορους υπουργούς, μεγάλους υπουργούς, δηλαδή την προηγούμενη φορά βάζει την κυρία Ζαχαράκη, τώρα βάζει τον κύριο Θεμιστοκλέους και μένει και η κυρία Ζαχαράκη.
0: Καλά, μα έχει βάλει το Θεμιστοκλέους, ψώνησε.
1: Μην το λες, γιατί οι δικές τους, αυτές είναι οι υποψηφιότητες, οι οποίες έχουν μεγάλο πρόξιμο, έχουν χρήματα από πίσω. Είναι το ίδιο.
0: Ιατρικά, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα, γιατί έλεγα από το πρωί, Βρε Κώστα, και πες μου αν κάνω λάθος, δηλαδή ή αν αδικό κάποιον, ότι ουσιαστικά αυτός που ασκεί στο κοινοβούλιο πλέον αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν κάνει θόρυβο για να κάνει θόρυβο, αλλά κάνει κινήσεις και βήματα που πραγματικά μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, αυτή η ουσιαστικά κλίση που ζητά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλντίλιαν, του Δημητριάδη και όλης της ομάδας αυτής του εκείνων των ημερών, του Πρέταντορ, της ΕΥΠ και τα λοιπά, ουσιαστικά οδηγεί και τα άλλα κόμματα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, και εδώ θέλω να καθίσουμε τώρα, να δούμε αυτή την προσπάθεια. Μπορεί να ευοδοθεί, μπορεί να προκύψει ζήτημα. Ξεκινώντας βεβαίως από την...
1: Ότι θα κληθούν είναι υποχρεωτικό, γιατί ο κανονισμός λέει ότι χρειάζεται τα 2/5. Mm. Τα 2/5 συμπληρώνονται, τα 2/5 των μελών της Επιτροπής πρέπει να το ζητήσουν, να είναι δηλαδή έτοιμα από συγκεκριμένο αριθμό. Τα 2/5 συγκεντρώνονται όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνονται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το ΠΑΣΟ και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ζητήσει, και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει υποβάλει το αίτημα. Επομένως, είναι προφανές ότι θα μαζευτούν τα 2/5 και είναι υποχρεωτικό εντός του Ιουνίου να υπάρξει κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Άρα, πότε θα αποφασιστεί αυτό ουσιαστικά, να πάμε μόλις στο διαδικαστικό.
1: Μόλις συμπληρωθούν τα 2/5, ο πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να ορίσει η ημερομηνία. Προφανώς θα πρέπει να συνοηθεί και με τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή με τους αυτούς που ζητείτε να κληθούν. Για το πότε, αλλά θα γίνει εντός του Ιουνίου.
0: Μπορούν να αρνηθούν. Δηλαδή, ο Ταλ Ντίλιαν έχει εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει στο παρασκήνιο. Μπορεί ο Ταλ Ντίλιαν να πει: ούτε εγώ δεν έρχομαι.
1: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Ο Δημητριάδης σίγουρα.
1: Επίσης μπορεί να το πει.
0: Έτσι. Αλλά οι εντυπώσεις θα μείνουν από το ότι. Από τη μια μεριά λέει. Ο Ντάλ Ντίλιαν θα έρθω και από την άλλη θέλω να με καλέσετε να τα πω και από την άλλη.
1: Ότι ο Ντάλ Ντίλιαν στην δήλωσή του είπε ότι κρίμα που δεν φτιάξατε, δεν κάνετε επιτροπή, την Εξεταστική Επιτροπή.
0: Τώρα για να κάνει κάποια πυρουέτα και να πει «Α, εγώ επιτροπή ήθελα και όχι επιτροπή θέσμων και διαφάνειας». Αυτό τι αντίκτυπο έχει όμως στη συνέχεια, Κώστα? Δηλαδή πες ότι έρχεται και κάνει δυο αποκα... ή λέει αυτά που έχει πει στις εφημερίδες. Από εκεί και πέρα.
1: Κοίταξε. Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ καλή βουλίτσα στο θέμα και να γίνεται μάλλον πρόοδος στο θέμα το πώς η σύμβαση με τον Predator.
0: Ναι.
1: Ποιος την έγραψε, πώς υπογράφηκε. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σου πω, έχουμε το δημοσίευμα της Κυριακής από το Δήμα, στο οποίο φαίνεται να μιλάνε για προσύμφωνα και ανταλλαγή mail, ape, intellect, δηλαδή Predator. Άρα υπάρχει ζήτημα. Χθες, ας πούμε, ακούσα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι τα χρήματα πληρώθηκαν από το ταμείο για το Predator, πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ακόμα πιο χειρότερο εδώ.
1: Σου θυμίζω ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε γράψει στην αρχή της Κυριακής. Το έχουμε αποκαλύψει.
0: Βεβαίως, το έχουμε αποκαλύψει και παίρνει και μια ευρωπαϊκή διάσταση αυτό, έτσι.
1: Προφανώς, εννοείται.
0: Δηλαδή λοιπόν, εδώ θα πιάσει δουλειά πάλι η Κοβέση.
1: Ακριβώς. Άρα εδώ θα δούμε ότι, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία και ο κύριος Ντίλιαν που πιέζει την κυβέρνηση μπορεί να τα αξιοποιήσει.
0: Ωραία. Να πάρουμε τώρα ένα με βάση...
1: Θα πω κάτι που είναι πιο προχωρημένο. Η κυβέρνηση μπορεί να μην χάσει τις εκλογές Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, από τις υποκλοπές, αλλά μπορεί να πέσει από τις υποκλοπές.
0: Ναι. Ναι. Το έχουν πει, είναι Νίξον, δεν τον είπε ο Ντίλιαν. Αυτό που έπαθε ο Νίξον, ακριβώς. Δεν έπεσε από τις υποκλοπές, αλλά από την προσπάθεια να συγκαλύψει το Watergate τότε. Κώστα...
1: Εγώ εννοώ ότι επειδή είναι βαρύ το θέμα, ο κόσμος όντως μπορεί να πει ότι δεν αποτελεί κριτήριο. Αλλά όμως μπορεί να έχουμε παραιτήσεις, μεγάλες παραιτήσεις, από τις αποκαλύψεις. Δηλαδή μόλις αποκαλυφθεί
0: η
1: σύμβαση ή η Predator.
0: Πιο σαφής. Ξέρεις ονόματα τώρα εσύ, αλλά... Σε βάζω σε πειρασμό πρωί-πρωί,
1: Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Από αυτό που σου λέω.
0: Ωραία.
1: Σου λέω ότι όταν δούμε δηλαδή τη σύμβαση και δούμε ότι υπάρχει σύμβαση, ενώ η κυβέρνηση λέει δεν έχουμε σύμβαση, ο Άριος Πάγος λέει δεν έχουμε σύμβαση.
0: Ναι, καλά, εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ναι, ακόμα πιο χειρότερα, ιδίως με την αρχιοθέτηση, με ζήσει κτλ. Εάν τώρα.
1: Ζαβέλα.
0: Μια υπόθεση. Α, ναι. Καλά, αυτό είναι το αυτονόητο. Εάν κάνουμε τώρα μια υπόθεση, Κώστα, ότι ο Ντάλ Ντίλιαν έρχεται και λέει στην Επιτροπή ναι και επιμένει ότι υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι εμείς είχαμε κάνει σύμβαση κτλ. Θα έλεγε κανείς, μα γιατί δεν τα βρίσκει ρε παιδί μου στο παρασκήνιο Μητσοτάκης με τον Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά κτλ. Μήπως τελικά ο Ντίλιαν με αυτή του την τοποθέτηση, δηλαδή ότι εγώ έχω χαρτιά που αποδεικνύουν ότι εγώ το έφερα, το πούλησα και από εκεί και πέρα δεν έχω καμία ανάμειξη. Είναι αθωωμένος από χέρι που λένε και δεν χρειάζεται καμιά πολιτική κάλυψη.
1: Ο Ντίλιαν είχε εμπιστευτεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία τον είχε καθαρίσει με την απόφαση του Αρείου Πάγου Αβιλίνη, Ζήσια Αβιλίνη, τον είχε καθαρίσει σε όλα. Και του είχε αφήσει μόνο μία μικρή υπόθεση, μία ώρα, έλα δεν είναι τίποτα, ένα μικρό δικαστήριο, ένα πλημμυλιοδικείο θα είναι.
0: Για τα μάτια του κόσμου. Ναι.
1: Για τα μάτια του κόσμου. Απλώς εκεί χάλασε η απόφαση, χάλασε η ισορροπία, γιατί ήρθαν 126 χρόνια φυλακής. Το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο προσωπικά στο Ντίλιαν, αλλά και επιχειρηματικά. Γιατί δεν είναι και μόνο Ντίλιαν, είναι και η γυναίκα του. Γιατί εμπλέκεται.
0: Βέβαια, και οι δύο έχουν καταδικαστεί, βέβαια.
1: Επομένως, ο Ντίλιαν αυτή τη στιγμή ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, να του καθαρίσει την υπόθεση. Και σε αυτό το πράγμα, όπως ξέρεις, επειδή είναι σκληρός παίχτης, είναι Ισραηλινός σκληρός παίχτης, είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Η λογική της κυβέρνησης, η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τρόπους, έχουμε γράψει, έχουν σκεφτεί μάλλον στο Μαξίμου και το έχουμε γράψει και στην Αυγή, ότι εξετάζουν τη δυνατότητα να υπάρξει μια μετατροπή της ποινής σε χρηματική, δηλαδή να, τα 126 χρόνια
0: να μην, είναι αναγκαλούν να εκτίσει κάποια ποινή, έτσι.
1: Να, να μετατραπούν σε χρηματική. Σου θυμίζω ότι σήμερα για να μετατραπεί μια ποινή σε χρηματική πρέπει να είναι 2 έως 2 χρόνια καταδίκη και αυτό με προϋποθέσεις.
0: Νόμος Φλωρίδη.
1: Ναι. Ξαφνικά από τα δύο θα πρέπει να πάει στο 126. Mm-hmm. Έχουν σκεφτεί επίσης να δουν ζητήματα που να αφορούν να δουν και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή οτιδήποτε κάνουν θα είναι φανερό ότι γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το θέμα του κυρίου.
0: Άρα έχουν να επιλέξουν φανερά και
1: σε κάθε περίπτωση
0: καθαρά να παρέμβουν ή να υποστούν τις συνέπειες. Δηλαδή πρόγραμμος και ψωρέμα.
1: Το Δεκέμβριο ξεκινάει η δίκη στο εφετείο. Mm-hmm. Πάρα πολύ σύντομα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί βιάζει το κύριο Μητσοτάκη και είναι καθαρίστη η υπόθεση αυτή μέχρι το εφετείο. Ο κύριος και μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Ο κύριος Ντίλαν δεν πείθεται από τις υποσχέσεις πια.
0: Και σαν είναι τα μήνυματά του. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ένα εργαλείο αυτή την ώρα, εργαλείο εντός εισαγωγικών, αυτή η διαδικασία στη Βουλή, δηλαδή να έρθει να κληθεί ο Ντίλιαν, και εκεί θα φανεί αν η προθέση του είναι πραγματικά να πάει μέχρι τέλος την υπόθεση ή όλες οι αποκαλύψεις και οι τοποθετήσεις ή ένα κομμάτι μόνο, ενδεχομένως να ξέρει πολύ περισσότερα από αυτά που λέει και αν στέλνει μηνύματα, στις προθέσεις του είναι απλά να καθαρίσει και όχι να παζαρέψει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως,
1: ξαναλέω, το θέμα είναι σημαντικό πάντως.
0: Ξέρεις κάτι, Κώστα, έχουμε χάσει πια την αίσθηση του μέτρου. Με την έννοια ότι είναι πάρα πολλά σημαντικά. Δηλαδή με τα Τέμπη, όταν βλέπεις τον πολυκερματισμό, της κατακερματισμό της δίκης, τους κατηγορούμενους, άλλοι για εδώ, άλλοι εκεί, και αρχίζεις και πια αμφιβάλλεις. Αλλά το ότι είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη με τον Νταλ Ντίλιαν και τις υποκλοπές.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αττικής με το ξημέρωμα της Τετάρτης με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λέναρμαν μέχρι και τη Μεταμόρφωση, η λεωφόρο Αθηνών Σωραίων προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας αρκετά προβλήματα, λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος της Πανόρμου, λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, περιφερειακό Σκαρέα και αρκετή κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγη ώρα και υπομονή στους οδηγούς.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Πάμε στα μηνύματά σας, είναι αρκετά πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, η Μάγη μας γράφει, μόνο το κόκκινο δίνει βήμα στον απλό κόσμο να μιλάει. Τα κόμματα στην κοσμάρα τους δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ζουν στον πύργο τους. Συμφωνώ απολύτως. Κώστας, εδώ στην εκπομπή ο φίλος ακροατής. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, ο Μητσοτάκης δημιουργεί τα σκάνδαλα και τις αρπαχτές και μετά έρχεται για να κάνει εξυγίανση, εκαθάριση κατά το δοκούν. Αλήθεια, η κυβερνοασφάλεια του Πιερακάκη που μας έχουν ζαλίσει που είναι διάτριτη και ανύπαρκτη. Τέλος, θα κάνεις βιντεάκια στο YouTube? Ναι, ναι, είναι θέμα χρόνου. Έτσι. Πολύ σύντομα. Η Νατάσα, καλές διακοπές κύριε Στατάκη. Μακάρι να ήταν διακοπές, είναι τρέξιμο. Με υγεία και όρεξη, στην επάνωδό σας περιμένουμε οι πιστοί ακροατές σας. Να είσαι καλά, Νατάσα. Η Κέτη, καλημέρα από Αίγιο. Αναρωτιέμαι ποιο χέρι θα πάει να ψηφίσει αυτούς που του έχουν κατακλέψει τη ζωή, τα όνειρα, ακόμη και το μυαλό, που με τις αλχημίες τους σε όλα τα επίπεδα θέλουν να τα μπερδέψουν και το έχουν κάνει, αφού όλα αυτά που έχουν κάνει τα ζούμε στο πετσί μας. Αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος εργαζόμενος, ποιος και πώς, εφόσον από τη στιγμή που ανοίγουμε την πόρτα και βγαίνουμε από το σπίτι προσευχόμαστε να γυρίσουμε σόι, να πληρωθούμε, να μην βγουν καινούργιοι φόροι, να μην μας διώξουν από τη δουλειά που σκύβουμε το κεφάλι και δεν μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο η μόνη δύναμη που μας έχει μείνει ακόμη είναι η ψήφος μας, και να μην ψηφίζουμε τους γιαούρδιδες. Πρέπει να απελευθερωθούμε με όλες τις έννοιες. Συμφωνώ απόλυτα, μόνο γιατί αυτό είναι και το βασικό, να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Να σε κάνει να συγχαθείς το σύστημα, να πας σπίτι σου, να κάτσεις στον καναπέ σου και να μην σηκωθείς. Και εκεί, ας το πούμε, στηρίζει και τώρα την επανεκλογή του. Να πάει κόσμος να κάτσει στον καναπέ και να μην πάει να ψηφίσει. Ο Νίκος. Σύντροφε Γιάννη, είναι τεράστιο εδώ πέρα Νίκο, τι να πρώτο διαβάσω. Για μας τα απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πράγμα. Είμαι εξαιρετικά ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν γνωρίζω κανένα άλλο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να μετικήσει στην Ελλάς. Τότε είσαι απομονωμένος. Δεν ξέρεις κανένα που δεν θέλει να μετικήσει. Να το πω διαφορετικά. Όλοι θέλουμε. Πρώτον, μας θέλει. Δεύτερον, έτσι καθένας θα πάει να διαπραγματευτεί. Όχι οργανωμένα. Ο κύριος Τσίπρας δεν πήρε το γκαμένο και του είπε πόσους βουλευτές έχεις, πάνε να διαπραγματευτώ με τον καθένα για να κάνω κυβέρνηση. Πήγε και διαπραγματεύτηκε με το κόμμα. Γι' αυτό το ισοπεδωτικό όλοι και όλοι συμφωνούν και όλοι πάμε, δεν μας θέλουν καταρχήν. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο, θα το κρατήσω όμως. Θεωρώ ότι η ιδιοκτησία του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στα μέλη του και όχι... Μα να σου πω βρε φίλε τώρα, γιατί κάθεσαι εδώ πέρα και μου κάνεις μια ανάλυση ρε Νίκο. Να σου το πω πολύ απλά. Αγία Παρασκευή, 1200 μέλη μετά από εκαθαίρεση Μητρώου. Έχουν παραιτηθεί 104 και έχουν εκδηλώσει και το αναμένονται άλλοι 30. Λοιπόν... Έχεις παραιτηθεί καταρχήν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πας στη... Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Και είναι συνεπέστατος προς αυτό. Λοιπόν, Νίκο, δεν το διαβάζω όχι γιατί διαφωνώ, αλλά επειδή δεν έχω το περιθώριο να το διαβάσω όλο. Ο Κωνσταντίνος. Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου αυτή την Τετάρτη στην ΕΣΥΑ Ακαδημία του Η Βαλαβάνη Θωμά Καλτσόνης παρουσιάζουν το βιβλίο του Ντάβιτ Βάιν και των εκδόσεων Σάλτο, Ηνωμένες Πολιτείες του Πολέμου. Ενδιαφέρον. Ιερατό. Καλημέρα. Ιερατό, δεν προλαβαίνω το να το διαβάσω όπως ο διατυπώνεις. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
Δεν έχουμε το καλεσμένο. Το καλεσμένο μας να πάρουμε τηλέφωνο. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τι μήνυματα μου βγήκαν εδώ πέρα τώρα. Μου έχουν σκάσει κάτι. Λοιπόν, επανέρχομαι επειδή έχω λίγα λεπτά, για να μην πεις Νίκο ότι δεν το διαβάζω το μήνυμά σου ολόκληρο. Λοιπόν, θεωρώ τέταρτον επίσης τρελό εντελώς να κατεβούν σε επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς χωριστά, δηλαδή ανταγωνιστικά. Κάθισαν σε ένα τραπέζι και συμφώνησαν. Νίκο, κάθισαν σε ένα τραπέζι. Κάθισαν. Λοιπόν, υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το προσωπικό που το έθεσε ευθέως η Ρένα Δούρου. Μας πετάτε στα σκυλιά, εντελώς ανθρώπινα. Όμως προηγείται ο Έλληνας πολίτης που πράγματι δεν βγάζει το μήνα. Στελέχη και προσωπικό στην πλειοψηφία του έχει εναλλακτικές. Θεωρώ ότι αν και όταν περάσουν οι εκλογές με καλά αποτελέσματα, ανάληψη διακυβέρνησης, δεν θα περισσεύει κανένα. Α, δηλαδή αν δεν. Δηλαδή, βρένει και εγώ να προσχωρήσω στην άποψή σου. Και είναι τροφή προς κουβέντα, γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα εδώ πέρα στο «Σε ευνόησε», ένα πρόβλημα και με την επικοινωνία, οπότε σε ευνόησε το μήνυμά σου. Δηλαδή, και αυτό είναι και η μεγάλη μέσα σου. Πες ότι δεν πάει, ότι πάει καλά και όλοι μαζί και αδέρφια και τα λοιπά. Να συμφωνήσουμε. Αν δεν πάει καλά, θα φταίμε εμείς που οι δημοσκοπήσεις μας θεωρούν μια εκτρή μειοψηφία 0,6% που δεν πήγε καλά. Η μόνο σου δίνει μια απάντηση. Ε? Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, πηγαίνετε να παρακαλάτε τον Τσίπρα, λέει ο Γιώργος από την Σπάρτη. Μα αυτό, ρε Γιώργη, είναι που αν θέλετε καίει και τον κόσμο. Και αυτό που ο Νίκος δεν θέλει να καταλάβει. Δεν θέλει να καταλάβει ο Νίκος. Από το Ηράκλειο κιόλας. Δεν μου λες καταγωγή από πάνω από το... Όχι, Μαρά, το επίθετό σου είναι σε Άκης ή είναι αυτό που βλέπω. Αν θες μου λες. Μήπως είμαστε και χωριανοί δηλαδή. Λοιπόν, εδώ μου λέει βοηθήστε. Θέλει να, το πρόβλημα του Τσίπρα που κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε είναι ότι έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους εξής δύο λόγους. Υποθέτω προσωπικά. Για να τους ακούσω, βρε φίλε. Θέλει να αποτινάξει από την πλάτη του τα βαρύδια που τόσο καιρό τον ταλαιπωρούν, καπετανιλίκια, αριστερές τάχα φράξεις κλπ. Θέλει να αποτινάξει επίσης από την πλάτη του το βάρος 10 χρόνων βρώμικης προπαγάνδας του αντισύριζα με τόπου. Θέλει να κάνει δηλαδή μια νέα όσο γίνεται καθαρή αρχή. Έγραψε έτσι ένα βιβλίο στο σημείο ιστορικής αναφοράς και στη συνέχεια θέλει να κόψει συζητήσεις για το παρελθόν βλέποντας το αύριο. Εγώ θα συμφωνήσω στον πυρήνα που λένε τη σκέψη σου. Αλλά και στο δεύτερο και στο πρώτο, 0 από 0, 0. Και να κάνω, χαίρομαι που το έθεσες Νίκο το ζήτημα. Όσον αφορά το αντισύριζα μέτωπο, πολύ φοβάμαι ότι με το που είπε ο κύριος Τσίπρας θα κατέβει, η προπαγάνδα της δεξιάς έπιασε δουλειά. Έπιασαν δουλειά. Είδες και το ντοκιμαντέρ πότε ετοιμάστηκε. Όχι μόνο δεν θα υπάρξει το αντισύριζα μέτωπο, το αντιτσίπρα μέτωπο, αλλά θα είναι ακόμα πιο έντονο το επόμενο διάστημα. Και όσον αφορά τον πρώτο λόγο θέλει να αποτινάξει τα βαρύδια, εκεί λες καθαρά. Εγώ ξέρω ότι το βράδυ των εκλογών κάποιοι του έδειξαν το δρόμο και του είπαν να η πόρτα να φύγεις. Το βράδυ των εκλογών όταν έχασε. Και του είπαν μάλιστα ότι κάτσε να πάρεις και την κρυάδα των, αλλιώς το είπαν, πιο χιδέα, των δημοτικών εκλογών και μεταφύγε, για να έρθουμε εμείς. Και αυτοί οι άνθρωποι βλέπω παρετούνται και από το νέο εγχείρημα, ορισμένοι, όχι όλοι, από το νέο εγχείρημα για να, ρε παιδιά, ας μας βλέπουν. Μας βλέπουν. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ο Τσίπρας είπε, ρε παιδιά, εγώ τέλειωσα με αυτό το πράγμα, θέλω να κινηθώ διαφορετικά, υπάρχουν κάποιες αγγελώσεις στην αριστερά, ναι δεν θα ήθελα να είναι οι Νοβάρτης έτσι, ναι δεν ήθελα να είναι οι τηλεοπτικές άδειες έτσι. Παπ, τελείωσε. Δεν απαξιώνω ένα χώρο. Διότι μαζί με τα χλωράκια εγώ διδαξερά, κενό περιεχομένου άδειο που κάμισε τα κόμματα, δεν είναι αυτή η λογική.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν προσαρμόσει τη ζωή τους, έχουν δώσει τη ζωή τους για τις ιδέες του. Τα βαρύδια έτσι κι αλλιώς, κατά την έννοια την οποία εννοείς Νίκο, έχουν φύγει. Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν στον Τσίπρα και είμαι σε θέση να γνωρίζω ακόμα και το 19 και πριν τις εκλογές, καν το όπως το 15, διαχώρισε δηλαδή τις θέσεις σου από ορισμένους που λειτουργούν. Λέει, για φανταστείτε εάν παραδείγματος χάρη δεν πετούσε την ατάκα που πέταξε ο Κατρούγκαλος. Και εγώ το πιστεύω ότι στέρισε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Θα μου πεις, δαιμονοποιείς κάποια. Μα εσύ μιλάς για βαρύδι. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα όπως μας βολεύει. Εγώ δέχομαι το ότι πρέπει να υπάρχει προβληματισμός. Και καλά κάνει και υπάρχει προβληματισμός. Να πάρουμε μια μουσική ανάσταση, γιατί μήπως επικοινωνήσουμε τελικά, αλλά είναι λίγο δύσκολο με τον καλεσμένο μας. Θα το δούμε λοιπόν. Ας πάμε σε μια μουσική ανάσταση για να μην πελαγοδρομούμε. Και χάρηκα που έμεινε λίγος χρόνος για να δω και το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος που βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπω εγώ, από ό,τι τα βλέπουν άλλοι κτλ.

0: δεν είναι μόνο οι πράξεις της κυβέρνησης αλλά και οι προκλήσεις γενικώς που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή αν δείτε τώρα τι εξτόμησε το μπουμπούκι αυτό, δηλαδή ο Φλόρος, το επιθετώ την έτσι, λοιπόν, άθλια πρόκληση Φλόρου, διαβάζω στην Αυγή, ζήτησε να ανοίξουν οι Μακρόνισσος και η Γιάρος για τους πρόσφυγες. Έτσι. Στο διαγωνισμό μίσους και απανθρωπιάς, ο οποίος εξελίσσεται από το πρωί της Τρίτης στην Ολομέλεια με φόντο το αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο Πλεύρη, ο ανεξάρτητος λοιπόν βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, δηλαδή ένα από τα δεκανίκια τώρα της κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Φλόρος κατέθεσε την άθλια πρόταση να ενεργοποιηθεί η Μακρόνισσος και η Γιάρος προκειμένου να φιλοξενήσουν παράνομους μετανάστες. Δεν το λένε τυχαία, παιδιά. Έτσι. Σου λέει και έναν τόπο μνήμης για τους αγωνιστές αυτής της χώρας, εμείς θα τον μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι τους λείπει ο τόπος να εξορίσουν κόσμο, σου λέει όχι. Εμείς θέλουμε να αμαυρώσουμε και αυτοί, ή μάλλον να καλύψουμε, όχι να μαυρώσουμε. Ναι, να μαυρώσουμε. Ναι, ορθό. Σου λέει, εμείς θα το κάνουμε ένα κολαστήριο προσφύγων για να πάψει να είναι ένα σημείο αναφοράς, κολαστήριο των διαφωνούντων, των αριστερών, των προοδευτικών πολιτών. Αυτό το στόχο έχουν όλοι αυτοί οι φλόροι της πολιτικής. Και απέναντι σε αυτό εμείς τι λέμε? Αλήθεια, τι λέμε, τι κάνουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πώς τους αντιμετωπίζεις αυτούς τους φλόρους της πολιτικής? Κωνσταντίνος Φλόρος λοιπόν, έτσι, βουλευτής Σπαρτιάτης. Μάλιστα. Ωραία, λαμπρά. Γι' αυτό αποθρασύνονται όλα αυτά, όλοι αυτοί. Αποθρασύνονται μέρα με την ημέρα. Όλο και περισσότερο. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε την είδηση που έδωσε ο Κώστας ο Πλακίδας πρωί-πρωί. Και που εντάσσεται βέβαια στο πλαίσιο, όταν το ακούς, και εγώ στο άκουσμα αυτό, μέχρι η πρώτη αντίδραση είναι, α, με αφορμή δύο γραμματείς που εμπλέκονται σε υποθέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, το Γενικό Γραμματέα του χωροταξικού σχεδιασμού των Μπακογιάννη που παρετήθηκε γιατί άτομα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος βρίσκονται στους προφυλακιστέντες για την υπόθεση στις πολεοδομίες τώρα, χθες προφυλακίστηκαν. Η εφημερίδα σήμερα των συντακτών κάνει αναφορά για τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Λογοθέτη, και ακούμε την είδηση πρωί-πρωί από τον Κώστα του Μπολακίδα ότι εντολή Μητσοτάκη να παραιτηθούν όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων που έχουν κάνει πάνω από 5 χρόνια, που βρίσκονται σε αυτή τη θέση εδώ και 5 χρόνια. Η σκέψη πάει σε αυτό, σε αυτά τα... Σου λέει ο Κώστας Πλακίδας, όχι αγαπητέ μου, είναι στο πλαίσιο της σύραξης πια μεταξύ Μητσοτάκη Σαμαρά, διότι πολλοί από τους γραμματείς που είχαν μπει σε Υπουργεία ήταν σε αυτό το πλαίσιο των καλών σχέσεων που είχε ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Μην ξεχνάμε ότι εδώ αυτή η σχέση θα πρέπει να την αναλύσουμε κάποια στιγμή. Τώρα λοιπόν που ο Σαμαράς κάνει δικό του κόμμα, ο Μητσοτάκης πάει στα άκρα, σου λέει θα τους φάω όλους και τα λοιπά. Κάναμε μια εκτενή συζήτηση πάνω σε αυτό. Να θυμίσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αποχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη και έκανε το δικό της κόμμα, ο αδερφός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε υπουργός του Σαμαρά. Και τότε, μάλιστα, συγγνώμη, λεγόταν ότι υπήρξε μια, αν θέλεις, οικογενειακή κόντρα. Πόσο η Ντόρα φεύγει και κάνει κόμμα και ο Κυριάκος γίνεται υπουργός του Μητσοτάκη. Είδατε λοιπόν πόσο λίγο κρατάνε οι καλές σχέσεις και αυτές οι ισορροπίες. Τώρα βλέπουμε ότι ο Σαμαράς, από ό,τι όλα δείχνουν, το είπε χθες και ο εκπρόσωπος του Σαμαρά χρόνια, εκπρόσωπος τύπου, ότι είναι θέμα ανακοινώσει ο ίδιος πότε θα ανακοινώσει, τι θα κάνει, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό που είπε δηλαδή και από την Κρήτη ο κύριος Σαμαράς, φαίνεται, εγώ δεν βάζω ποτέ το χέρι στο Ευαγγέλιο που λένε για άλλους, αλλά φαίνεται ότι η απόφαση από τον κύριο Σαμαρά είναι ηλυμένη και από ό,τι φαίνεται, επειδή έχει πια σιγουρέψει αυτή την εξέλιξη ο Μητσοτάκης, αρχίζει την επίθεση. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι η κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη να ζητήσει την παραίτηση των γενικών γραμματέων των υπουργείων με την υποσημείωση όσοι βρίσκονται στη θέση αυτή 5 χρόνια. Δηλαδή, όταν τα είχα καλά με τον Κυριάκο και σας έβαζα γραμματής. Ιδάλλως, θα έφευγε ένας-ένας έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολλά. Εάν λοιπόν δεν είχαμε αυτά που έχουμε στην αριστερά και είχαμε αυτά που έχουμε στην δεξιά πολυκατοικία, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν αλλιώς, ίσως να έγιναν λάθος εκτιμήσεις από κάποιους. Καλή σας μέρα, για 2 εβδομάδες περίπου δεν θα τα πούμε, θα μου λείψετε, το ξέρω, αλλά ναι να δώσουμε την μια μάχη, ναι να δώσουμε την άλλη, πήγαν πίσω κάποια πράγματα σε προσωπικό επίπεδο και πρέπει να διευθετηθούν. Λοιπόν, καλή σας μέρα, θα τα ξαναπούμε.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8. ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Σε απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς κατά της έδρας του 5ου στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν και αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Συναγερμό σήμανε σε χώρες του κόλπου με τις αεράμινες να τίθονται σε λειτουργία. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, συνεχίζονται οι αναφορές σε διπλωματικές επαφές. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, επανέλαβε ότι το Ιράν θα απαντά σε κάθε επίθεση, χωρίς όμως να αποκλείει τη διπλωματική οδό. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου από τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθει το θέμα στη Βουλή. Με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την αποκάλυψη Dillian για την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Intellexa και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα με το οποίο ζητά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intellexa Tal Dillian, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της Γρηγόρη Δημητριάδη και του Γενικού Διευθυντή της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο πλεύρη και βορύδι στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης θριαμβολόγησε για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Από το βήμα της Βουλής, ο Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού, κράτησης και επιστροφών σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονη αντίδραση της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκάλεσε το προκλητικό ερώτημα του Μάκη Βορύδη προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Για ακροδεξίες κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Εν μέσω ρατσιστικού παραλυρήματος στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση, καθώς ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισήγαγε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, τροπολογία με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης εκτός πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα το απόγευμα στις 5.30 συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για την θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν εισαγγελέας και ανακριτήρια διαφθοράς ύστερα από τις πολύωρες απολογίες τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερο από 330.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε έλαβαν παράνομα χρήματα και ότι η υπόθεση βασίζεται κυρίως σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία σήμερα Τετάρτη από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, διαμαρτυρώμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Η 24ωρη πανελλαδική κλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η χρόνια αποστολέχωση των δικαστικών υπηρεσιών. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 μπροστά από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Πανεπιστημίου και πορεία προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την αποχώρηση του Αλβάρο Αρμπελόα από την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης το απόγευμα της Δευτέρας, βάζοντας τέλος στη θητεία του στον πάγκο της μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πρόκειται για το τελευταίο τυπικό βήμα πριν από την άφιξη του Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένιων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Λοιπόν, καλημέρα. Το ακούσατε, το εξαντλήσαμε πάλι το εναρκτήριο τραγουδάκι, σήμα. Τραγούδι, για να μην παρεξηγείτε κάποιοι, γιατί εδώ είμαστε. Λέμε τραγουδάκι και παρεξηγήστε κάποιοι από εσάς. Γιατί το υποβαθμίζουμε. Δεν είναι, είναι αυτό το επικοριστικό τραγουδάκι. Εμείς οι Μακεδόνες, με την ρίζα την προσφυγική. Αυτό το επικοριστικό το λέμε από αγάπη. Δεν το λέμε για να υποβαθμίσουμε κάτι. Σαν να λέμε τον τζιέριμο, ας πούμε. Δηλαδή, καταλάβατε τι σας λέω τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. 10 λεπτά μετά τις 8. Η καθημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα, ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα, αυτή τη ρημάδα την επικαιρότητα, που εδώ που τα λέμε σε οθεί συστηματικά δεκαετίες τώρα να ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου και να μην ξανασχοληθείς μαζί της. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι είναι έτσι διαμορφωμένη και λειτουργεί η καθημερινότητά μας και η πραγματικότητα και ό,τι συμβαίνει, ιδιωσιογραφικά εννοώ, που σε οθεί να τα παρατήσεις κάτω, να φύγεις και να μην ξανασχοληθείς ποτέ. Γιατί ακριβώς αυτό θέλουν, να μην ξανασχοληθείς ποτέ. Λοιπόν, ανοιχνεύοντας λοιπόν την επικαιρότητα, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλα σταθερά πίσω από το τζάμι, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε με την πολιτική. Πάμε με την πολιτική. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά οι επικοινωνιολόγοι του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζουν, επιμένουν, πυροβολούν κατά ρηπάς στην ταύτιση του Πρωθυπουργού με τη σταθερότητα. Το έκανε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλει να ταυτίσει αυτόν με τη σταθερότητα. Και προσέξτε, κάποιοι από εμάς, ενώ από εμάς που βρισκόμαστε έτσι απέναντι ιδεολογικά στη Νέα Δημοκρατία, στη δεξιά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ περισσότερο. Γιατί αυτός δεν έχει ιδεολογία, είναι κάτι άλλο, είναι sui generis. Λέμε τώρα σιγά με ταυτίσει το Μητσοτάκη με την ασφάλεια. Δεν είναι έτσι, είναι απλοϊκή αυτή η πρώτη ανάγνωση. Είναι πολύ απλοϊκή. Όλο το αφήγημα έχει βάσεις και περνάει στον κόσμο, θέλετε, την άποψή μου. Έτσι. Και έχει

0: αντιληφθεί βεβαίως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ορθώς, αν θέλετε, επικοινωνιακά, ότι ο δρόμος προς την τρίτη τετραετία περνάει μέσα ακριβώς από αυτό. Στο να πείσει τον κόσμο ότι ο ίδιος είναι, εκπροσωπεί την ασφάλεια, ότι οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού είναι ένα πείραμα το οποίο μπορεί να καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία και δεν είναι καιρός για πειράματα σε μια εποχή ταραγμένη, όπου γίνεται το έλα να δει στο Ορμούζο, όπου γίνεται το έλα να δει στη Μέση Ανατολή, που γίνεται το έλα να δει στο Ουκρανικό μέτωπο κτλ. Και όλο το μηδιακό σύστημα κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά προκειμένου να ταυτίσει την αντιπολίτευση. Αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας. Να ταυτίσει την αντιπολίτευση με την ανασφάλεια, με την αταξία, με τον άξονα του κακού, αν θέλετε, για να το βάλουμε και λίγο πιο global, πιο παγκόσμιο. Στη μάχη μπαίνει ο άξονας του καλού, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, η οίκη αξιολόγησης, η κερδοφορία των ισχυρών ομίλων που μπορούν δήθεν να προσφέρουν έστω αυτές τις δουλειές με τα γλίσχρα εισοδήματα και πάει λέγοντας. Και η αντιπολίτευση, δεν θέλω να πω ότι πετάει το ή κουνάει μαντήλι, απλά αντιμετωπίζει, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι προσωπική άποψη, εντελώς λάθος αυτή την προσπάθεια που είναι η βάση, ο πυρήνας και της δεύτερης, αλλά και του να προσπαθήσει να κατακτήσει και τρίτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί από τη μία βυθίζεται στην εσωστρέφεια, έτσι, και σε αδελφοκτόνες μάχες. Από την άλλη, δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η προσπάθεια του επιτελείου του Κυριάκου Μητσοτάκη και των επικοινωνιολόγων που έχει δίπλα του, ώστε να μπορέσει να την αντιμετωπίσει, να πείσει τον κόσμο ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι ο Μητσοτάκης γεννά ανασφάλεια και οι πολιτικές του, και τη βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία, και ότι μια συγκροτημένη αντιπολίτευση από το χώρο της δημοκρατικής παράταξης, από το χώρο της προοδευτικής παράταξης, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και με συγκεκριμένες δράσεις σε ό,τι αφορά τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, όπως είναι για παράδειγμα η ακρίβεια, το στεγαστικό κτλ., είναι η λύση. Είναι ο ασφαλής δρόμος προς την ασφάλεια. Είναι ο δρόμος προς την ασφάλεια. Δεν έχει καταφέρει να το πείσει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται να το έπιασε το μήνυμα αυτό. Έτσι. Γι' αυτό και σε συνδυασμό με την κυβερνητική του εμπειρία φρόντισε να θωρακίσει το περίφημο αυτό rebranding, ξεφλουδίζοντας το παρελθόν. Να το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ. Ακούγεται κοινικό, αλλά that's it. Αυτό είναι. Έτσι. Κάπου εδώ τώρα σε διαπλανητική κλίμακα μπαίνει και στη μέση το Ισραήλ. Απλά η μεδαπή ξελιγωμένη δεξιά, όπως πάντα, επειδή αγόρασε σπίτι στο City του Λονδίνου και σπούδασε στο Κολάμπια, θεωρεί ότι ξεβλάχεψε. Ας πω ένα παράδειγμα. Ο θεράπευτα Boomers Μπουμπούκος, αγαπημένος μας υπουργός Υγείας, στέλνει νυχθημερών τα διαπιστευτήριά του, ταυτιζόμενος με φαντς, με παγκόσμια κέντρα εξουσίας, με την οικονομική ελίτ και φυσικά με το Ισραήλ, έτσι, το καταλαβαίνετε. Και έχει κατσικωθεί πρώτο τραπέζι πίστα. Αυτό κάνει και ο Μπουμπούκος με το δικό του βέβαια τρόπο. Πούλα-πούλα αυτό το αφήγημα με τον τηλεαστέρα Γιαννάκη, δεν υπάρχει το πρόσωπο, με τσιμπάτε, έτσι χρησιμοποιήσει ένα όνομα, να βγάζει μαλλιά η γλώσσα του για το αφήγημα αυτό της ασφάλειας. Επίστηκε ο μέσος Έλληνας αστός ότι ταυτιζόμενος με τον άξονα του καλού, στην ημεδαπή με τη δεξιά του Κυριάκου, στην αλλοδαπή με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κτλ., αν μπούμε κι εμείς κάτω από το άρμα τους ως μπάτλερ, θα εξασφαλίσουμε τι δεν θα βρεθούμε σε θέση Αφγανιστάν, για παράδειγμα. Και αν η κορούλα του μεσοαστού αστού Έλληνα με τα extensions και τα τρομπαρισμένα χείλη πιάσει την καλή με πλούσιο γαμπρό, την πιάσαμε και εμείς την καλή από το Μαλί. Αυτό είναι το αφήγημα. Έτσι. Να μου πείτε τώρα, εδώ επίστη γι' αυτό και ο Αρκάς και το γύρισε του μπιφτέκι σε ομάδα αλήθειας. Ο Καρανίκας θέμε να παίξω. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς απαντάς σε όλο αυτό. Τι κάνεις. Ως αθεράπευτος Boomers παραμένει σε μινόρε Μίκη την ώρα και που αυτός φόραγε στο Σύνταγμα περικεφαλαίες. Τι κάνεις, βάζεις το ηθικό πλεονέκτημα στο καντήλι και όλοι οι άλλοι να πάνε να γά, σας θυμίζω το. Διακονείς αριστερό μοναστήρι αναμένοντας να κάνει το κακό τον κύκλο του και να τούτ και ο φτωχός. Παρτάρεις δίχως αύριο και έχει ο Θεός. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι ο παράδεισος της χειραγώγησης. 5 ευρώ να ρίξεις από νοικιασμένο τσέσνα στον αέρα, θα σε λατρεύουν σαν Θεό. Το πιάσε ο Κυριάκος αυτό και είπε πάμε και όπου βγει. Να ξέρετε, πλησιάζει η ώρα που κάποιοι δημοσκόποι θα τον ξαναβγάλουν αυτοδύναμο τον Κυριάκο, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Περιμένουν απλά τη ΔΕΘ να μοιράσει ενδεχομένως την 13η σύνταξη και όλα καλά. Δείτε, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντιπολεπτομέρεια θα μου πεις, αλλά δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει στη χώρα. Ο Σάκης Αρναούτογλου, ξέρετε, το Πασόκ, ξέρετε. Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούστε, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις χθες, να του διευκρινίσει αν η παρουσία του λαγοκέφαλους σκελέρατους, έτσι είναι η ονομασία του ψαριού αυτού, παρακαλώ, σε περιοχές μαζικού τουρισμού και έντονης κολυμβητικής δραστηριότητας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την οικονομική δραστηριότητα των παράκτητων περιοχών. Αυτό ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην έρθουν το Ισραηλινό λόμπι στην Καλαμάτα να κάνουν το ριζόρτ για τους έχοντες και κατέχοντες του πλανήτη και τους δαγκώσει κανένα τοξικό ψάρι. Τι να πεις, μη χειρότερα δηλαδή. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτά που γίνανε χθες στη Βουλή, σας είπα, άκουγα τον Γιάννη που τα έλεγε πριν. Είναι δυνατόν να λέει ο Υπουργός, ο Μάκης Βορύδης, στη Βουλή να ρωτάει με νόημα τους βουλευτές αν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Αυτό το ερώτημα απευθύνει ο κ. Βορύδης στη Βουλή χθες. Στο πλαίσιο της συζήτησης, της ψήφισης επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου για το μεταναστευτικό. Είναι ακριβώς απόδοση αυτό που σας είπα. Πλέκουν συστηματικά το pullover της ανασφάλειας, όχι της ασφάλειας, και ένα από τα πόδια του αφηγήματος αυτού είναι το μεταναστευτικό. Ότι δεν θα έρθουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και θα μας κατακλείσουμε και θα χάσουμε την ασφάλεια της ζωής μας. Λοιπόν, και λέει επιλέξει ο πρώην υπουργός, ο κ. Βορύδης. Ξεκινάει λοιπόν, σας το διαβάζω αυτολεξί. Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Μπείτε μέσα εσείς και βουλιάξτε την. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Αρκεί να είστε εσείς μέσα. Μόνο εσείς. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης κάνει σαν τον δολοφόνο στον τόπο του εγκλήματος. Που λέει στις κάμερες πόσο συγκλονισμένος αισθάνεται για το έγκλημα που έγινε και τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Την ώρα που αυτός είναι ο δολοφόνος. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μας είπε ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Προσέξτε τώρα. Εμφανίζει αυτόν ως απεινή διώκτη της διαφθοράς. Ποιος? Ο φυσικός ηγέτης του ΠΚΠ. Ο πρόεδρος του κόμματος που βρέθηκε στον πυρήνα του σκανδάλου του ΠΚΠ με τα κομματικά του στελέχη ανά την επικράτεια και τους δικούς του πρόεδρους και διευθυντές στην αμαρτωλή υπηρεσία. Ο πρόεδρος του κόμματος που άλλαξε τον νόμο προκειμένου να μετατεθεί ο μοιραίος σταθμάρχης στον ΟΣΕ και να διπλασιάσει το μισθό του από το Υπουργείο Υγείας. Παιδείας, συγγνώμη. Ο πρόεδρος του κόμματος που διορίζει τα δικά του παιδιά στην ηγεσία της δικαιοσύνης, που τοποθέτησε και διατήρησε 7 χρόνια τώρα στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη. Τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τις συλλήψεις για το κύκλωμα διαφθοράς με τις πολεοδομίες. Όπου ανάμεσα στους συλληφθέντες, μάλλον η κεφαλή των συλληφθέντων, η κεφαλή της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν ο κουνιάδος του και η σύζυγός του. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, οι περίφημοι αδιάφοροι της Ελλάς ξεσκονίζουν τις υπόγειες διασυνδέσεις. Θα μου πείτε τώρα, σιγά μην βγάλουν στον αέρα αν βρούνε διασυνδέσεις προς τα εκεί που υποθέτουν και υποψιάζονται κάποιοι, γιατί λογικό είναι. Δεν μπορεί να είσαι εσύ 7 χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ο κουνιάδος σου και η γυναίκα του να είναι αρχηγή εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποχαρακτηρίζουν αυθαίρετα ή γενικώς μειώνουν πρόστιμα έναντι αδράς αμοιβής και να μην έχει ιδέα εσύ. Τώρα μην τρελαθούμε. Αλλά τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι δεν είχε καμιά ιδέα ο άνθρωπος. Έπεσε από τα σύννεφα κι αυτός. Παραιτήθηκε την ώρα που ο πολιτικός του προϊσταμένος, ο υπουργός, βρισκόταν στη ΣΥΠΑ και επικαλέστηκε φυσικά προσωπικούς λόγους. Και επιστροφή παναθεμάτων στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Οι πληροφορίες από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων μιλούν για βαριά εγκληματική οργάνωση. Με τη συμμετοχή εξελιχθέντων και τουλάχιστον 30 ακόμα εμπλεκομένων. Ανάμεσά τους φιγουράρουν κρατικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, επιχειρηματίες. Είχαν στήσει βιομηχανία παρανόμων μεσολαβήσεων για εκδόσεις οικοδομικών αδειών. Σβήνανε τσουχτερά πρόστιμα και τακτοποίηση αυτερέτων με το ζημίο του όλα αυτά. Υπάρχουν ήδη σχεδόν 30 περιπτώσεις χρηματισμού με την ταρίφα να κυμαίνεται από ένα χιλιάρικο μέχρι 30.000 ευρώ ανάλογα με την υπόθεση έτσι, και τη σοβαρότητα του φακέλου τον οποίο διεκπεραίωνα. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πορτοδικών τον Ιούνιο, τώρα δηλαδή πριν από μερικές μέρες, το αρχηγικό ζεύγος της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θεόδωρος Μινέσκος και η Εσημίνα Χατζηαθανασίου, επιχείρησαν μάλιστα να σβήσουν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις που αντιμετώπιζαν για ανακριβές προθενέσχες, από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι, εξαγοράζοντας, μαντέψτε, δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχει και αυτό μέσα στη δικογραφία. Όταν πήραν χαμπάρι, όταν ξεκίνησε η έρευνά τους από το πόθεν έσχες, όπου εκεί διαπίστωσαν εισοδήματα τα οποία δεν δικαιολογούνταν, χρήματα, καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά τους, πήγαν να την κλείσουν την υπόθεση, μπαχτισώνοντας δικαστές που χειρίζονταν την υπόθεση. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε αυτές τις σοβαρές ανακρίβειες στο πόθεν έσχες του ζεύγους και των συνεργατών τους. Στοχοπροσιλώνοντας την αδικαιολόγητη προέλευση χρηματικών ποσών που προέκυψαν πώς από τον έλεγχο των τραπεζικών της λογαριασμού. Λοιπόν, είχανε μάλιστα, προσέξτε να δείτε πώς εμπλέκεται όλο το κουβάρι αυτών των ανθρώπων που κάνουν ό,τι κάνουν. Η συγκεκριμένη κυρία Χατζηαθανασίου κατήχε τη θέση της Γενικής Γραμματέως στο Δήμο Γαλατσίου, παρακαλώ, και χρησιμοποίησε ως μεσάζοντα μια δημοσιογράφο, ανάθεμά μας, η οποία δημοσιογράφος της σύστησε σε έναν άνθρωπο, πολυπράγμανο, ο οποίος ήταν άνθρωπός της, ήταν εκπρόσωπος ΜΚΟ και καθάριζε τα πάντα. Αυτός λοιπόν είχε επαφές με τη δικαιοσύνη και προσπάθησε να χρηματίσουν δικαστικούς. Δεν συμμαζεύεται, γι' αυτό σας λέω, δεν συμμαζεύεται από πουθενά αυτό το χάλι. Είναι σαν λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν δύο. Ξεπηδούν. Σαν τσακρίδες έπεσαν όλοι οι διεφθαρμένοι. Έδωσε το σήμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εδώ όχι μόνο δεν τρέχει τίποτα, αλλά εμείς επιβραβεύουμε τσακρίδες. Και έπεσαν να φτιάξουν τις ζωούλες τους, ό,τι προλάβουν. Και ο Κυριάκος έχει το ρόλο του αφέτη. Αυτός έδωσε το σήμα για το ξεχαρβάλωμα, τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Και δεν φτάνει που το έκανε αυτό, παριστάνει και το Σωτήρα από το βούρκο που ο ίδιος μας έριξε. Λοιπόν, αυτά. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά. Κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, να το δει σοβαρά αυτό, κύριε Καριστιανού, γιατί επιβεβαιώθηκαν όσοι το λέγανε, κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακού κυκλήματος Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων τεμπών επί της αγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη. Πέρασε σε τεταρτοπέμπτη είδηση τα τέμπη. Όταν λέγανε κάποιοι ότι η επιλογή της κυρίας Καριστιανού απολύτευτη θα οδηγούσε μοιραία την υπόθεση σε δεύτερη μοίρα, γιατί η ίδια ήταν ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας και δικαίως τη στήριξε και ο ελληνικός λαός και δικαίως ανέδειξε την προσπάθειά της ως μητέρα των τεμπών και η αριστερά και η ευρωπαϊκή αριστερά και ο Κώστας Αρβανίτης που κάποιοι το λιδωρούν, δεν ήξερε τι να ξέρει δηλαδή ο Κώστας, ότι θα έκανε κόμμα μετά η κυρία Καριστιανού, άντε ας πούμε και το ήξερε. Τι θα έκανε, δεν θα στεκόταν στο πλευρά της ως μητέρα των τεμπών, δεν θα βοηθούσε τους συγγενείς. Κάθε λογική πολιτική δύναμη και κάθε λογικός άνθρωπος αυτό δεν θα έκανε απέναντι στα μπαζώματα. Τι θα έκανε δηλαδή. Ο δημόσιος διάλογος της χώρας είναι γεμάτος με ανόητα επιχειρήματα πραγματικά που δεν στέχουν απέναντι στη λογική, στη βάσανο της λογικής. Λοιπόν, 36 έτσι για να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα, να πούμε ότι είναι 36 οι κατηγορούμενοι ή στη δίκη. Στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Έτσι. Μην με ρωτήσετε τώρα για πολιτικούς, ούτε καν. Λοιπόν, Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, όσο προλάβουμε λίγο, Σοφία. Ε? Προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε? Να το πάμε μέχρι τη διακοπή, να μην το διακόψω. Προλαβαίνουμε. Πάμε.
1: Μες στο νερό ψάρι χρυσό ληστράς, κι εγώ ψαράς με δίχτυ αδιανό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: ηλιοφόρος Κηφισού, κλασικά από το Εγάλεο, από την Πετρουράλη μέχρι επάνω στη Μεταμόρφωση, και η ηλιοφόρος Αθηνών στην έξοδο προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά, και προβληματάκια στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο.
1: Μάλιστα. Μας αγχώσατε, σκεφτείτε να μην ήμασταν και σε αυτοκίνητο στο τιμόνι τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, εγώ προειδέασα.
1: Εντάξει, πολύ καλά, πολύ καλά κάνατε, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Οι δρόμοι της Αθήνας είναι σαν τις ζωές μας. Όλοι θέλουμε να τις αλλάξουμε, αλλά δεν αλλάζει ποτέ. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας, αυτό συμβαίνει και στις ζωές μας. Λοιπόν, ακούσαμε την αγαπημένη μου Τάνια Τσανακλήθου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος αντιληφθεί σε ολόκληρη την έκταση του τι ακριβώς κάνει με την φωνή της και με την ερμηνεία της η Τάνια τόσα χρόνια. Όσοι δεν το έχετε κάνει, πράξτε το πραγματικά, γιατί αξίζει τον κόπο. Μετά τώρα εδώ με την αγαπημένη μου Σοφία είχαμε μια διαφωνία για το μινωράκι τις πρωινές ώρες. Εγώ, να ξέρετε κάτι, δεν λέω πως έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο, αλλά είμαι απεινής διώκτης κάθε κομφορμισμού. Δηλαδή, μη δω κομφορμισμό, θα σπεύσω αμέσως να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ένα από τα στερεότυπα αυτά που κυκλοφορούν στο δημόσιο διάλογο, το οποίο αντιμετωπίζω πάρα πολλά χρόνια. Κάνω ραδιόφωνο, ξεκίνησα ραδιόφωνο το 1988. Κάθε φορά, όλα αυτά τα χρόνια, ακούω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από το, θυμάμαι έναν ιδιοκτήτη ραδιοφώνου, γνωστός, έτσι δεν θέλω τώρα να το λέω, που μπούκαρε μέσα στο ραδιόφωνο επειδή έπαιζα τέτοια τραγούδια και μου είπε: θα σου βγάλω έξω ένα τραπεζάκι να μοιράζει ελιές για το κουκουέ. Αυτή ήταν επική ατάκα, την κράτησα, τη θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Αυτό ήταν το πιο σκληρό. Τα πιο light είναι αυτά. Ρε παιδί μου, πρωί-πρωί τώρα πήγε και μου έβαλες, ας πούμε, το Μινόρε, την Τάνια να τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Γιατί μία από τις κοινοτοπίες που κυκλοφορεί στο δημόσιο χώρο είναι ότι πρέπει το πρωί να σκονόμαστε, ρε παιδί μου, σαν την καλή χαρά, σαν τις διαφημίσεις της Oral-B, να πλένουμε μέσα στην καλή χαρά τα δόντια μας και να είμαστε καταχαρούμενοι, να πηδάμε από τη χαρά και να βάζουμε κατευθείαν τα ματζόρε και να αρχίζουμε να χορεύουμε, ας πούμε. Και οτιδήποτε αντίθετο σε αυτό θεωρείται εκτός των πλαισίων της νομιμότητας. Εγώ εκεί βρίσκομαι. Θα σπάσω κάθε στερεότυπο. Θα κάνω ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ότι πρέπει να γίνεται. Πέρα από την εσωτερική μου έφεση στα μινωράκια, την οποία την παραδέχομαι. Έτσι, δεν το συζητάω. Δηλαδή, όταν πιάνω την κιθάρα μου, το πρώτο πράγμα που παίζω είναι τη λαμινόρε. Την έχω λιώσει. Λοιπόν, μη δω ματζόρε, φεύγω μακριά. Αφήνουμε τώρα τα προσωπικά. Πάμε Σοφία μου. Στα ό,τι να είναι, στα ηχητικά μας. Θέλω να ξεκινήσω με ένα Χρυσοχοίδη. Έχουμε ένα Χρυσοχοίδη εκεί, ο οποίος ο αγαπημένος μας και αυτός υπουργός, προπό προστασίας του πολίτη, ο οποίος ερωτήθηκε για αυτή την περίφημη ανακάλυψη, σύλληψη του δύσμυρου αυτού, τον εμφάνισαν ως πράκτορα της Χαμάς, ο οποίος ήρθε στη χώρα για να τεινάξει κουρασγερόπλαιο των Ισραηλινών. Για πάμε να ακούσουμε το Χρυσοχοίδη και το σχολιάσουμε.
2: Δεύτερον, εμείς έχουμε εδώ πέρυσι, αν θυμάστε, κάποιοι με εντολή κάποιων, οι οποίοι φαίνεται ότι κινούνταν από το Ιράν, προσπάθησαν εδώ, αποπειράθηκαν να κάνουν κάποιες ενέργειες μικρής εμβέλειας, αλλά φαίνεται ότι ήταν κατευθυνόμενες ενέργειες από κάποιους που προέρχονταν από το Ιράν. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες και αλλοδαποί, στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιοι με εντολή κάποιων να κάνουν κάποιες ενέργειες από κάποιους. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες, στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους από κάποιους.
1: Μάλιστα.
2: Άρα έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Εμείς, χωρίς να πανικοβαλόμαστε, χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες, κάποιοι με εντολή κάποιων, κάποιοι κάποιες ενέργειες από κάποιους. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες, στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε ενέργειες. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους.
1: Λοιπόν, καταλάβατε, κάποιος κάπου κάποτε, κάποιοι από το Ιράν, κάποιος που ήθελε κάποιους στόχους κάπου σε κάποιο σημείο Τι είναι αυτά, βρε. Υπουργός προπόνησης. Δώσε μας τα στοιχεία. Τι κάποιος. Ποιους κάποιους. Πότε κάποτε. Ένα, δύο, τρία. Ποιο ήταν το σχέδιό τους. Ποιες ήταν οι διασυνδέσεις του με τη Χαμάς. Πώς τον βρήκατε. Τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Τι ενοχοποιητικά στοιχεία είχε πάνω του. Από πού καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι ήταν πράκτορας της Χαμάς και ήρθε να ανατινάξει το λιμάνι. Τι κάποιος κάπου κάποτε. Σε ποιους μιλάτε. Σε ποιους μιλάτε. Σε καφενείο του χωριού μιλάτε. Και προσπαθείτε να ψήσετε τους χωρικούς να σας ψηφίσουν. Λοιπόν, τα ίδια. Πάμε και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Παύλος Μαρινάκης, Σοφία μου, είναι το ηχητικό. Ερωτήθηκε στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γιατί άλλο, για τις αποκαλύψεις, για τις υποκλοπές. Θαυμάστε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
3: Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε εκπρόσωπε, θα έπρεπε να διερευνηθούν αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα που επικαλείται μέσω των ρεπορτάζ του Βήματος και των Νέων η πλευρά του κ. Ντίλιαν. Θα έπρεπε να τα εξετάσει αυτά τα έγγραφα κάποια θεσμική αρχή. Και αν η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο δεν δείξει προθυμία να το κάνει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Βουλή.
4: Εγώ δεν είδα κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός. Από εκεί και πέρα για τον κύριο Ντίλιαν έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος πλέον σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζεται η δικαιοσύνη, αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Επίκειται ο δεύτερος βαθμός και όλα αυτά συνολικά ως ζητήματα τα ερευνά η δικαιοσύνη και έχει εκδώσει τρεις σε επίπεδο ανώτατο αποφάσεις, διατάξεις και μία σε επίπεδο μειονομελούς πλημμυλιοδικείου ηγέτους ιδιώτες αποφάσεις. Όταν λοιπόν ένα θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη, απαντά για αυτό με τις αποφάσεις της η δικαιοσύνη και μόνο.
5: Ελάτε. Ναι, ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος γιατί για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
1: Το άξιζε ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ του κυβερνητικού μας εκπροσώπου και παραλίγο υπουργό υποδομών και μεταφορών. Το έχασε την τελευταία στιγμή. Το ρεπορτάζ λέει ότι μια μέτρηση στο βόρειο τομέα οδήγησε σε αυτή την απώλεια του υπουργικού θόκου, τον κύριο Μαρινάκη. Τον έβγαζε δεύτερο, παρακαλώ, πίσω από τον Άντωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε και στην παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Σοφία, παρέτηση είναι του ηχητικού. Εδώ για να ακούσετε το ρεπορτάζ από την υπόθεση αυτή, η οποία, πιστέψτε με, δεν ξέρω τι θα βγει στον αέρα, αλλά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Και για μια ακόμα φορά από πίσω βρίσκεται το περίφημο επιτελικό κράτος.
6: Παρετήθηκε λοιπόν ο γραμματέας του Υπουργείου των υποδομών, ο υπεύθυνος για τις πολεοδομίες. Είναι ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που βλέπετε. Θέλω να θυμίσω ότι το Σάββατο το πρωί έγιναν συλλήψεις για κύκλωμα στην πολεοδομία. Δηλαδή, συνελήφθησαν πρόσωπα τα οποία φέρεται ότι τα περνάν, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, προκειμένου να προωθούν υποθέσεις στην πολεοδομία, οι οποίες δεν ήταν νόμιμες και να λύνουν προβλήματα. Στα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν, υπάρχουν στενοί συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι, είπαμε, ο Γενικός Γραμματέας, ήταν μέχρι το πρωί σήμερα που επέβαλε την παραίτησή του, στη θέση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Προφανώς ο ίδιος στην επιστολή γράφει ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι άλλοι είναι οι λόγοι, όχι εμπλοκή του, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά λόγοι πολιτικής ουσίας και προβλήματος το οποίο θα δημιουργηθεί. Τι μαθαίνεις γι' αυτό, Χριστίνα?
7: Τι μαθαίνω. Έκανα διάφορα τηλεφωνήματα. Πρώτον, να αναφέρουμε ότι δύο άτομα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν θα πούμε τα ονόματά τους, ο κουνιάδος και η σύζυγος του κουνιάδου, είναι μέσα στους έξι που συνελήφθησαν για αυτές τις παραβάσεις, τις παρανομίες στις πολεοδομίες.
6: Ότι το κατηγορητήριο λέει ότι τα έπαιρνε. Δεν είναι απλά δύο.
7: Όχι,
6: μέσα
7: βέβαια,
6: στους έξι.
7: Ότι
6: είναι οι δύο επικεφαλείς του κυκλώματος. Οι δύο κατηγορούμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος των πολεοδομιών είναι οι συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη.
7: Τώρα, από εκεί και πέρα, επικοινώνησε και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου είπε ότι εκείνος ταξίδευε χθες, σήμερα έλαβε την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, επικαλείται προσωπικούς λόγους, είπε ότι είναι Γενικός Γραμματέας 6-7 χρόνια, δηλαδή δεν ήταν... Δηλαδή και ο ίδιος τώρα, για να τα πούμε, δεν μπορεί να μην ήξερε, να μην είχε καταλάβει 5 πράγματα. Επίσης, άκουσα και τον Δήμαρχο Κηφισιάς να λέει ότι ένα από αυτά τα πρόσωπα το απομάκρυνε, το ξύλωσε γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει στα χέρια της η κυβέρνηση κάποια στοιχεία εμπλοκής του ιδίου. Οι λόγοι που επικαλέστηκε, γιατί είχε και ένα θέμα υγείας, είναι ότι... είναι προσωπική. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μου είπαν ότι αυτό ισχύει και για την γυναίκα του Κέσσαρα. Δεν πρέπει να είναι, αλλά και να δείχνει ότι τίμη. Είναι τίμια.
1: Μανά. Αχ, η γυναίκα του Κέσσαρα. Και αυτή η κοινότοπη διάλογη μεταξύ των τηλεοπτικών δημοσιογράφων πραγματικά σε ξεπερνάνε. Στη χώρα που δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο λόγω διαφθοράς, που χρεοκόπησε το 2010 ακριβώς από τη διαφθορά και από την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, στη χώρα που από εκεί και μετά έμπλεξε στη μεγάλη περιπέτεια, τη μνημονιακή περιπέτεια, διαλύοντας τις ζωές των ανθρώπων, και που μετά ήρθε ως επιλογή ο άνθρωπος ο οποίος μας χρεοκόπησε, ήταν υπουργός των κυβερνήσεων που μας χρεοκόπησαν, αλλά και των κυβερνήσεων που μας έριξαν στο κεφάλι τα δύο μνημόνια, ο κ. Μητσοτάκης, και άρχισε το πάρτι της διαφθοράς, όπου δεν έχει μείνει ούτε τα πόμολα από τις πόρτες. Διαπιστώνουν οι δημοσιογράφοι το πρόβλημα της διαφθοράς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα να... Πάμε και στα δικά μας λίγο. Ακούστε τώρα, δεν περίμενα να το πω αυτό εγώ στη ζωή μου, αλλά έπεσα πάνω στον κύριο Βορύδη να μιλάει σε μια εκπομπή τηλεοπτική για το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βορύδης. Για ακούστε το, να το συζητήσουμε μετά. Για ακούστε το.
8: Βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ πήραν μια απόφαση. Θέλω ένα σχόλιο, γιατί τα παρακολουθείτε τα πράγματα. Είστε πολιτικών. Πήραν μια απόφαση ουσιαστικά. Ανοιχτή πρόσκληση για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Και βέβαια από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λένε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν πρώτες θέσεις, δεν υπάρχουν first class. Όποιος θέλει γράφεται στο Μητρό, δεν κρατάει τη βουλευτική του έδρα. Γενικότερα δεν κάνουμε συμφωνίες. Αυτό καταλαβαίνω.
9: Λογικό δεν είναι.
8: Γιατί το λέτε αυτό?
9: Γιατί ο ένας έχει 15% και ο άλλος έχει 1,5%. Τι συμφωνία να κάνουν.
8: Οπότε λέτε.
9: Οπότε. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Η απόφαση που παίρνει νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτήν την εννοία, εντάξει, έχει ένα πολιτικό σκεπτικό, αλλά είναι και θεωρώ πολιτικά μία πράξη, ας το πω, στοιχειώδους λογικής και επιβίωσης. Mm-hmm. Τι λέει? Λέει από τη στιγμή που έχω παρουσία του Τσίπρα, αυτό λέει ουσιαστικά ο Φάμελος, από τη στιγμή που έχω παρουσία του Τσίπρα, εγώ δεν είναι δυνατόν να πάω κόντρα. Mm-hmm. Ωραία, στην πραγματικότητα αυτό οδηγεί με τον Α, με τον Β τρόπο σε ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία τώρα αν θα γίνει σιγά σιγά, το αν θα γίνει τώρα, το αν θα γίνει αργότερα. Το σίγουρο είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές δεν θα υπάρχει, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Έχει καταγραφεί εκεί, από ό,τι κατάλαβα, μια μειοψηφία η οποία βάζει ένα ζήτημα ευρύτερο συνεργασιών, ξέρω εγώ, του συγκεκριμένου χώρου κτλ. Ο κύριος Τσίπρας είναι επίσης ξεκάθαρος και επίσης έχει μια λογική. Ότι δεν θέλω να μπω να πω σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί θεωρεί ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε, δεν λέω αν είναι σωστή ανάλυση του, αλλά λέω ότι θεωρεί ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που ήταν όλη αυτή η ιστορία των συνιστοσών, των εσωκομματικών, το ένα θελητάνο, ο άλλο θελητάνο.
8: Τελειώσαμε αυτά.
9: Ναι, σου λέει, εγώ θέλω να κάνω τώρα ένα προσωποπαγές κόμμα, ένα κόμμα στο οποίο θα έχω εγώ τον έλεγχο, θα έχω εγώ την ευθύνη και θα πάω να πορευτώ με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν θέλω να ξαναμπω σε μια διαδικασία. Έλα ο ΣΥΡΙΖΑ ο συνιστόσα, έλα η Νέα Αριστερά ο συνιστόσα, έλα ο Α ως έτσι, έλα αυτό. Και αν κάθομαι να διαπραγματεύομαι για να βγάλω μισή αράδα κείμενο, να κάθομαι να διαπραγματεύομαι τρεις μήνες και μετά να μου το χαλάνε κιόλας, γιατί ο καθένας θα λέει τα δικά του. Δεν θέλω τέτοιο πράγμα.
8: Άρα σου λέει. Μία γραμμή.
9: Θέλω να έχω τη γραμμή μου, ρε παιδί μου. Ποιος θέλει είναι μαζί μου. Όποιος δεν θέλει δεν είναι μαζί μου. Και τι τους λέει λοιπόν? Άμα θέλετε, αφήστε τις έδρες σας και ελάτε.
1: Σχολιάστε το εσείς. Δεν θέλω τώρα εγώ να μπαίνω σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι και τζιζ εδώ τώρα. Ότι σχολιάσεις και εκφέρεις προσωπική άποψη για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεσαι είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη στοχοποιημένος. Δεν θέλω τώρα. Δεν μπορώ πραγματικά. Λυπηθείτε με. Δεν το αντέχω αυτό. Το έβαλα γιατί το άκουσα στο δημόσιο διάλογο και μου κάνει και εντύπωση κλίκα τώρα ο κ. Βορύδης να ασχολείται με το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, χρήσιμο είναι. να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας ο καθένας από ποιο πλευρά θέλει, σεβαστές όλες οι απόψεις, είπαμε. Πάμε να ακούσουμε. Ναι, Ιωάννα μου, δεν είπα εγώ ότι είναι κομφορμισμός η ανάγκη των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων όλων ημών, δηλαδή, να, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να ακούμε ένα ματζοράι και να μην πέφτουμε στην κατάθλιψη μετά μηνόρα. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι αυτός κομφορμισμός. Κομφορμισμός είναι αυτές οι κοινοτοπίες που περιφέρονται στο δημόσιο διάλογο. Ότι είναι πρωί, οπότε θα ακούς ανεβαστικά τραγούδια. Είναι βράδυ, οπότε θα ακούς λίγο πιο χαλαρά. Έρχεται, ας πούμε, Πάσχα και είναι η περίοδος που πριν τον Επιτάφιο, που θα πέσουμε στα πατώματα και θα λιώσουμε από τη λύπη, γιατί φεύγει ο Υιός του Δημιουργού μας. Όλες αυτές τις κοινοτοπίες και τις κομφορμισμούς, εγώ λέω ότι είμαι απέναντι σε αυτά, πέρα από το ότι το παραδέχομαι ότι, πώς να το πω, όσο πιο χοντρά μπορώ να το πω, είμαι καταθλιπτικός, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορώ να, είμαι μέσα στην κατάθλιψη, έχω ένα... Από τότε που γεννήθηκα έχω μια πετριά, να πούμε, μέσα στο στήθος που με κρατάει, λες και είμαι στη θάλασσα και πνίγομαι και πάω προς τα κάτω. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα. Μπορείς να ξεφύγεις από το... Λοιπόν, πάρτε ένα τραγουδάκι για να μάθετε.
10: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Λοιπόν, αυτό. Άλλο ένα εξαίρετο τραγούδι πραγματικά. Αλλά εντάξει, δεν πώς να το πω τώρα, γιατί δυσκολεύομαι λίγο να το πω. Το λέει ο στίχος πολύ καλά. Αυτό που ξεκινάει και λέει, ποτέ μου δεν κατάφερα να βγω σε μια λιακάδα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλα εκπληκτικά, Γιώργο. Όλα εκπληκτικά, όπως ακριβώς τα λες. Ρέση Μέρη, ακριβώς αυτό το πράγμα που μου έγραψες, είπα και εγώ όταν τον άκουσα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου και λέω, δεν περίμενα να το ακούσω, γι' αυτό και το έβαλα. Εσύ καταλαβαίνεις γιατί ξέρεις τι έγραψες. Εγώ σου είπα, δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά τέλος πάντων, ακριβώς αυτό το πράγμα είπα και εγώ. Λοιπόν, λίγο τα μηνυματάκια σας τώρα που φτάσαμε προς το τέλος. Γιατί είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς. Πήγε στην τηλεοπτική εκπομπή ο Βορύδης. Γίνεται το έλα να δεις με την κυβέρνηση, με τη διαφθορά, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, με την ακρίβεια. Και αυτοί το ρωτούσαν για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και καθότανε, λες και ήταν σε συνοικιακό καφενείο με το καφεδάκι τους. Και κουτσομπόλευαν και λέγανε, α, μωρέ, πάμε να δούμε και τι γίνεται σε αυτό το μαγαζί που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όπως το θέτεις ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι η άλλη πτυχή αυτού που ζούμε σήμερα στις ελληνικές εκπομπές. Και αυτό τους ενδιαφέρει αυτούς. Πραγματικά. Ο Ανδρέας έχει μείνει άφωνος και λέει για το θέμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εντάξει, εγώ έχω πει την άποψή μου, Ανδρέα. Παρά το γεγονός ότι θέλω να κρατήσω αποστάσεις, ελπίζω να το καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, αλλά δημοσιογραφικά δεν μπορείς, γιατί είναι είδηση και δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο απερόληπτος γίνεται, να βγάλω την προσωπική μου θέαση από τα πράγματα, να βάλω όλες τις απόψεις. Και όσων θέλουν να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και όσων θέλουν να μπει σε sleep mode και όσων θέλουν να κατεβάσει τα ρολά τώρα και να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Και εσείς να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, γιατί έτσι πρέπει. Δεν θα μπω στη λογική αν ήταν ο στόχος ή δεν ήταν ο στόχος το οποιοδήποτε, το οτιδήποτε. Θα πω πάντως κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι ό,τι και να θέλω εγώ, ό,τι και να θέλουν οι άλλοι μάλλον για μένα, αν ο ίδιος είμαι αυτό που πρέπει, δεν πρόκειται να το πετύχουν ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και να υποθέσουμε ότι κάποιοι θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που έπρεπε να ήταν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μπορούσε να το διαλύσει κανένας. Απλά πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε πολύ γρήγορα με ένα ηχητικό. Είναι από το Σωτήριο, έτος 1995, Σοφία μου. Έτσι να ευθυμίσουμε και λιγάκι, γιατί κάναμε και μια μεγάλη κουβέντα για τα μινωράκια. Πάμε να γυρίσουμε πίσω στο 1995, να δούμε τι απασχολούσε τους Έλληνες πολίτες και τον ελληνικό λαό και τα ελληνικά μίντια το 1995. Πάμε.
1: Είναι Αρμάνι. Χωρίς να κάνουμε διαφήμιση. Αρμάνι.
2: Original. Και πώς ένα παιδί του λαού φοράει Αρμάνι, σε ρωτάω. Και σοσιαλιστής υπουργός.
1: Αυτό εύχομαι και το δίνω σαν δείγμα και επιδιώκω και θα αγωνιστώ. Όλοι οι Έλληνες να φοράνε καλά ρούχα. Αλλά το πώς έχω το κουστούμι, ο Αρμάνι είδε έναν κατσιφάρα στην Ελλάδα και είπε, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τέτοιος υπουργός και να μην ράβω γι' αυτόν.
2: Έπαθε πλάκα.
1: Έπαθε πλάκα. Τι αρέσει σε μένα, που πιστεύω ότι αρέσει και στον περισσότερο κόσμο. Και κυρίως στο άλλο φίλο.
0: Γίγαντας κατσιφάρας, Σωτήριο, έτος 1995, έτσι, πασοκάρα. Και ο στόχος βεβαίως του σοσιαλισμού το 1995 ήταν όλοι οι Έλληνες να φοράμε ένα Αρμάνι. Να μπορέσουμε να φοράσουμε ένα Αρμάνι. Και ξεπερνώ το προσωπικό, ότι είδε ο Αρμάνι τον κατσιφάρα και είπε, ρε φλαράκο, τα κουστούμια μου τα έχω ράψει για σένα, δηλαδή για σένα. Και αρέσει γενικώς, άρεσε ο κατσιφάρας με το Αρμάνι. Και άρεσε και στο άλλο φύλλο. Λοιπόν, αυτά για τον ελληνικό σοσιαλισμό. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί εδώ στο κόκκινο. Μείνετε στο κόκκινο. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ήταν η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Ονταράς πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας όπως το σκεφτήκατε, όπως το ονειρευτήκατε. Θέλετε χαρούμενα ανεβαστικά τραγούδια, ανεβείτε πάνω στο τραπέζι και χορέψτε. Θέλετε μινωράκια να βυθιστείτε στην κατάθλιψη, βυθιστείτε στην κατάθλιψη. Γενικώς κάντε ό,τι λέει η ψυχούλα σας και ό,τι γουστάρετε και μην ακούτε κανέναν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Σε απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους κατά της έδρας του 5ου στόλου του Αμερικανικού ναυτικού στον Μπαχρέιν και αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Συναγερμός σήμαινε σε χώρες του κόλπου με τις αεράμινες να τίθενται σε λειτουργία. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, συνεχίζονται οι αναφορές σε διπλωματικές επαφές. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραχτσί, επανέλαβε ότι το Ιράν θα απαντά σε κάθε επίθεση χωρίς να αποκλεί τη διπλωματική οδό. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκευαστικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθει το θέμα στη Βουλή. Με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την αποκάλυψη Dillian για την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Intellexa και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα με το οποίο ζητά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intellexa Tal Dillian, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της Γρηγόρη Δημητριώδη και του γενικού διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο πλεύρη και βορύδι στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης τριαμβολόγησε για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Από το βήμα της Βουλής, ο Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού, κράτησης και επιστροφών σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονη αντίδραση της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκάλεσε το προκλητικό ερώτημα του Μάκη Βορύδη προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή αν δεν θα τη βουλιάξουμε. Για τη δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Για ακροδεξιές κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Εν μέσω ρατσιστικού παραλυρήματος στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση, καθώς ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισήγαγε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης τροπολογία με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης εκτός πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σκυρανάκης. Η υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες που φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση το γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς, ύστερα από τις πολύωρες απολογίες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε έλαβαν παράνομα χρήματα και ότι η υπόθεση βασίζεται κυρίως σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία σήμερα Τετάρτη από τις 12 έως τις 3, διαμαρτυρώμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. 24ωρη πανελλαδική κλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η χρόνια υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 το πρωί μπροστά από το Συμβούλιο της Επικρατείας της Πανεπιστημίου και πορεία προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών. Στη διεθνή ενημέρωση. Δύσκολη ήταν η νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε υπήκο του Σουδάν για βίαιη επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Εκατοντάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν κατά των μεταναστών. Έστεισαν εδωφράγματα, έκαψαν αυτοκίνητα και προχώρησαν σε επιθέσεις και εμπρισμούς σε κατοικίες μεταναστών. Παρά τις εκκλήσεις των αρχών Ιερεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Το θύμα περίπου 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από έντονες πιέσεις, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ιρανοί παίκτες θα μπορούν τελικά να εισέρχονται στο Αμερικανικό έδαφος μία ημέρα πριν από τα παιχνίδια τους για το Μουντιάλ, αντί της αρχικής υποχρέωσης να ταξιδεύουν και να αποχωρούν την ίδια ακριβώς ημέρα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρ.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με μια ωραία νέα διασκευή ξεκινήσαμε σήμερα. Χίλια περιστέρια από Ανδριάνα Μπάμπαλη και Γιώργη Χριστοδούλου.

Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Καλημέρα στην Δάφνη. Μας έστειλε την καλημέρα της λέγοντας καλημερίζω την πολύτιμη παρεούλα μας. Και για μας είναι πολύτιμη αυτή η παρέα, Δάφνη. Χέρι-χέρι πάμε όλα αυτά τα χρόνια. Παρέα πορευόμαστε.

και είναι μια πολύτιμη παρέα και για μας, και επίσης είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια, διότι έχουμε περάσει και ως σταθμός και ως εργαζόμενοι δύσκολες στιγμές και εσείς ήσασταν πάντα δίπλα μας.

Καλημέρα και στο Θωμά, με κέφι ο Θωμάς. Ξεκίνησε την επικοινωνία μας σήμερα. Αναλαμβάνει, λέει, να προσέχει την παραθαλάσσια βίλα μας. Αφιλοκερδός. Πισίνα, γεμάτο ψυχείο, θα ληφθούν υπόψη. Η απάντηση είναι ναι, Θωμά.

Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Ξεκινάμε από τις ειδήσεις που έχουν έτσι στιγματίσει την επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Ξεκινάμε, όπως συνήθως κάνουμε, από τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουμε έναν ακόμα κοινοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, ο έκτος μάλιστα, να εντάσσεται στην ομάδα για τη Θεσσαλονίκη του Δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη. Πρόκειται για τον Δημήτρη Γαριφαλίδη, κοινοτικό σύμβουλο εκλεγμένο στην 4η Δημοτική Κοινότητα με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ανακοίνωσε με επιστολή του στην πρόεδρο της 4ης Κοινότητας την προσχώρησή του στην παράταξη του Δημάρχου, λέγοντας πως υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής. Γίνεται ορατή στην Τούμπα αυτή η προσπάθεια και ο ίδιος θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή του απέναντι σε όσους το στήριξαν να στηρίξει την ομάδα που κάνει αυτή τη δουλειά.

Τώρα, υπάρχει αναστάτωση στην Τριανδρία μετά την έναρξη λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας υψηλής ισχύος. Εγκαταστάθηκε στις 6 Απριλίου σε κτίριο στην Οδό Πολυτεχνείου. Κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει έντονα την ανησυχία τους για την ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση σε μια γειτονιά ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη. Σε ακτίνα μικρότερη των 300 μέτρων λειτουργούν πλήθος ευαίσθητων αποδεκτών όπως σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ και ΚΕΠ.

συνεχίζει ο Θωμάς το χιούμορ, λέγοντας ότι με βλέπω, λέει, στο χωράφι του Λυκεσά στην επανομή. Μια χαρά θα περάσεις, Θωμά. Το μόνο που μας σώζει αυτό το καλοκαίρι είναι το Bachelor του Νίκου Κεφαλά. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, Θωμά? Λοιπόν, πάμε στην Καλαμαριά και σε ένα επεισόδιο που σημειώθηκε. Άγνωστοι βανδάλισαν τον απεινιδωτή που βρίσκεται μπροστά στο δημοτικό κτίριο στην Οδό Μεταμορφώσεως, εκεί που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, το δημοτικό οδείο. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, είναι ένα σημείο με καθημερινή παρουσία πολιτών, εργαζομένων, παιδιών και επισκεπτών. Γεγονός που καθιστά την πράξη αυτή ακόμα πιο ακατανόητη και προκλητική, λέει η Δημοτική Αρχή, τονίζοντας πως οι απεινιδωτές δεν αποτελούν απλώς δημοτικό εξοπλισμό, αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ήδη ο Δήμος Καλαμαριάς προχώρησε στην άμεση επισκευή του.

Πάμε στο Απιθύτα και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Βρισκόμαστε εν μέσω της εξεταστικής. Επιδεινώνεται η κατάσταση από τις υψηλές θερμοκρασίες, δυσχεραίνεται το διάβασμα των φοιτητών. Ήδη άνθρωποι που χρησιμοποιούν το αναγνωστήριο έχουν περιγράψει όχι μόνο φέτος και τις προηγούμενες χρονιές τις αποπνικτικές συνθήκες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες λόγω του ανεπαρκούς κλιματισμού. Από την πλευρά των αρμόδιων φορέων, από την πλευρά της αρμόδιας Αντιπρετανίας, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι το τελευταίο καλοκαίρι που θα ταλαιπωρήσει όσους όσες μελετούν στο πολύ σύχναστο κτίριο του Πανεπιστημίου. Καθώς δρομολογείται η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και γι' αυτό το λόγο θα κλείσει η Κεντρική Βιβλιοθήκη για περίπου 1,5 χρόνο. Θυμίζω ότι είναι ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει με τον ίδιο τρόπο και πέρσι. Υπήρχαν ισχυρές διαμαρτυρίες φοιτητών και τότε οι Βρετανικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος με την εγκατάσταση νέων κλιματιστικών που, όπως ενημέρωναν, διασφάλισαν την κατάλληλη θερμοκρασία και την άνετη παραμονή φοιτητών, φοιτητριών και επισκεπτών στους χώρους της. Εντάξει, ιδανική η εικόνα επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί. Οι δυσκολίες παραμένουν, είναι ανεπαρκής ο κλιματισμός, το παραδέχεται και η Βρετανική αρχή και γι' αυτό το λόγο προχωρά και στις συγκεκριμένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αφήνοντας βέβαια για 1,5 ίσως και παραπάνω χρόνο την Κεντρική Βιβλιοθήκη εκτός λειτουργίας.

Διάβασα χθες το απόγευμα την είδηση για το χαμό μιας 76χρονης. Έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στο κέντρο της πόλης. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί, γύρω στις 10 παρα 20, στην οδό Κλαβδιανού, όταν ένας 22χρονος με τη μηχανή του παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα τη στιγμή που εκείνη επιχείρησε να περάσει πεζή το δρόμο. Είναι σε εξέλιξη προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος από την Υποδιεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης. Συγκλονίστηκα, Παναγιώτη, ξέρεις γιατί? Εδώ στο γραφείο η Μάρο, μια συνάδελφος, όταν έφτασε μας περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περιοχή λίγο μετά το τροχαίο. Βρέθηκε εκεί, στο σημείο του ατυχήματος, λίγο μετά την παράσυρση της ηλικιωμένης. Δεν θα σας περιγράψω όλες τις λεπτομέρειες που μας είπε. Αυτό όμως που συγκλώνησε και την ίδια και εμάς ήταν η απροθυμία του κόσμου να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου οι πλευρές, οι δύο πλευρές και οι αρμόδιες αρχές να έχουν μία πλήρη εικόνα της κατάστασης και πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Είναι εντυπωσιακό. Άνθρωποι που είδαν μπροστά στα μάτια τους πώς ακριβώς παρασύρθηκε συγκεκριμένη γυναίκα, ενώ λέγανε με λεπτομέρειες στους υπόλοιπους τι ακριβώς συνέβη, όταν κλήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους, ήταν φοβερά απρόθυμοι. Και είχαμε και μία ακόμα θλιβερή κατάληξη για μία ηλικιωμένη γυναίκα στην παραλία της Περαίας. Μία 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των λουμένων και των αρχών. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έφτασε στο σημείο. Διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες παρέχοντάς της τις πρώτες βοήθειες και κάνοντας αναζωογόνηση. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παγεωργίου, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση εφημερίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ, σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης ένας γιατρός, χειρουργός, ο οποίος πραγματοποίησε προληπτική διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα που τελικά δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Επίσης, γιατρός συνελήφθη στην πόλη μας μετά από καταγγελία ότι ενέργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλήρου.

Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 και K6, μετεώρων δηλαδή και Παπαγεωργίου, θα εφαρμοστεί από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Τώρα, την κατάργηση του μετοπικού σταθμού διοδίων στα Μάλγαρα ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδός, παραχώρηση ΑΕ, υπογραμμίζοντας πως ο σταθμός έχει εξελιχθεί σε σημείο έντονης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων μετακινήσεων. Ο κ. Γιουτίκας επισημαίνει ότι η αποφυγή των διοδίων από πολλούς οδηγούς οδηγεί σε σημαντική αύξηση της κίνησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής, προκαλώντας μποτιλιαρίσματα, τροχαία ατυχήματα και προβλήματα για τους κατοίκους. Σημειώνει δε πως η κατάσταση επιβαρύνει διαρκώς τους τοπικούς δρόμους, παρά τις παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης που κάνει η περιφέρεια. Με αφορμή και τη σχεδιαζόμενη λειτουργία νέου μετοπικού σταθμού διοδίων στην Εγνατία Οδό, επαναφέρει την πρόταση για μεταφορά ή κατάργηση των διοδίων στα Μάλγαρα, ένα αίτημα που, όπως αναφέρει, διατυπώνεται από τους τοπικούς δήμους εδώ και 3 δεκαετίες.

Τις τρεις έφτασαν συνολικά οι προφυλακίσεις κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να χορηγήθηκαν μέσω ψευδών δηλώσεων την περίοδο 2019-2024. Συνολικά 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο βρέθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ακριτή για να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ένας υπάλληλος του κέντρου και ένας παραγωγός και 9 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τώρα, μαζικό συλλαλητήριο οργανώνει ο Δήμος και φορείς της Εορδαίας εν ώψη του κλεισίματος και της τελευταίας λιγνητικής μονάδας της περιοχής.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 26. Με ένα τραγούδι θα πάμε προς το διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκη. Ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροάτες και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Με την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα ο θερμαϊκός κόλπος, θα ασχοληθούμε σήμερα. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις και ερωτήματα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες συγκεντρώσεις φυτοπλακτού έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο παραλιακό μέτωπο. Εμείς έχουμε καλέσει για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το φαινόμενο τον κύριο Γιάννη Κρεσθενίτη, ομότιμο καθηγητή παράκτειας τεχνικής και ωκεανογραφίας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Κρεσθενίτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, τουλάχιστον για όσους όσες βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια γνώριμη εικόνα αυτή που παρουσιάζει και το τελευταίο διάστημα ο θερμαϊκός κόλπος. Υπάρχει κάποιο έτσι στοιχείο αυτή τη φορά ιδιαίτερο? Και θέλουμε προφανώς να μας εξηγήσετε και ποιοι είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
1: Πράγματι, είναι αλήθεια ότι δεν είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, το συναντούμε κατά διαστήματα, διαχρονικά εννοώ, έτσι αρκετό χρόνια, στο θερμαϊκό είναι φαινόμενα ευτροφισμού, απλώς υπάρχουν περίοδοι που η έξαρση αυτή, η ανάπτυξη, δηλαδή η άνθηση αυτή του φυτοπλακτού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας πούμε ένα έτσι πάρα πολύ έντονο φαινόμενο αντίστοιχο με το τωρινό, είχαμε το τις ίδιες περίπου ημέρες το 2017. Έτσι που όλη η παλιά και νέα παραλία είχε γεμίσει με αυτό το καφετί υλικό και δημιουργούσε και αισθητικά μια αποθητική εικόνα, αλλά και κάποιες στιγμές η μυρωδιά ήταν και αυτή ενοχλητική.
0: Υπάρχουν παράγοντες συγκεκριμένοι που κάνουν το φαινόμενο πιο έντονο κατά περιόδους?
1: Ναι. Έχουμε την ανάπτυξη λοιπόν διαφόρων ειδών φυτοπλανκτού, ανάμεσα τους το οποίο είναι και, όπως λένε και οι βιολόγοι που κάνουν ακριβείς μετρήσεις, είναι κάποια βλενοπαραγωγά διάτομα και μικροφύκη που παράγουν αυτή τη βλένα, που την καφετή που βλέπουμε στην επιφάνεια. Συνθήκες μετεωρολογικές, δηλαδή άνεμοι κυρίως νότιοι που συσσωρεύουν μάζα προς το βόρειο κομμάτι του θερμαϊκού, δηλαδή στον όρμο και στη παλιά και νέα παραλία, συντελούν στο να συσσωρεύονται αυτές οι ποσότητες κοντά στην ακτογραμμή, στην προκυμαία, ας πούμε έτσι, της Θεσσαλονίκης. Και επειδή αυτές οι συνθήκες και αυξημένης θερμοκρασίας και παρατεταμένων χαμηλής έντασης νοτιάδων, οι οποίοι βοηθούν στο να μην ανανεώνονται τα νερά του θερμαϊκού, συντελούν στα φαινόμενα αυτά, στο να εντείνονται μάλλον τα φαινόμενα αυτά, τα οποία και άλλες περιόδους εμφανίζονται, κρατάνε λίγο, δεν έχουν τέτοια έκταση. Άλλες φορές τα παρατηρεί ο κοινός άνθρωπος περπατώντας στην παραλία, άλλες φορές διαφεύγουν την προσοχή, τα βλέπουν μόνο οι επιστήμονες με τις μετρήσεις που κάνουν.
0: Η κλιματική κρίση επηρεάζει το φαινόμενο, κάνοντάς το είτε πιο έντονο είτε πιο συχνό?
1: Το επηρεάζει με την εξής έννοια, ότι έχουν διαπιστωθεί δύο πράγματα. Ότι έχουν αυξηθεί οι θαλάσσιοι καύσωνες στο θερμαϊκό, δηλαδή η αυξημένη θερμοκρασία των νερών σε αρκετά παρατεταμένες περιόδους, όχι μόνο καλοκαιρινές αλλά και χειμωνιάτικες, δηλαδή έχουν και το χειμώνα αυξημένες θερμοκρασίες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ένα. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια διαπιστωμένη τάση, τώρα αν θα συνεχίσει και την επόμενη δεκαετία, εικοσαετία, αύξηση των νοτιάδων σε σχέση με τους βοριάδες. Δηλαδή έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης νοτιάδων, που όπως ξαναείπα για λίγο πριν, συσσωρεύουν νερά προς τον βόρειο κομμάτι του θερμαϊκού, στον όρμο δηλαδή, κοντά στην πόλη, και ταυτόχρονα δεν επιτρέπουν την καλή ανανέωση του κόλπου, των νερών του κόλπου της Θεσσαλονίκης, ανανέωση με νερά που έρχονται από το βόρειο Αιγαίο, που είναι και ψυχρότερα και καθαρότερα.
0: Η ανθρώπινη δραστηριότητα παίζει κάποιο ρόλο στο φαινόμενο, κύριε Κρεσθενίτη?
1: Προφανώς, αν δεν υπήρχε η τέτοιου είδους ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δεν θα είχαμε τα φαινόμενα του ευτροφισμού. Ποιες είναι αυτές? Είναι όλες αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προσφέρουν, όπως λέμε, θρεπτικά υλικά στη θάλασσα. Ποια είναι αυτά? Είναι κυρίως το άζωτο και ο φωσφόρος, ενώσεις δηλαδή αζότου και φωσφόρου, που αυξάνουν, είναι τροφή για όλους αυτούς τους οργανισμούς και, και επιτρέπουν την αύξηση των πληθυσμών τους. Αν λοιπόν στον κόλπο δεν υπήρχε αυτή η δραστηριότητα, η προσφορά αυτών των θρεπτικών υλικών, δεν θα είχαμε την ένταση των φαινομένων ευτροφισμού. Θα είχαμε φυσιολογικές διεργασίες όπως έχουμε στις ανοιχτές θάλασσες, που η προσφορά τέτοιων υλικών είναι πολύ πολύ μικρότερη. Τώρα πώς προσφέρονται αυτά τα υλικά? Προσφέρονται μέσα από τις απορροές, είτε αυτές είναι απορροές αστικών λιμάτων, ακόμα και όταν τα αστικά λίματα επεξεργάζονται, παραμένει ένα ποσοστό άζωτου και φωσφόρου, έτσι δεν εξαφανίζεται τελείως. Αλλά το κύριο πρόβλημα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, εννοώ στο θερμαϊκό κόλπο, στο βόρειο τμήμα του, είναι η προσφορά τέτοιων υλικών μέσα από εγκαταστάσεις που δεν υφίστανται επεξεργασίες. Και ποιες είναι αυτές? Είναι οι αγροτικές αποστραγγίσεις και τα νερά των ποταμών, στα οποία δυστυχώς σε αρκετά τμήματά του, κυρίως κατά μήκος της ροής αυτών των μεγάλων ποταμών που έχουμε, το Αξιού και του Αλιάκμουνα, υπάρχουν νεκροές είτε από στραγγιστικές τάφρους, είτε και ακόμα και από εγκαταστάσεις επεξεργασίες λιμάτων.
0: Η δυσοσμία από πού προέρχεται?
1: Η δυσοσμία προκαλείται διότι μειώνεται το οξυγόνο τελικά με όλη αυτή τη διαδικασία, μετά και το θάνατο των οργανισμών, και τα φαινόμενα αυτά ανοξίας προκαλούν και τις οσμές. Δηλαδή το νερό πάβει μετά από κάποια στιγμή, από την τρομερή συγκέντρωση τέτοιων ειδών, κυτάρων, από αυτά τα βλενοπαραγωγάδη άτομα και τα μικροφύκη. Πρόσφατα είδα δημοσίευση συναδέλφου βιολόγου από το τμήμα βιολογίας, ότι αυτή την περίοδο, και μάλιστα στην αρχή του φαινομένου, μέτρησαν περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο κύτταρα σε 1 λίτρο νερό, δηλαδή πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις τέτοιου υλικού. Κάποια από αυτά πεθαίνουν, δημιουργείται έτσι τροφή για άλλους οργανισμούς, μειώνεται το οξυγόνο, η μείωση του οξυγόνου δημιουργεί και όλες αυτές τις συνθήκες δυσοσμίας.
0: Κύριε Κρυσταινίδη, αυτά τα φαινόμενα όταν προκύπτουν, έχουν επιπτώσεις αφενός στο θαλάσσιο οικοσύστημα και αφετέρου ελοχεύουν κίνδυνη για την δημόσια υγεία?
1: Κοιτάτε, προφανώς μειώνουν την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων. Εντείνεται αυτό το φαινόμενο, είναι σωστό να πω επίσης, και γιατί και άλλοι θηρευτές αυτών των ειδών έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή είναι ένας κύκλος, διαταράσσεται όλος αυτός ο κύκλος βιοποικιλότητας όταν αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται σε τόσο μεγάλη ένταση και συχνότητα. Θα μου πείτε, βέβαια, ίδιο φαινόμενο είχαμε το 2017 και τώρα, δεν είναι πολύ συχνό, αλλά και ενδιάμεσα, λέω, είχαμε φαινόμενα τέτοια. Προφανώς, μειώνοντας η βιοποικιλότητα, μειώνεται και η ποιότητα των θαλασσινών νερών, και το ένα φέρνει και το άλλο. Και βέβαια, διερωτάται κανένας, και αφορεί και με διάφορες προτάσεις που ακούω και έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα. Αυτό που ξενίζει είναι το γεγονός ότι ενώ είναι γνωστά τα φαινόμενα αυτά, παρόλα αυτά στη δεύτερη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεγανών απορροής που έγινε και εγκρίθηκε το 2024, το Μάιο του 2024, η ποιότητα των νερών του κόλπου της Θεσσαλονίκης αναβαθμίστηκε από μέτρια που ήταν στις προηγούμενες περιόδους σε καλή. Παρά το γεγονός ότι εκφράστηκαν αντιρρήσεις στη διάρκεια της διαβούλευσης ότι αυτή η αναβάθμιση δεν είναι πραγματική και ότι δεν πρέπει να γίνει, διότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο το τυπικό ότι από μέτρια το ονομάσαμε καλή, είναι και ότι μειώνεται η ένταση που θα πρέπει να υπάρχει σε λήψη μέτρων.
0: Αναφερθήκατε σε προτάσεις που έχουν διατυπωθεί. Όπως φαντάζομαι αναφέρεστε στην πρόταση που επανήλθε για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού. Σωστά?
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκαν οι φορείς διαχείρισης.
1: Οι φορείς διαχείρισης και μάλιστα... Να πω το εξής, ότι ήδη από το μακρινό, όσο μακρινό μπορεί να το πει κανένας, 2008, είχε διατυπωθεί μια πρόταση και μάλιστα ήμουνα επικεφαλής αυτής της ομάδας που είχε συστήσει τότε το τεχνικό επιμελητήριο της Κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε προτείνει μια διαδικασία και ένα πλήρες οργανόγραμμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού κόλπου. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε και από το σύνολο του τεχνικού επιμελητηρίου και από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΗ που τότε υπήρχε. Παρ' όλα αυτά δεν προχώρησε. Το μόνο που έγινε ήταν στο τότε Υπουργείο, γιατί τώρα είναι Υφυπουργείο, Μακεδονίας Ράγκης να φτιαχτεί μια διεύθυνση που αφορά το θερμαϊκό. Στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, το 2020 όλοι οι φορείς καταργήθηκαν και φτιάχτηκε ο κεντρικός αυτός φορέας, ο ΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος με βάση και την τελευταία αναθεώρηση αυτή που είπα των σχεδίων διαχείρισης, του 2024 δηλαδή, έχει και την πλήρη ευθύνη για την, να οργανώσει το σχέδιο αντιμετώπισης της ρήπανσης στο θερμαϊκό.
0: Βέβαια αυτό που γίνεται τώρα με το καραβάκι με το οποίο έχει σύμβαση ο ΦΥΠΕΚΑ, κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξει καθαρισμός του θερμαϊκού, διότι νομίζω ότι είναι και συγκεκριμένες οι φορές κάθε εβδομάδα που βγαίνει το συγκεκριμένο καραβάκι και είναι και συγκεκριμένος ο καθαρισμός που κάνει, νομίζω ότι είναι επιφανειακός.
1: Αυτός το καραβάκι βγαίνει, καταρχήν δεν βγαίνει μόνο τώρα που πληρώνεται από τον ΦΥΠΕΚΑ, βγαίνει εδώ και αρκετά χρόνια, κάποια περίοδο. Το έργο αυτό συντόνιζε όπως αυτή η διεύθυνση θερμαϊκού που υπήρχε στο Υπουργείο Μακεδονίας Ράγκης, πληρωνόταν από διάφορες σχολείς της πόλης, ανάμεσά τους η ΔΕΦ, το λιμάνι, η ΕΙΑΘ κτλ. Έδιναν χρήματα. Τώρα έχει σύμβαση. Έχει πρόγραμμα που χειρίζεται ο ΦΥΠΕΚΑ. Είναι περιστασιακή καταρχήν η κίνηση αυτή του σκάφους, δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα όλο το 24ωρο, είναι κάποιες μέρες τη εβδομάδα και όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, αυτό που συλλέγει είναι τα αιωρούμενα, τα επιπλέοντα, συγγνώμη. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία πλαστικά και άλλα σκουπίδια που επιπλέουν και μπορεί να τα μαζέψει. Προφανώς αυτή την περίοδο που υπάρχει αυτό το καφετή αυτό υλικό, παχύρευστο αυτό υλικό, μπορεί ένα μεγάλο μέρος του να το συγκεντρώσει. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα του λόγου για τον οποίο δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα, ούτε βέβαια και της παρακολούθησης του κόλπου, έτσι ώστε έγκαιρα να ειδοποιούνται, παραδείγματος χάρη, οι μυδοκαλλιεργητές και να αποσύρουν τα μύδια τους, και εν πάση περιπτώσει να ληφθούν μέτρα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι δεν έχει γίνει μια επεξεργασία ενός σχεδίου πώς θα μειώσουμε την προσφορά αυτών των θρεπτικών στο θερμαϊκό, έτσι ώστε τα φαινόμενα αυτά να μπορέσουμε να γίνουν αραιότερα και μικρότερης έντασης. Mm-hmm. Δεν λέω να εξαλειφθούν, δεν είναι κάτι που είναι πραγματοποιήσιμο στο άμεσο μέλλον, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε μέτρα μείωσης των προσφοράς αζότου και φωσφόρου που εξήγησα πώς φτάνει στη θάλασσα, έτσι ώστε αυτά τα φαινόμενα να μην έχουν τέτοια ένταση και να μην έχουν και τέτοια συχνότητα εμφάνιση.
0: Κύριε Καρσταντίδη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Πάντα πολύτιμες έτσι οι τοποθετήσεις σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: σας
1: ευχαριστώ.
0: Χαιρετούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, με την φωνή της Χρυσούλας και Χαγιόγλου, με μια νέα κυκλοφορία, πάμε στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, η ασφάλεια στη θάλασσα επιστρέφει προφανώς στο επίκεντρο της συζήτησης. Εμείς θα πάμε να δούμε σήμερα πώς ξεκίνησε η σεζόν σε σχέση με την ναυαγοσωστική κάλυψη. Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Βαγγέλη Τσαμπάζη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος και ιδιοκτήτη της Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Βόρειας Ελλάδας. Είναι μαζί μας στο καθιερωμένο πια ραδιοφωνικό ραντεβού μας, κύριε Τσαμπάζη, την περίοδο αυτή. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Πώς ξεκινήσαμε φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Νομίζω φέτος η χρονιά, από τα στοιχεία, τα λίγα στοιχεία που έχουμε, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, είναι ότι είμαστε λίγο χειρότερα από πέρσι, διότι ξεκίνησαν τις διαδικασίες οι Δήμοι λίγο πιο αργά. Οπότε αποτέλεσμα αυτό έχει να μην υπογραφούν συμβάσεις εγκαίρως και έχουμε ξεκινήσει και πιστεύω ότι είμαστε περίπου στα μισά από πέρσι αυτή τη στιγμή, αλλά κάθε μέρα που περνάει αυξάνεται αυτός ο αριθμός και με τις παραλίες που είναι πλέον επανδρομένες.
0: Βέβαια, η κολυμβητική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Από τις 1 Ιουνίου έχουμε ξεκινήσει επίσημα, το ωράριο είναι 10 με 6. Σίγουρα και πιο πριν βέβαια είχε κόσμο, και πιο, αλλά επίσημα ξεκίνησε 1 Ιουνίου. Mm.
0: Οπότε οι διαδικασίες καταλαβαίνω ότι έχουν κυλήσει πιο αργά σε σχέση με άλλες χρονιές. Δημοτικές αρχές έχουν την ευθύνη της ναυαγοσωστικής κάλυψης, αλλά χρηματοδοτούνται από την πολιτεία για το σκοπό αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν καλύπτουν με δικούς τους πόρους την υποχρέωση αυτή για ναυαγοσωστική κάλυψη.
1: Την υποχρέωση αυτή την έχουν οι Δήμοι να την κάνουν με ιδίους πόρους. Αλλά επειδή είναι ένα μεγάλο κόστος, θεωρούν οι δήμαρχοι, όπως δικαιολογημένα μπορούν να έχουν δικαιολογημένη άποψη, ζητάνε τα λεφτά και παίρνουν κάθε χρόνο μια μεγάλη επιχορήγηση από το κράτος. Φέτος αυτό το ποσό είναι περίπου στα 2 τρίτα του κόστους. Δηλαδή, αν κάποιος έδινε, ας πούμε, 50.000, έχει πάρει τα 2 τρίτα. Ο κάθε δήμος παίρνει τα 2 τρίτα.
0: Άρα η χρηματοδότηση καθυστέρησε και γι' αυτό καθυστέρησαν και οι διαδικασίες?
1: Είναι ένας συνδυασμός, καθυστέρηση σίγουρα χρηματοδότηση, που είναι και ένας τρόπος πίεσης των Δήμων να πείσουν την κυβέρνηση να δώσει πάντα τα χρήματα που απαιτούνται. Και φέτος υπήρχε μια ανακατάταξη λίγο με την κτηματική, από ό,τι έχω καταλάβει, διότι δεν γίνανε παραχωρήσεις εγκαίρως και όλα πήγανε πίσω. Οπότε δικαιολογούνται λίγο μέχρι ένα μικρό κομμάτι οι Δήμοι, αλλά έπρεπε να είχαν μεριμνήσει, όπως λέει η νομοθεσία, μέχρι 31 Μαρτίου να έχουν κλείσει το θέμα της ναυαγοσωστικής.
0: Και ακόμα εκκρεμεί.
1: Έχουν φτάσει σήμερα, είναι 10 Ιουνίου και δεν έχουν κάποιοι υπογράψει καν.
0: Συνήθως, κάθε χρόνο, κύριε Τσαμπάζη, σε τι ποσοστό φτάνει η ναυαγοσωστική κάλυψη? Προσεγγίζουμε ποτέ την πλήρη κάλυψη ή πάντα υπολοιπόμαστε?
1: Το maximum φτάνει το 95%, που είναι ένα καλό ποσοστό. Και αυτό το πιάνουμε αρχές Ιουλίου γενικά. Δηλαδή ξεκινάει η διαδικασία και τα στοιχεία που λέμε ότι φέτος πιάσαμε το 95% που λέει κάθε χρόνο που βγαίνει ο Υπουργός και λέει, αυτό το νούμερο είναι αρχές Ιουλίου. Τέλη Ιουνίου δηλαδή, με αρχές Ιουλίου πιάνουμε αυτό το ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα μένει κάποια περιοχή, μένει ακάλυπτη.
0: Αν δεν υπάρξει ναυαγοσωστική κάλυψη, τι συμβαίνει? Διότι διαβάζω δημοσιεύματα ότι υπάρχουν έτσι απειλές σε εισαγωγικά για διώξεις, είτε πρόκειται για δημοτικές αρχές που δεν έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη, είτε διώξεις αναδόχων όταν έχει ανατεθεί υπηρεσία σε εταιρείες ναυαγοσωστικής κάλυψης.
1: Σωστά. Είναι μια, φέτος ειδικά έγινε μια ιδιαίτερη πίεση από το Υπουργείο να είναι να καλυφθούν από τις 1 Ιουνίου. Αυτό το έκανε το Υπουργείο, υποψιάζομαι, εγώ τώρα εικασίες κάνω, δεν έχω πάρει απόφαση, αλλά ότι στόχος ήταν να μπορέσει να πιέσει όλους τους φορείς να γίνει η κάλυψη από νωρίς. Αυτό όμως δημιούργησε κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι κάποιοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προσπάθησαν να αποφύγουν την ευθύνη, οπότε δεν υπογράφηκαν και συμβάσεις εγκαίρως. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε βοηθά να ξεκινήσεις να έχω ουσιαστική κάλυψη, προτίμησε το Υπουργείο να πει στις λιμενικές αρχές πρόστιμα και στείλεται στον εισαγγελέα, αλλά αυτό αντί να έχει κέρδος για το δημόσιο συμφέρον, μας πήγε πίσω ότι δεν υπογράφηκαν συμβάσεις εγκαίρως. Ότι το βέβαια κανόνα είναι να υπογράφουν συμβάσεις και δεν πάνε μπροστά, γιατί συνήθως τι κάνουμε οι νεοαγροτικές σχολές που αναλαμβάνουν τα έργα, μπαίνουμε μπροστά και λέμε ξεκινάμε να καλύψουμε ουσιαστικά τις παραλίες, να έχουμε ναυαγοσώστες στο μεγαλύτερο μέρος και να βοηθούμε στην αρχή που είναι δύσκολη. Γιατί όταν υπογράφεται μια σύμβαση θέλουμε τουλάχιστον 20 μέρες, ας πούμε, για να στηθούμε πλήρως. Και σε 10 μέρες μπορεί να συμβεί, αλλά ας πούμε ότι χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα, το οποίο δεν μας το έδωσε αυτή τη φορά.
0: Για να προετοιμαστείτε, είπατε.
1: Συγγνώμη.
0: Χρειάζεστε 20 μέρες συνήθως για να χάθηκε το σήμα.
1: Το ιδανικό για να στηθεί μια διαδικασία, ένας δήμος με πολλούς πύργους και να είναι όλα στην εντέλεια, το ιδανικό είναι 20 μέρες. Δηλαδή ξεκινάμε εμείς 15-20 μέρες πριν να στηνόμαστε για να, όταν έχουμε ένα συμβόλαιο και ξέρουμε ότι το έχουμε υπογράψει. Δηλαδή όταν έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο το Φεβρουάριο και ξέρω ότι ξεκινώ τον Ιούνιο, έχω ξεκινήσει από τις 1 Μαΐου να ετοιμάζομαι. Όταν υπογράφω στις 1 Ιουνίου είναι αδύνατο να είμαι έτοιμος στις 2.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή ανθρωπίνως αδύνατο αυτό να συμβεί. Και επίσης δεν μπορεί αν δεν υπογράψει κάποιος να πει ότι πάω να βάλω εγώ ένα πύργο αν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση. Γιατί πώς βάζει
0: σωστά,
1: το πύργο.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Πολλά διαδικαστικά.
0: Υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν ναυαγοσώστες για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες αυτές.
1: Γενικά, όπως έχετε υπόψη σας, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό στη χώρα μας. Η ναυαγοσωστική, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Ο ναυαγοσώστης μπορεί από την πρώτη μέρα που θα πάει στη δουλειά του να είναι αντιμέτωπος με έναν θάνατο. Με έναν περιστατικό πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή είναι μια δύσκολη δουλειά, με μεγάλη ευθύνη. Οπότε όμως αναμένεται, ήδη το εργατικό δυναμικό είναι λίγο, σε ένα τέτοιο δύσκολο κομμάτι είναι προφανώς δύσκολο να βρούμε ναυαγοσώστες. Και είναι ένας αέναος αγώνας που κάνουμε κάθε χρόνο, βγάζουμε καινούργιους ναυαγοσώστες, επειδή είναι υποχιακό το επάγγελμα επίσης, δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Οπότε οι περισσότεροι μας ναυαγοσώστες είναι φοιτητές, αυτοί έχουν μαθήματα, έχουν προχρεώσεις, οπότε δημιουργείται πάντα μια δυσκολία. Η ναυαγοσωστική είναι δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο συνεχώς χρειάζεται κόσμο, όσο κόσμο και αν θέλουμε δεν μας φτάνει ποτέ.
0: Επάρκεια σε εξοπλισμό, μέσα, υποδομές υπάρχουν?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όσο μπορώ να γνωρίζω και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τα μέσα και ο εξοπλισμός είναι στα καλύτερά του, νομίζω, από ποτέ. Και θα ήθελα να τονίσω αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά ακούγονται διάφορες απόψεις. Δεν υπάρχει ποτέ αρκετός εξοπλισμός για να σώσουμε μια ζωή. Τι θέλω να πω με αυτό. Λέει, γιατί να βάλω jet ski, λέει κάποιος. Γιατί να μην έχω στα χέρια μου ένα εργαλείο επιπλέον για να βοηθήσω έναν άνθρωπο. Δηλαδή, όταν κάποιοι φορείς, κυρίως οι δήμαρχοι που βγαίνουν και τι είναι αυτά που δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο εξοπλισμό, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς κάποιος ζητάει να έχω κάτι, ενώ μπορώ να έχω τα πάντα, πρέπει να έχω τα πάντα για να σώσω μια ζωή. Όλοι λένε ότι δεν χρειάζεται. Αυτό είναι που πάντα μας με προβληματίζει, που δεν έχει νόημα. Θέλουμε, αν μπορούσαμε, για παράδειγμα, θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα ο κάθε ναυαγοσωστικός πύργος έχει απεινιδωτή. Δεν υπάρχει αυτό στο εξωτερικό. Έχει έναν απεινιδωτή παραλία. Έτσι, στην Ελλάδα έχουμε σε κάθε πύργο απεινιδωτή. Αυτό δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι κακό. Δηλαδή, απορώ πως λέει ότι δεν χρειάζεται. Πάντα το εξοπλισμός δεν είναι αρκετός. Αυτό εννοώ. Δηλαδή ότι όταν μπορούμε να έχουμε και επιπλέον εξοπλισμό να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, θα πρέπει πάντα ο ναυαγοσώστης να έχει στη φαρέτρα του όλα τα εργαλεία και όλα τα απαραίτητα κείμενα για να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν χρησιμοποιώ εγώ το σκαφάκι, ας πούμε, επειδή εμένα με βολεύει να χρησιμοποιώ τη σανίδα. Δεν σημαίνει επειδή εγώ δεν πρέπει να έχω και τη σανίδα και το σκαφάκι. Γιατί ο άλλος ναυαγοσώστης που θα έρθει αύριο τους είναι καλύτερος με το βαργάκι. Είναι με τη σανίδα. Καταλάβατε, άρα όταν κάποιος βγαίνει και λέει ότι ο εξοπλισμός δεν είναι πολλά τα λεφτά, ας πούμε, κοστολογεί την πραγματικότητα την ανθρώπινη ζωή. Το οποίο είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όριο στην ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστή επισήμανση.
1: Να καλύψουμε όλες τις πιθανότητες.
0: Θέλω σε 30 δευτερόλεπτα την άποψή σας για το εξής, γιατί υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως για παράδειγμα τα παιδιά, και έψαξα και βρήκα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται παντού με τον ίδιο τρόπο, έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Από τη δική σας όμως εμπειρία, κύριε Τζαμπάζη, στη θάλασσα, πόσο σημαντικό θα ήταν αν όλα τα παιδιά είχαν συστηματική εκπαίδευση στο νερό από μικρές ηλικίες? Βλέπετε δηλαδή διαφορά ανάμεσα σε όσα παιδιά έχουν μάθει βασικές δεξιότητες κολύμβησης και σε όσα όχι?
1: Βέβαια, τεράστια σημασία είναι αυτό. Κάποιες μελέτες που έχουν γίνει λέει ότι για να έχω έναν καλό λουόμενο που να γνωρίζει την ασφάλεια θέλω 10 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσω από τα στάδια, από το νηπιαγωγείο, και όταν το παιδί ενηλικιωθεί να είναι ένας καλός λουόμενος που να ξέρει να μην κινδυνεύει στη θάλασσα, και αν κινδυνεύει τι πρέπει να κάνει. Άρα είναι τεράστια σημασία τα προγράμματα αυτά να συνεχιστούν, τα οποία νομίζω δεν είναι, από ό,τι έχω την εντύπωση, δεν είναι πλέον υποχρεωτικά. Παρ' όλα αυτά, κάποια σχολεία προς τη μήνυση το συνεχίζουν. Για να μην, βέβαια δεν το έχω ελέγξει αν ισχύει ακόμα.
0: Δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα πανελλαδικά. Εξαρτάται και από τις υποδομές και από την οργάνωση κάθε περιοχής, από τη δυνατότητα να μετακινούνται μαθητές. Σας ευχαριστώ. Θα μας κόψει ο Παναγιώτης στον αέρα. Κύριε Τζαμπάζη, να είστε καλά. Καλή κολυμβητική περίοδο εύχομαι, με όσο το δυνατό λιγότερους πνιγμούς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν προλάβαμε Έλσα Σπυριδοπούλου, όμως κανονικά 4 με 6 στην Ομπρέλα θα την ακούσετε. Να σας πω πως υπάρχει στάση εργασίας της SEM από τις 10 έως τις 3, οπότε δεν θα κάνει εκπομπή ο Θεόφιλος Συχλετίδης. Είναι λόγω της συμμετοχής μας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας. Τα λέμε ξανά με το καλό αύριο, λίγο μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μια κλωστή κρέμεται η εγκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Σε απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους κατά της έδρας του 5ου στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέν και Αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Συναγερμός σήμανε σε χώρες του κόλπου, με τις αεράμινες να τίθονται σε λειτουργία. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, συνεχίζονται οι αναφορές σε διπλωματικές επαφές. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, επανέλαβε ότι το Ιράν θα απαντά σε κάθε επίθεση, χωρίς να αποκλείει όμως τη διπλωματική οδό. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Με σκούρο μπλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωματίζει τις διαδικασίες, καθώς ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ασφικτική προθεσμία των 2 μηνών για τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία καταγγέλει τη fast-track διαδικασία. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με αιχμές για το άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθει το θέμα στη Βουλή. Με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την αποκάλυψη Dillian για την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Intellexa και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα με το οποίο ζητά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intellexa Tal Dillian, του πρώην διοικητή της ΕΕΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένη του Γρηγόρη Δημητριάδη και του γενικού διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Διονύσης Καλαματιανός. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα της. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σκυρανάκης. Η υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας που φέρεται να οδήγησε σε παραίτηση τον γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και οι ανακρίτες διαφθοράς, ύστερα από τις πολύερες απολογίες τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε έλαβαν παράνομα χρήματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διελεύκανση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας και παραμένει νοσηλευόμενος. Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3, διαμαρτυρώμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Δύσκολη ήταν η νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε υπήκοο του Σιδάν για βίαιη επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Εκατοντάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν κατά των μεταναστών. Έστησαν οδοφράγματα, έκαψαν αυτοκίνητα και προχώρησαν σε επιθέσεις και εμπρισμούς σε κατοικίες μεταναστών. Οι αρχές απίθυναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, το θύμα περίπου 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αθλητικές ειδήσεις. Την αποχώρηση του Αλβάρο Αρμπελόα από την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτη το απόγευμα της Δευτέρας, βάζοντας τέλος στη θητεία του στον πάγκο της μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πρόκειται για το τελευταίο τυπικό βήμα πριν από την άφιξη του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένιων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψιόχα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε!

0: υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένους 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το πρωινό στον ήχο είναι Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας ο Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.
0: Λοιπόν, και πάλι σήμερα επικαιρότητα, έτσι. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση, χθες συζητούσαμε για τα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αγίου Πάγου και βλέπω σήμερα εδώ πρωτοσέλιδα ότι οι τραπεζίτες και τα φανς έχουν γράψει την απόφαση.
1: Και οι σέρβισες.
0: Ναι. Στα παλιά τους τα παπούτσια.
1: Αρνούνται, ναι. Αρνούνται ή τουλάχιστον προσπαθούν να παραφράσουν την ναι. απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Για να μην γλιτώσουν, για να αρχίσουν να συνεχίσουν το τσεκούρωμα.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι πια ότι σε αυτή τη χώρα εν τέλει δεν λειτουργεί ούτε η δικαιοσύνη.
0: Τίποτα.
1: Διότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν funds όπως λες ή services ή τράπεζες ή όποιοι είναι αυτοί εν πάση περιπτώσει που κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Όπως το είπες, ό,τι γουστάρουν.
1: Δεν γίνονται παιδιά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Τώρα αν πω εγώ βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Μα φυσικά βρίσκουν και τα κάνουν, έτσι εννοείται. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κάτι πιο τελευταίο καταφύγιο να το πω εγώ του έρμου του πολίτη όταν αθετείται και αμφισβητείται και παραβιάζεται μια τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός. Μετά υπάρχουν τα τάγκς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δηλαδή και το δικαστήριο το ανώτατο βγάζει αποφάσεις που τις γράφουν στα παλιά τους υποδήματα, δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει χώρα,
0: δεν υπάρχει
1: έτσι.
0: Χώρα, ναι.
1: Εντάξει. Έχεις δίκιο που έβαλες και το θέμα. Δηλαδή, και ακούγαμε τώρα χθες ότι πρέπει πια να συσπηρωθούν από την αρμόδια δικηγόρο να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση και οι διάφοροι. Ποια αντιπολίτευση? Ποια αντιπολίτευση να συσπηρωθεί? Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια φέουδο. Για να προστατευτείς.
0: Στο φέουδο αντιπολίτευση.
1: Έχεις μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να, που αφήνει το πεδίο να δουλεύει ελεύθερα, ασίδωτα, και έχεις όλους αυτούς που υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνται σε αυτή τη χώρα, είτε εγχώροι, είτε ξένοι, είτε δεν ξέρω τι είναι, που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι τόσο απλό.
0: Και δεν δίνουν και λογαριασμό σε κανέναν, γιατί τους επιτρέπει η κυβέρνηση να τα κάνουν, γιατί δεν παρεμβαίνει, γι' αυτό είναι και ανάγκη να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, κοκορεύεται, ας πούμε, ο κύριος ανώτατος τραπεζίτης της χώρας, ότι έχει καταντήσει να είναι, ας πούμε, πόσα, 18 χρόνια, 20, πόσα θα είναι.
0: Με την καινούργια θητεία.
1: Λοιπόν, με την καινούργια θητεία. Και δεν έχει, και υποτίθεται ότι είναι ο κατεξοχήν έτσι αρμόδιος φορέας για να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα που έχει να κάνει με την διαχείριση του χρήματος, τις πιστωτικές και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες του συστήματος αυτού, και δεν καταλαβαίνω τι κάνει, απλά αυτό, κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή βρίζει τον Τσίπρα, κάνει διάφορα, πάει στην ομάδα αλήθειας, μα αυτά είναι δραστήριο.
0: Επαινεί
1: την κυβέρνηση, κάνε τη δουλειά σου ρε αδερφέ, η δουλειά σου αυτή είναι, δεν είναι να επαινείς την κυβέρνηση ότι τα κάνει όλα καλά και να βρίζεις τον πολιτικό αντίπαλο
0: Όταν υπάρχει μια απόφαση και μάλιστα από τον Άριο Πάγο, δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να υλοποιήσει την απόφαση. Είτε είναι κεντρικός τραπεζίτης, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι υπουργός, οτιδήποτε. Δεν είναι υποχρεωμένος. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ωραία, βγήκε μια απόφαση. Και τι έγινε? Εμείς θα συνεχίσουμε. Και θα το πάμε και πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε έτσι, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε αλλιώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν βαριέσαι. Μα να πω όμως και για τις τράπεζες ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει κάποιες δηλώσεις παλιότερα. Την επόμενη μέρα του στέλνουν εγγράφος. Τις διαφωνίες τους η Ένωση Τραπεζών, οι τραπεζίτες του έστειλαν τη διαφωνία Και στη συνέχεια έκλεισαν και ραντεβού για να του τα εξηγήσουν από κοντά. Δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Του τα εξήγησαν.
0: Του τα εξήγησαν. Του είπα, έλα εδώ.
1: Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε, που λέει και το τραγούδι.
0: Έλα εδώ, Νικολιό.
1: Τα μιλήσανε,
0: τα συμφωνήσανε. Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Δεν βγήκε τίποτε παρά έξω. Και ούτε δήλωση έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από αυτή τη συνάντηση. Κατά τα άλλα, μία ψήφο διαφορά.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε μία πολύ ωραία συντροφιά, μία πολύ ωραία παρέα.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είμαστε.
0: Ναι. Και τώρα έχουμε, βλέπω, η μάχη λέει της αποδόμησης ανάμεσα στο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά μόλις άρχισε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο συνάδελφος, ο Νίκος Τσούτσιας, ο οποίος μίλησε προφανώς κατ' εντολή του, του πρώην πρωθυπουργού για σχέδιο εξόντωσης του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσεξε τώρα. Αν το δεις κλιμακωτά το τι έχει γίνει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, είναι, έχει από το αδιάφορο που, του τύπου ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λέει αλλά δεν, μετά περάσαμε στο ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς, τα ακούσαμε από το Χάρη Θεοχάρη και από όλους αυτούς, δεν τον αποκατέστησε η κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης που όφιλε να βάλει στη θέση του τον όποιον, ας πούμε, ακραίο εκφορέα αυτού, ας πούμε, των απόψεων, είπε ένα ότι αυτά είναι, δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ένα τέτοιο, λες και το ζήτημα είναι εκεί. Τώρα έχουν αρχίσει ένα σενάριο ότι είναι προδότης ο κύριος Σαμαράς εάν προχωρήσει στην αυτή, όπως, ας πούμε, έριξε λέει την κυβέρνηση, αρχίζουν αυτό και παίζουν την κυβέρνηση του 93 του πατρός Μητσοτάκη. Τώρα, δηλαδή, όλο αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα σχέδιο και έχει δίκιο που το λέει, διότι δεν μπορεί να γίνονται, από κάποιο κέντρο συντονίζονται όλα αυτά. Τώρα, γιατί πλησιάζει η στιγμή, φαίνεται, που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να εξαγγείλει το κόμμα. Και τώρα εδώ θέλει πολύ μυαλό, όταν αυτή τη στιγμή κινείται οριακά με βάση τις δημοσκοπήσεις και την πρόθεση ψήφου, γιατί ας αφήσουμε τις άλλες τις αλχημίες, την εκτίμηση που κάνουν, εδώ μιλάμε για την πρόθεση. Βλέπεις ότι σε καμία δημοσκόπηση, όλες αυτές που βγήκαν 7-8 πόσοι βγήκαν, η πρόθεση ψήφου είναι κοντά στο 23-24. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν,
0: άρα όχι μπόνους.
1: Όχι μόνο όχι μπόνους, αλλά εάν βγει ο Σαμαράς, τι μας λένε τώρα? Ότι ο Σαμαράς λέει, εντάξει, δεν θα μας επηρεάσει καθόλου, γιατί δεν θα πάρει. Συμφωνώ. Δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν μετρήσεις που λέει ότι εκεί που παραβιάζει ο Σαμαράς το χώρο είναι από το Κουκουέμι Λάμδα, από το BBCP, από όλη την άκρα αριστερά παίρνει ο Σαμαράς. Έτσι, από εκεί. Έτσι, από όλους, ας πούμε, τους μαοϊκούς, τους...
0: Εκεί, κατά βάση εκεί, πηγή.
1: Η πηγή, δηλαδή, είναι εκεί. Παιδιά, θα μας τρελάνετε τώρα. Γελάς, Γιώργο, αλλά δεν γίνεται να μαντακούμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα επηρεάσει.
0: Κοίταξε, λέει, γιατί... ο Θεοχάρης είναι και στο συγγενικό περιβάλλον. Κάτι πρέπει να πει το παιδί, ας πούμε. Έτσι, έφυγε από το ποτάμι, πήγε εκεί στο ΣΟΗ, επέστρεψε. Έτσι είναι, κυβέρνηση ανιψιών, φίλων κολλητών, βραπέδων, χασάπηδων εκεί. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι τώρα, γιατί πέραν του Σαμαρά, πέραν του πολιτικού συστήματος, πέραν όλων αυτό, δουλίτσα γίνεται. Πρόσεξε να δεις τώρα, δουλίτσες. Αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι και εδώ σταματάω να γελάω. Ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο για τους μετανάστες, το είδες έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης, αυτό το δημοκρατικό πεδίο, ο κύριος Πλεύρης, με περισσό θράσος και εξηγεί στο δικό του ακροατήριο και στους δικούς του βουλευτές, αλλά στην κοινωνία, ότι παιδιά κάναμε ό,τι μπορούμε και εφαρμόσαμε και βάλαμε διατάξεις. Ό,τι πιο ακραίο, το είπε επιλέξει, έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής. Ό,τι πιο ακραίο έχει συμβεί σε όλες τις χώρες που έχουν θέμα με τη μετανάστευση, πήραμε μεμονωμένες διατάξεις, αλλά τις χειρότερες, αυτό είπε, και τις βάλαμε εκεί για να αποτρέψουμε. Το κορυφαίο δε λοιπόν, αφού χειροκροτήθηκε ο κύριος Πλεύρη για όλη αυτή την ιστορία, το κορυφαίο λοιπόν είναι αυτό που είπε το άλλο δημοκρατικό πεδίο, ο κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Ναι, σωστά, και αυτός είναι.
0: Είναι δημοκρατική αυτή, είναι του Καρατζαφέρη, είναι κανονικά από το σχολαρχείο Καρατζαφέρη μέσα βγαλμένη. Είπε λοιπόν ότι το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Και δεν έβαλε ερώτημα.
1: Ναι.
0: Είναι πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Δηλαδή, και πάλι μετά, αφού έπεσε, εξανέστη η αντιπολίτευση, και άρχισε αυτό, είπε για να μην ζήσουμε, το είπα αυτό, για να μην ζήσουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί να τα ζήσουμε ρε Μάκη, πώς τον αυτό. Γιατί να τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα, υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή να πνίγουμε τον κόσμο, επειδή τα κάνουν τώρα, είμαστε στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, για να δεις και πώς συνδέεται όλος ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζονται, είναι ότι διάβαζα σήμερα ότι στο Belfast έχουν γίνει χοντρά επεισόδια όπου ξεσηκώθηκαν οι ακροδεξιοί της Ιρλανδίας και της πόλης και κυνηγούσαν ακόμα και μικρά παιδιά εξαιτίας ενός επεισοδίου που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Έχουμε δει εικόνες, κάποιος σωμαλός λέει επιχείρησε να σφάξει έναν ντόπιο και ξεσηκώθηκε όλη η ακροδεξιά φαν κατέ εκεί πέρα και πήγαινε και έβαζε φωτιές στα σπίτια, στα καταστήματα κλπ. Αυτές τις εικόνες θέλουν να ζήσουν. Αυτός είναι.
1: Είδα και βίντεο, έκαψαν σπίτια
0: Κάηκαν σπίτια, κάηκαν αυτό. Λοιπόν, αλλά η αυτοχειρία. Αυτό το πράγμα είναι που πάνε να κάνουν και δημιουργούν. Και ακούμε λοιπόν όλα αυτά, λέει, τα κάνουμε γιατί πρέπει να αποτρέψουμε. Η Κρήτη, λέει, είναι τουριστικό νησί και δεν μπορεί να μαζεύονται και εκείνο και βγαίνει τώρα η Κρήτη. Οι κριτικοί τάχατες βάζουν εκεί τους δικούς τους και φωνάζουν και κάνουν. Δηλαδή, γιατί λέει τους λαθρομετανάστες. Άλλο και το πάλι. Υπάρχει καμία νόμιμη οδός μετανάστευσης σήμερα νομικά και λένε λαθρομετανάστες? Πώς είναι, δηλαδή, έρχεται κανένας νόμιμα, αφού δεν υπάρχει νόμιμη οδός? Αλλά δυνητικά όλοι, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν από τα καμίνια των πολέμων και όλα αυτά, τι είναι? Μετανάστες είναι, για κάποιο λόγο φεύγουν και τους χαρακτηρίζουν λάθρο μετανάστες.
1: Κοίταξε, διάβαζα κάπου το εξής ωραίο. Δεν είναι, λέει, λαθρομετανάστες, είναι φτωχοί. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν φτωχοί και είχαν golden visa και αγόραζαν ένα διαμέρισμα 300.000, θα περνάνε.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε κάτι σε μας διέκοψε η Νικολέτα.
1: Διάβαζα, τέτοια είναι. Μόλις πήγα να πω κάτι καλό για το Σαμαρά, μου λέει διαφημίσεις, μας έκοψε τον Άρα. Τέτοια είναι, δεν ξέρεις. Διάβαζα λοιπόν χθες ότι υπάρχει ένα σενάριο για κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, Πασόκ Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς Μητσοτάκη. Δηλαδή να αναγκάσουν το Μητσοτάκη, αυτό που λένε κυβερνησία και σταθερότητα, ότι φύγεσαι
0: και έλασαι.
1: Και θα τη βρούμε εμείς την άκρη. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, κάπου το πήρε το μάτι μου.
0: Εντάξει, κοίταξε. Το μάτι σου έπρεπε να γυρίσει κάπου αλλού. Κακώς το άφησες εκεί το μάτι σε αυτό που είδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, που λες. Για πολλούς και διαφόρους λόγους θα το πω. Πρώτον, διότι είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει 48% σε αυτές τις εκλογές. Ναι, τώρα με τέτοια αυτοδύναμο αέρα που έχει.
1: Θα περάσει και τον Ανδρέα Παπανδρού.
0: Βέβαια, τώρα θα σαρώσει. Αυτό μας λένε. Γιατί.
1: 48 ακριβώς ή θα έχει και κάτι ακόμα.
0: Θα έχει παραπάνω.
1: Θα έχει παραπάνω.
0: Και πρόσεξε τώρα. Για να... Και τα υπόλοιπα ας τα αφήνουμε. Να σου πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν δεις. Μετά, να σου πω μία πρόβλεψη κάνω. Εάν δεν δεις μετά, μετά την έκθεση του, τις ανακοινώσεις που θα κάνουν στη ΔΕΘ, μετά από λίγες μέρες να ανακοινώσει για το επόμενο δίμηνο εκλογές, θα καταλάβεις ότι αυτά που ξέρουν στο Μαξίμου και οι δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουν είναι κάτω από 20%. Γιατί εκτιμώ ότι ο κύριος Σαμαράς μαζί με όλα τα άλλα θα βγει περίπου εκεί. Επειδή ως παλιός παίχτης ακολουθεί, είναι τακτικιστής.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρει από τακτική. Δεν θέλει να αναλωθεί τώρα, ούτε και να φτιάξει μηχανισμούς άλλους. Άρα λοιπόν θα χτυπήσει ένα μήνα, 20 μέρες πριν τις εκλογές. Όταν λοιπόν ακούσεις ότι αποφευχθεί, εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε εκλογές. Για να δεν θα μπορεί να κρατηθεί.
1: Δεν μπορεί να σταθεί πια.
0: Ναι, δεν θα μπορεί να σταθεί. Και δεν τον συνδέω μόνο με τα γεγονότα τα οποία τρέχουν, έτσι, αλλά τα συνδέω και με το γεγονός ότι, Γιώργο, αυτό που δεν λέγεται στην ελληνική σκηνή, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα, είναι η μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν γκαλιακούδα σε όλη την Ευρώπη, διότι ο χειμώνας που έρχεται και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά. Πάρα πολύ δύσκολος με όλα αυτά που γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται, πώς να σου πω τώρα, το δυνατό κράτος, να το πω έτσι, που να μπορέσει στις δύσκολες ώρες να προστατεύσει τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται οι δουλειές με τα full pass και με τα market pass κλπ. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη στη Γερμανία συζητούν για αυτά που εμείς υποτίθεται ξορκίσαμε το 10 και το 12 και το 13. Στην Αγγλία, μιας και εδώ δεν τα λένε οι κύριοι αυτοί που διαφεντεύουν, ας πούμε, την ενημέρωσή μας και επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας, ήδη έχουν εφαρμοστεί μέτρα λιτότητας και λοιπά, έρχονται κι άλλα. Εκεί λοιπόν είναι ένα κλίμα εκρηκτικό, το οποίο τώρα μην θεωρήσουμε ότι είμαστε γαλατικό χωριό. Αυτά που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα, ότι εμείς ζούμε την ευημερία μας, δεν το βλέπουμε. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εκεί ή παίρνεις μέτρα ή πας σε κάποιες άλλες λύσεις που πόσο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πρέπει αναγκαστικά να πάει σε εκλογές. Αν δεις όμως ότι δεν πάει σε εκλογές το επόμενο δίμηνο, σημαίνει ότι τα μαντάτα που του έχουν φτάσει στο Μαξίμου είναι μαύρα. Πολύ μαύρα.
1: Ωραία, αν δεν πάει σε εκλογές τα μαντάτα είναι μαύρα. Αν όμως το αφήσει να περάσει, δεν θα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Και τι να κάνεις. Και τι κάνεις. Πας να σώσεις την κατάσταση την οποία βλέπεις να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Αν είναι πρώτος, πρωταγωνιστής. Θα πει δεν παρετούμε.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Αν πάσει κάτω από 15, τον έχουν φάει στο γόνατο.
1: Κάτω από 15.
0: 25, συγγνώμη. Τον έχουν φάει τώρα. Όλοι οι βαρόνοι που λειτουργούν και όλο το αυτό δεν θα τον αφήσουν πλέον. Διότι πλέον κινδυνεύουν και οι δουλειές. Δεν υπάρχει και περίπτωση να κρατηθεί τώρα. Ο Μητσοτάκης δίνει τη μητέρα των μαχών του για να μπορέσει να πάρει ένα ευπρεπές ποσοστό να μην αμφισβητηθεί. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και εντός Νέας Δημοκρατίας και εκτός. Και βεβαίως έχει επιλέξει για να το πετύχει αυτό μια ακροδεξιά ατζέντα για να το συνδέσουμε και με όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν και με όλα αυτά δηλαδή περί μετανάστευσης και λοιπά το έχει συνδέσει και έχουν βγει ας πούμε όλα αυτά τα ειδόνια όλα τα ειδόνια έχουν βγει στο προσκήνιο τώρα και είναι κανονικά.
1: Οπότε λες ας πούμε να πάει ακροδεξιά, γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά, άρα να τους μαντρώσει εκεί. Ναι. Να σου πει γιατί να πας ας πούμε στο Βελόπουλο, γιατί να πας στη Λατινοπούλου, αφού έχουμε πλεύρη εμείς, έχουμε βορίδι, έχουμε τα καλά παιδιά εδώ.
0: Μου λέγανε ότι υπήρχε μια εσωτερική δημοσκόπηση από αυτές που κάνουν τα κόμματα, πληροφορία τώρα είναι αυτή, στη Βόρεια Αθήνα, στα Βόρεια Προάστια. Όπου έδειχναν ότι όλοι οι ακροδεξιοί ήταν πρώτοι της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μπροστά σε δημοτικότητες. Όλοι υποτίθεται οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες, ας το δεχτούμε, τα πρώην συμμητικά ας πούμε, Βιολιά.
1: Είναι πιο κάτω.
0: Είναι πολύ πιο κάτω. Και ότι έγινε, δηλαδή αμέσως αυτό δείχνει την εικόνα όταν εκεί πέρα πια, στα Βόρεια Προάστια, που βλέπει, υποτίθεται έχει πιο... ανοιχτό κόσμο γιατί δεν έχει και μετανάστες εκεί οι μετανάστες εδώ στην Ελλάδα είναι στα Πατήσια, είναι μαζεμένοι άρα εκεί δεν βλέπουν και αυτά. Ωστόσο αυτοί που κυριαρχούσαν ήταν όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, ο έτσι.
1: Όλα αυτά τα καλά.
0: Κατάλαβες, όλοι αυτοί. Σάρων ο Άδωνης ήταν μπροστά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Σάρων ο Άδωνης, δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο που φεύγει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πάει στη Νέα Δημοκρατία, λέει δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, εγώ κάνω απολύσεις, κάνει ό,τι κάνει στην υγεία, με την ακροδεξιά ρητορική, με το μεταναστευτικό, και είναι πρώτος αυτός ο άνθρωπος, αλλά στα Βόρεια Προάστια.
0: Ναι.
1: Στα Βόρεια Προάστια. Με όλα αυτά που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει πει, παραμένει να είναι πρώτος ο Σταύρος. Έτσι. Για να δούμε λίγο και πώς ψηφίζουμε κιόλας. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Λοιπόν, και αφού λέω.
1: Και δεν μην ξεχνιόμαστε, Γιώργο.
0: Ακροδεξιά υπάρχουν και κάποια σκάνδαλα που περνάνε σε δεύτερη μοίρα, υποκλοπές, ποια δημοκρατία και τι λέγαμε για Άριο Πάγο και τι Άριο Πάγο, όλα στον πάγο.
1: Πάμε τώρα στον επιστημονικό ακροδεξιό φιλελευθερισμό, για να τον δώσουμε όρο. Πάμε λοιπόν στην επιστημονική προσέγγιση,
0: ναι, ναι,
1: που είναι οι παρακολουθήσεις. Εκεί πια τα πράγματα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα, ναι, και σε άλλες.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, το έχουν κάνει επιστήμη.
1: Βέβαια. Και μετά από τις νέες αποκαλύψεις, σε πάση περιπτώσει, ή τους υπενικτικούς λόγους τους οποίους έδωσε στο Βήμα, νομίζω, ο γνωστός Ταλντίλιαν, ο συνταγματάρχης της Μοσάντ, έτσι για να λέμε και ότι πρόκειται, το παιδί έχει σπουδές.
0: Αξιόλογος άνθρωπος.
1: Βέβαια, έχει σπουδές. Κατητέθη χθες, να μην το ξεχάσουμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ, και δεν έχει δραστηριότητα και κοινοβουλευτική δράση.
0: Στην και όχι μόνο κοινοβουλευτική, νομίζω είναι και από τις πιο δραστήριες.
1: Ακριβώς, έχει βγει αυτό.
0: Κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Η έτοιμα για την, να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση όλα τα αστέρια, ας πούμε, που οι πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας, ας πούμε, της χολιγουδιανής.
0: Στρατιωτική και πολίτες.
1: Ναι. Για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι ζητάει. Ζητάει τον να πάει στη Βουλή ο Ταλντίλιαν, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το λέω ήρεμα γιατί θα φάμε μήνυση.
0: Έτσι, καλάρα.
1: Χαλάρα.
0: Αγωγή. Και μήνυση και αγωγή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ο Γενικός Διευθυντής της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, ο Μέροπ Χαρπάζ.
0: Μάλιστα.
1: Τι Χαρπάζ, Αρπάζ.
0: Αρπάζ. Έτσι προφέρεται, Αρπάζ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αμέσως η κυβέρνηση σπεύδει να ικανοποιήσει, θα σπεύσει να ικανοποιήσει το αίτημα, όντως, γιατί πρωτίστως ενδιαφέρεται με τον Πρωθυπουργό και όλα τα τσιμάνια του λαός και της ακραίας αυτής για τη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών στην Ελλάδα.
0: Όλοι, το πούμε, ναι,
1: όλοι αυτοί θα πάνε εκεί και θα τα πούνε όλα. Οι πρώτοι θα σφυρίξει κατευθείαν.
0: Ο Ντίλιαν βέβαια στο Βήμα υποτίθεται συμβόλαια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Να το υπενθυμίσουμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί λέτε τώρα, εγώ πουλάω επιχειρηματίας, ορίστε, εδώ έχουμε υπογραφές, έχουμε συμβόλαια.
1: Βέβαια. Και να άλλος ένας λόγος λοιπόν που κάποια στιγμή θα γιατί λέω και ένας λόγος που δεν βγαίνει, θα επισπευτούν οι εκλογές. 3 Δεκεμβρίου υπάρχει η έφεση την υπόθεση. Άρα εκεί πέρα λοιπόν έφεση του Ντίλιαν και όλων των τριών ιδιωτών, όπως ξέρουμε, ιδιώτες.
0: Είναι υπόθεση ιδιωτών αυτό, ναι.
1: Η υπόθεση ιδιωτών, η οποία θα γιατί για να μην κάτσουν φυλακή, 126 χρόνια έφαγε ο καθένας. Εκεί για να προστατεύσουν τον εαυτό τους δεν θα πούν. Δηλαδή θα πάνε σε ένα δικαστήριο αφού κάναν έφεση. Θα πούνε, παιδιά, τι είναι, εμείς δεν είμαστε περαστικοί και μας φωνάξανε να πούμε μέσα, να και τα στοιχεία.
0: Εμείς πολιτές είμαστε.
1: Βέβαια. Εμείς πουλάγαμε. Ναι. Τι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει.
0: Εγώ πουλάω, εσύ γιατί το πήρες. Και έχουμε και συμβόλαια.
1: Αυτό λοιπόν θα τα αφήσουν να γίνει. Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε αν θα τα αφήσουν να γίνει. Πάντως. Είπαμε, το σκάνδαλο υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, έτσι, γιατί είναι ο προϊστάμενος της ΕΥΠ. Είπες για τον Κοντολέοντα που άλλαξαν και το νόμο για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Πληρεί τις προϋποθέσεις, όχι. Μη σε νοιάζει, θα το κάνουμε εμείς να τις πληρεί τις προϋποθέσεις. Φέρνουμε και τον Ανιψιό, οπότε το δέσαμε. Και κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Για να δούμε τι θα γίνει, είναι και ο ΠΚΠ. Τώρα, επειδή έλεγες και πριν εκεί στην Κρήτη για τους δικούς τους, εκεί ακροδεξί, όσοι έχουν απομείνει, γιατί αρκετοί μπροστάριδες είναι και στη φυλακή.
1: Να.
0: Είναι και τέτοια από τους οπεκεπέδες εκεί. Λοιπόν, Νικολέτα, τι έχουμε?
1: Έχουμε. Λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, αν δεν θες να προσθέσεις κάτι για τις υποκλοπές, ας σου πω κάτι που μου έλεγε ένας από το Πασόκ. Έχουμε, μου λέει, γιατί μετά τις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας δεύτερος και τα λοιπά, και παίζει να είναι και τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Και λέει, απορώ, έχουμε κόσμο παντού, έχουμε ρίζες, έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε συνδικαλισμό, μα να μην έχουμε έναν αρχηγό να μαζέψει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια. Αυτό έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα προσπαθώ να το προσεγγίσω με ό,τι συμπάθεια έχω για όλους τους ανθρώπους που έχω με πολλούς φίλους από αυτό το. Δεν φταίει μόνο ο αρχηγός. Δηλαδή έχει τις ευθύνες του ο αρχηγός, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Έχεις καταλάβει, Γιώργο, είμαστε τόσα χρόνια στην πολιτική και παρακολουθούμε στο χώρο της. Έχεις καταλάβει ποια είναι το αφήγημα και η γραμμή αυτού του κόμματος. Δηλαδή, με συγχωρείς, η προσπάθεια που έκανε, που κάνει το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια που είχε, είναι να δείξει ότι είναι θεσμικό κόμμα και προστάτης, ας πούμε, ενός συστήματος, το οποίο σύστημα όμως κατέρευσε με υπαιτιότητα και του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το λαμπρό ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη. Μιλάμε λοιπόν για την, δηλαδή, και προσπαθεί να δείξει ότι, ρε παιδιά, εντάξει,
0: ότι και εμείς θεσμικοί είμαστε.
1: Ναι, και εμείς θεσμικοί και καλύτεροι θεσμικοί και δεν θα σας παρακολουθούμε κιόλα.
0: Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αφήγημα, δεν έχει πρόταση, ή τουλάχιστον δεν βγαίνει προς τα έξω. Γιατί εκεί βρίσκει και την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία, έχουν και αυτή την εσωστρέφεια. Αν θα συνεργαστείς, με ποιον θα συνεργαστείς, τι έγινε η Βελόνα, γιατί κατεβαίνει, γιατί ανεβαίνει, γιατί είναι στάσιμη η Βελόνα. Αλλά τι του λέει του κόσμου, τίποτα.
1: Τίποτα δεν του λέει του κόσμου και δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Και τώρα τους φταίει, ας πούμε, τους φταίνει οι δημοσκοπικές εταιρείες, λέει, γιατί θολώνουν την εικόνα το ΠΑΣΟΚ και την μεγεθύνουν
0: την εικόνα
1: του Τσίπρα. Βρε παιδιά, θα τρελαθούμε τώρα. Ποιος θολώνει, για ποιο λόγο δηλαδή? Τρέμει το σύστημα με το που θα βγείτε και μεγαλώσετε εσείς.
0: Κοίτα να πούμε και κάτι. Ο Τσίπρας κατέβηκε σε εκλογές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και πήραν την κυβέρνηση, πήγε το κόμμα 36%, έχασαν με υψηλά ποσοστά για αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι αποσπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, δεν το πέρασε στιγμή.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που εμφανίζεται ο Τσίπρας και μπορεί ενδεχομένως αυτό που βλέπουν, ας πούμε, και στις δημοσκοπήσεις, να συσπηρώνει ένα κόσμο του και του αριστεράς και να πηγαίνει και από το ΠΑΣΟΚ κόσμος εκεί, δεν έχουν αφήγημα, δεν έχουν τίποτα. Τι να πούμε?
1: Θυμάμαι λοιπόν, τώρα θα πω το εξής, εμείς οι παλιοί και θυμόμαστε και ιστορίες. Όταν εγώ ήμουν νεαρός, ας πούμε, δημοσιογράφος, και μάλιστα τότε τα πρώτα μου βήματα ήταν στην Αυγή, θυμάμαι λοιπόν ότι ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς, τον οποίο κινιόμουν εγώ τότε, έβριζε ασυστόλως το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Με απορία λοιπόν εγώ, ας πούμε, λέω, παιδιά, γιατί βρίζουμε το αυτό? Και η απάντηση ήταν, τώρα δεν έχει σημασία ποιοι το λέγανε, χοντρικά σου λέω, γιατί, λέει, αυτός ήταν ο Παπανδρέου. Ήρθε και μας έκλεψε και τα συνθήματα και με τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, λέω, εμείς θα παίρναμε 46% αν δεν ήταν ο Παπανδρέου. Τι ακριβώς μας έκλεψε, για να καταλάβουμε? Αυτό λοιπόν, η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται με χίλιες μορφές. Αφού ότι τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δεχτεί ότι ήταν ένα κόμμα του 40, 41, 42 και κάποιος τους έκλεψε τα ποσοστά. Μα ποιος σας τα έκλεψε τα ποσοστά? Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναγίνεις ένα κόμμα όταν έχεις πάρει με τα δικά σου λάθη την κάτω βόλτα. Έτσι. Δεν γίνεται.
0: Αφού τα κάναν θάλασσα, μετά τους φταίει.
1: Δηλαδή, δεν τους φταίει ο Μητσοτάκης που πήρε όλο το σημειτικό, το κέντρο, ας πούμε. Τους φταίει. Και αν δεν υπήρχε και αυτό σήμερα, ο Μητσοτάκης θα ήταν κάτω από 20%. Διότι τους παραδοσιακούς δεξιούς ή ακροδεξιούς, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή, τους έχει χάσει. Αυτό που κρατάει ζωντανό σήμερα το Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί οι δημοκράτες και ακροκεντρώοι.
0: Μάλιστα. Νικολέτα, τέλος. Ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερο Σωτήρη Καψόχα. Help, I need somebody.
2: not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχον σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Η πλατυποδία αλλά και η κυλοποδία είναι συχνές ανατομικές ή δομικές παραλλαγές του πέλματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον ποδολόγο, ποδίατρο Ελευθέριο Βογιατζόγλου. Καλή σας μέρα, κύριε Βογιατζόγλου.
4: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
3: Κάποια άτομα έχουν συχνά ανατομικές ή δομικές παραλλαγές του πέλματος, όπως η πλατυποδία και η κυλοποδία. Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πλατυποδίας και τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει το άτομο που έχει πλατυποδία και μπορεί να έχει κάποια δυσκολία στο περπάτημα.
4: Χαίρομαι καταρχάς που τις αναφέρετε ως δομικές παραλλαγές, γιατί ήθιστε και έχει επικρατήσει η λανθασμένη αντίποση ότι αυτές οι παραλλαγές είναι και παθήσεις. Αυτή η αντίληψη έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι η διαφοροποίηση του ποδιού μας κατά αυτόν τον τρόπο, όπως με την πλατυποδία, με την κυλοποδία, συνεπάγεται ταυτόχρονα και κάποιο πρόβλημα για τον άνθρωπο. Τώρα, με απλά λόγια, η πλατυποδία και η κυλοποδία, οι οποίες είναι οι δύο συνηθέστερες παραλλαγές, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Η πλατυποδία, όπως το λέει και η λέξη, παραπέμπει σε ένα πλατή πόδι, σε μια επιπέδωση δηλαδή της ποδικής καμάρας, ενώ η κυλοποδία έχει ακριβώς την αντίθετη αρχιτεκτονική. Έχουμε ένα πολύ υψηλό προφίλ ποδικής καμάρας, ένα υψηλό τόξο, φανταστείτε, στο πόδι μας. Την κυλοποδία, που φαντάζομαι ότι είναι και εκείνη η λογική, όταν το πόδι μας έχει τόσο ψηλή καμάρα, τόσο μεγάλο τόξο, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πιεστεί, θα φορτιστεί πολύ περισσότερο στο μπροστινό και στο οπίσθιο τμήμα του. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ο πιο εύστοχος τρόπος για να παρομοιάσει ένα πόδι με την κυλοποδία είναι σαν να έχει ένα αυτοκίνητο που δεν έχει καλά αμορτισέρ. Όταν περπατάει δηλαδή ένας άνθρωπος και δεν κάνει την ταλάντωση, δεν ανοίγει το πόδι, δεν απορροφά τους κραδασμούς και φορτίζεται δυσανάλογα.
3: Και θα ήθελα να μάθω τώρα αν υπάρχει τρόπος να ανακουφιστεί το άτομο αφενός από την πλατυποδία και μετά θα μου πείτε και για την κυλοποδία. Τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Στην πλατυποδία υπάρχουν δύο βασικοί τύποι που διαφοροποιούν τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι η εύκαμπτη πλατυποδία, δηλαδή με κάποια υποβοήθηση μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητά η ποδική καμάρα, και υπάρχει και η άκαμπτη πλατυποδία, εκεί που υπάρχει, να το πούμε, ένα οστικό μπλοκ που δεν επιτρέπει ούτε καν κάποιο πάτο ούτε κάποιο ειδικό παπούτσι να ανορθώσει το πόδι. Συνήθως όμως, κατά κανόνα, στο μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που χρήζουν θεραπείας, η προσέγγιση γίνεται με αυτούς οι ειδικούς πάτους, τα λεγόμενα ορθωτικά μέσα.
3: Θα ήθελα να μάθω τώρα ποια τα χαρακτηριστικά της κυλοποδίας. Τα αναφέραμε λίγο προηγουμένως. Αν υπάρχουν ποια αίτια που προκαλούν την κυλοποδία ή υπάρχει από τη γέννησή του ατόμου αυτή η ανατομική παραλλαγή του πέλματος?
4: Θα μπορούσε να είναι από τη γέννησή του, θα μπορούσε να είναι και απότοκο κάποιας νευρολογικής πάθησης. Υπάρχουν νευρολογικές διαταραχές σε παιδιά, όπως το Charcot-Marie-Tooth disease. Υπάρχουν αρκετές νευρολογικές διαταραχές που μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια εικόνα και μάλιστα σε μια λίγο πιο διαφοροποιημένη, τη λεγόμενη ρεβοκυλοποδία. Δηλαδή έχουμε ένα πόδι το οποίο έχει ψηλή καμάρα και γέρνει και προς τα έξω. Αυτό δηλαδή θα το συναντήσουμε συχνά σε παιδιά με νευρολογικές παθήσεις. Το συνηθέστερο όμως είναι να το δούμε σε ανθρώπους από τη γέννησή τους, από κατασκευής γονιδιακά δηλαδή. Εμείς ως ποδολόγοι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που θα κληθούμε πολύ συχνά να αντιμετωπίσουμε σε ασθενείς που έχουν κυλοποδία είναι τους λεγόμενους τύλους, ο κόσμος τους ξέρει κάλους, γιατί εξαιτίας της πίεσης που δέχεται το πόδι δυσανάλογα, η επιδερμίδα αντιδράει, σκληραίνει, παχαίνει και κάνει έναν επώδυνο πυρήνα, αυτό είναι ο κάλος, τον οποίο εμείς καλούμαστε να τον αφαιρούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3: Αλλιώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το άτομο που υποφέρει από κυλοποδία? Δηλαδή υπάρχει και πάλι κάποια ειδική πάτη?
4: Είναι αντίστοιχο με την πλατυποδία, είναι διαφορετική η κατασκευή. Προσδοκά στο να επιτύχει την ανακατανομή της πίεσης, δηλαδή να γίνει πιο ισομερή η πίεση, να μην φορτίζεται μόνο το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κομμάτι του ποδιού, να το φορτίζουμε συνολικά. συνολικά όλο, και έτσι με την ανακατανομή της πίεσης θα μπορέσουμε να έχουμε και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συμπτωματολογία των ασθενών.
3: Και βέβαια και τα παπούτσια θα πρέπει να είναι ανάλογα, εκτός από τους πάτους που βάζουμε, αν δεν βάλουμε κάποιους πάτους, που θα πρέπει να κάνει το κύλο μέσα το παπούτσι, έτσι δεν είναι, κύριε Βογιατζόγλου?
4: Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας σε ό,τι αφορά το υπόδημα. Βεβαίως όμως, όταν θα έχουμε φτιάξει ένα ειδικό ορθωτικό πάτο, αν έχει και το παπούτσι την κοιλότητα, ίσως αυτό να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα θεραπεία. Εκεί θα είναι ίσως και πλεονασμός. Οπότε αυτό, όπως πολύ σωστά το λέτε, είτε θα το συστήσουμε μεμονωμένα το παπούτσι να είναι κύλο, είτε θα συστήσουμε ένα παπούτσι το οποίο είναι αθλητικό, είναι ευρύχωρο και μπορεί να χωρέσει έναν ειδικό ορθωτικό πάτο για να επιτυγχάνει αυτή την κοιλότητα.
3: Κύριε Βογιατζόγλου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
5: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
6: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Το Ιράν μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποιεί ότι οι χώρες του κόλπου έχουν νομική και ηθική ευθύνη να αποτρέψουν επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ζητώντας να μην χρησιμοποιείται το έδαφος τους για εχθρικές ενέργειες. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε 9, ανεβάζοντας το συνολικό απολογισμό στην περιοχή στους 11 νεκρούς. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Με σκουρομπλέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωματίζει τις διαδικασίες, καθώς ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ασφικτική προθεσμία των 2 μηνών για τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία καταγγέλει τη fast-track διαδικασία. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση, με αίχμες για το άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Ένα βήμα πριν από την κλίση προς ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη βρίσκεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν ανάλογα αιτήματα με στόχο να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και άρα να καταστεί υποχρεωτική η κλίση των πρωταγωνιστών του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη, την εκλογή νέου γραμματέα της. Για την θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η υπόθεση του κυκλώματος πολεοδομίας που φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση τον γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν παρερμηνευθεί. Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για τη διελεύκανση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας και παραμένει νοσηλευόμενος. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου, η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία με ακροδεξιούς να εξαπολύουν κύμα αντιμεταναστευτικών επιθέσεων στο Μπέλφαστ, βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα και προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών, στάθηκε η σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάνευση επίθεση με μαχαίρια εναντίον 40χρονου. Οι αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ματαρό για τα ημιτελικά του Final Four Champions League γυναικών. Στον άλλο ημιτελικό, η Φερεντσβάρος θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σαντ Ανδρέου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Σωτήρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας με τον σταθμό. Σωτήρη, βλέπω κάποιοι λένε δεν είναι... Τι να πούμε τώρα για το, για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχει και την κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης θα πουλήσει.
1: Επίσης πρόσεξε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με τις εκλογές, μιας και το ανέφερες, γιατί έχει βάλει ασφικτικές προθεσμίες κυβέρνηση να τακτοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί το, η επεξεργασία μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Α, ως το τέλος Αυγούστου, οπότε...
1: Οπότε να είναι καθαρό το τοπίο, δηλαδή να πάμε...
0: Να πάμε όπως πρέπει στις εκλογές, α. Μάλιστα.
1: Εδώ μας λέει ο Χρήστος ότι έχουμε μπερδευτεί κάποιοι δημοσιογράφοι εκεί στο κόκκινο, λέει. Ενώ ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ο σταθμός, ο Τσίπρας, εμείς μιλάμε για τον Τσίπρα, δηλαδή τι να, μιλάμε και για τον Σαμαρά, αφού είναι μια καινούρια, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή γιατί είναι, τι να πούμε, ότι δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ο Τσίπρας, για να, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά.
0: Γιατί να κρύψουμε την είδηση.
1: Δηλαδή τι ακριβώς κάνουμε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται τώρα, εντάξει.
0: Δεν γίνεται να κρύψεις την είδηση. Και να θέλεις δηλαδή δεν,
1: όχι, γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνω τη λογική. Δηλαδή τι ακριβώς, για να μην γίνει πρόβλημα, υπάρχει. Καταρχήν τώρα μην ξαναλέμε τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνο του έχει κάνει αναφορές και μάλιστα έχει πάρει και αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν πάμε κόντρα στο Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας είναι το ιστορικό μας πρόσωπο, το οποίο κάποια στιγμή μας... Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και ότι δεν θα υπάρχει και ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό. Δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο.
1: Ναι,
0: απέναντι.
1: Και ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά.
0: Η Κεντρική Επιτροπή αυτό αποφάσισε.
1: Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
0: Η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτό αποφάσισε. Δεν είναι μόνο η απόφαση, αλλά η πλειοψηφία αυτό αποφάσισε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, στην Κεντρική Επιτροπή. Τι να πούμε εμείς, ότι δεν είναι έτσι. Ότι αποφάσισε άλλο Κεντρική Επιτροπή, ή να μην αναφερθούμε καθόλου ούτε στο Σαμαρά, ούτε στη, δηλαδή στην πολιτική πραγματικότητα. Τι γίνεται στον τόπο. Και αν τα ποσοστά του Μητσοτάκη είναι 28, 18, 38 ή οτιδήποτε, ή τι θα κάνει ο Σαμαράς.
1: Και ο Αριστίδης μας λέει ότι ο λόγος του Πολάκη είναι μεστός και με επιχειρήματα που έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Αν τον αποδεχτεί ο Αλέξης θα εκτοξευθούν τα ποσοστά του. Απόψεις είναι αυτές, να, ας πούμε και αυτό, σας το διαβάζουμε. Ξέρουμε ας πούμε ότι υπήρχε μία κόντρα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν ο κύριος Πολάκης την πολιτική του επιχειρηματολογία και αντιπαράθεση, ακόμα και όταν ήταν υπό τον Αλέξη και ήταν πάντα οι συγκρούσεις. Δεν ξέρω πώς το εννοείται, αλλά πάντως αυτά έχουν συμβεί. Επίσης τι να τα κρύψουμε και αυτά.
0: Κοίταξε τώρα, μετά τα μνημόνια το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό γίνεται γιατί έτσι επιλέγει ο ελληνικός λαός. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε και το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, τα κόμματα αλλάζουν, οι απόψεις του κόσμου αλλάζουν και φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Μπαίνουν και νέοι παίχτες μέσα όπως και η Καριστιανού που δεν είχε σχέση με την πολιτική. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν αρχίζει να γίνεται διαφορετικό. Με την ψήφο του ελληνικού λαού αυτά, έτσι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ένα θέμα που και πάντως εμείς εδώ τα αναδεικνύουμε όλα τα θέματα. Έτσι δεν περιοριζόμαστε και μάλιστα κυρίως αυτά που δεν θέλουν ή που δεν ακούν σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δεν βλέπουν σε τηλεοπτικά κανάλια, όπως και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στην εργασία. Και να καλημερίσουμε τον Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και πρόεδρο της

0: ακούσατε τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είμαι ο κύριος Στοιμενίδη. Πραγματικά δεν βλέπουμε σε δελτία ειδήσεων, δεν βλέπουμε σε ρεπορτάζ αυτά που γίνονται στους χώρους εργασίας, το ότι επειδή ακόμη και για 13 ώρα ή για να μην παίρνουν σύνταξη νωρίς, ας πούμε, κάποιοι, σε κάποιους κλάδους όπως οικοδόμοι. Βλέπουμε όμως ότι στις τελευταίες ώρες εργασίας έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα και δεν βλέπουμε πραγματικά αυτά που συμβαίνουν, σαν να μην υπάρχει εργατικό ατύχημα ή εργατικό δυστύχημα σε αυτή τη χώρα, εκτός πια και αν είναι κάτι σαν τη Βιολάντα εκεί και έχουν κρίξεις και τρέχουν πυροσβεστικές και περιπολικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο νόμος της σιωπής, ο άτυπος νόμος της σιωπής στα θέματα των εργατικών ατυχημάτων και των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Εμείς με την έρευνά μας ως ΟΣΕΠΕ ερχόμαστε να φωτίσουμε αυτή την δυστοπική κατάσταση, αυτή την ανθρωποκρισία που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ανθρωπιστική κρίση, η οποία μας έχει δώσει για το 2025 201 ανθρώπινες απώλειες και 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το 2026 έχουμε 77 ανθρώπινες απώλειες και 140 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Άρα νομίζω ότι εμείς καταφέραμε και σπάσαμε αυτή την σιωπή, να δείξαμε το γεγονός με τις προτάσεις μας, δείχνουμε τις λύσεις, τις πρακτικές, στρατηγικές, τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά ξέρετε, όλα είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας και ιδεολογικής αντίληψης, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
0: Ναι. Και βέβαια, αν πούμε τώρα για τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να δικαιολογούν και θέση ιατρού, δεν υπάρχουν αυτά, έτσι?
1: Όχι, αυτά υπάρχουν.
0: Στα χαρτιά ή κανονικά?
1: Κοιτάξτε, στις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις το σύστημα του ιατρού εργασίας λειτουργεί με μια πολύ μεγάλη πίεση, βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγοι οι ειδικοί γιατροί εργασίας στη χώρα. Και το σύστημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία οργανογραμματικά είναι πλήρες, δηλαδή με τον τεχνικό ασφαλείας κτλ. Αυτό που λείπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων. Είναι ένας κανόνας στην Ευρώπη η διαβούλευση των εργαζομένων με τους εργοδότες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, από το επίπεδο της επιχείρησης μέχρι το επίπεδο του κεντρικού κοινωνικού διαλόγου. Εδώ ο αρμόδιος υφυπουργός, αντί να καθίσει στο τραπέζι να μιλήσει μαζί μας, μας απειλεί με μηνύσεις. Και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, η πρόταση που κάναμε οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των εργαζομένων να είναι υποχρεωτικές και να μην παραμείνουν μόνο ως δικαίωμα των εργαζομένων, είναι κάτι που λειτουργεί στην Κύπρο, στην οποία βρίσκομαι για δύο εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο λοιπόν λειτουργεί αυτό το σύστημα και έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τους δείκτες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στην Ελλάδα μας λένε ότι είναι δικαίωμα γιατί δεν το ασκείτε, μα και οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα πήγανε να το ασκήσουν και ήρθε η αστυνομία, ήρθε το περιπολικό και αντί να τους βοηθήσει η αστυνομία να ασκήσουν το δικαίωμα, τους μάζεψε για να μην ολοκληρώσουν την διαδικασία. Άρα υπάρχει μια τρομοκρατία στη χώρα και υπάρχει και μια ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο υπέρ της εργοδοτικής πλευράς, σε μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιο βαθιά μέχρι σήμερα.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Στοιμενίδη. Γιατί αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν δίνετε εσείς κάποια στοιχεία τα οποία αμφισβητεί η κυβέρνηση, πού εδράζεται? Δεν υπάρχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία να μετρώνται? Δυστυχώς τώρα τι να κάνουμε, ακόμα και αυτά τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα δεν είναι κάτι που... Αλλά γιατί, τι ακριβώς επιχειρείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Να εξοραϊστεί η κατάσταση?
1: Ακριβώς. Επιχειρείται να στηθεί ένα success story στο χώρο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ευρύτερα στο χώρο της εργασίας. Ένα success story το οποίο δεν υπάρχει και είναι τόσο προχωρημένη και η προσπάθεια αυτή, για να μην προχωρήσω σε άλλο χαρακτηρισμό, που μας παρουσιάζει το Υπουργείο ότι στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, καλύτερα από τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Γερμανία. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει έτσι σε μια τέτοια παραπληροφόρηση. Μας λένε ότι αυτό λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά λοιπόν, που όντως αυτό δείχνουν, αλλά και η Eurostat και τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αναδεικνύουν το θέμα της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων σε μείζων στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται ως στοιχεία της Eurostat, ξέρετε πώς φτάνουν στη Eurostat? Τα στέλνει η ελληνική ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο στην Ελστάτ. Στη συνέχεια η Ελστάτ τα στέλνει στη Eurostat και επιστρέφουν στη χώρα. Δηλαδή πανηγυρίζουν με τα στοιχεία που οι ίδιοι στέλνουν και μάλιστα η αναφορά στο ότι χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή μέθοδος δεν είναι αληθής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Μέθοδος Καταγραφής των Εργατικών Ατυχημάτων έχει δύο βασικά εργαλεία. Τον Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών, που δεν έχουμε στη χώρα μας, και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος, που ούτε αυτόν έχουμε στην Ελλάδα. Ακολουθούμε μια νομολογία μιας απόφασης του Αρείου Πάγου του 1986. Άρα, ποιο ευρωπαϊκό σύστημα ακολουθούμε όταν δεν έχουμε κανένα από τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη? Και επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα των επαγγελματικών ασθενειών. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Πορτογαλία που δεν καταγράφουμε και δεν καταμετρούμε τις επαγγελματικές ασθένειες, ενώ όλοι οι διεθνείς φορείς μεσοσταθμίζουν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, μεσοσταθμίζουν σε 2 με 2.500 τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη χώρα από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Και ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά? Κάποιες μικρές ανεπαίσθητες μεταβολές. Χάθηκε η ευκαιρία στο προηγούμενο νόμο Κεραμέως να... Εμείς έχουμε υποβάλει δεκάδες προτάσεις για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Συμπεριλήφθη η μισή αυτή των ηλεκτρονικών παρατηρήσεων τεχνικού ασφαλείας, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, καθώς δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν ακούμε για μηνύσεις αντί για συζήτηση, αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση, όπως το είπατε και εσείς, από τα μνημόνια και μετά δεν θέλει. Γιατί εκεί καταλήγουμε ότι δεν θέλει, δεν είναι ότι δεν μπορεί, και ενδεχομένως να δέχεται πίεση και από επιχειρηματίες για να μην κάνουν αυτά που πρέπει και η κυβέρνηση συμφωνεί μαζί τους ή το αφήνει να γίνεται.
1: Και εδώ κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να απειλούνται τα συνδικάτα και δεν μπορεί να κρίνεται και μια μεθοδολογική, μια μέθοδος ερευνητική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι πλήρης σκοταδισμός. Δηλαδή μπορεί ο αρμόδιος υφυπουργός να λέει ότι έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, ότι είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη κτλ. Και πίσω από τη βουλευτική ασυλία να καλύπτεται αναφέροντας τις δικές του απόψεις, για να μην προχωρήσω εγώ σε χαρακτηρισμούς, και από την άλλη να απειλεί βουλευτές, κόμματα, συνδικαλιστές ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε πάλι να τους καλέσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν χώρες όπως η Κύπρος, στην οποία βρίσκομαι, στην οποία έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Εδώ μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαστε δίπλα σε όλα τα επίπεδα. Είναι δύσκολο να ακολουθεί το κυπριακό παράδειγμα. Είναι δύσκολο εάν υπάρχουν λοιπόν πολιτικές και ιδεολογικές αιμονές.
0: Και αν υπάρχει βούληση ή όχι.
2: Εναρμόνιση στα θέματα της ασφάλειας των εργαζομένων με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή δίκαιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Μα νομικά στα περισσότερα θέματα είμαστε εναρμονισμένοι. Στα θέματα της καταγραφής των επαγγελματικών ασθενείων τώρα δεχόμαστε μια μεγάλη πίεση από την Κομισιόν. Γι' αυτό προχωρούν σε μια υπουργική απόφαση σχετική. Ίσα ίσα για να μεταφέρουν στην Κομισιόν ένα κλίμα ότι δουλεύουν, ας πούμε, πάνω στις επαγγελματικές ασθένειες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει καταγραφή ούτε σε ορίζοντα πενταετίας. Άρα η Κομισιόν πιέζει προς την κατεύθυνση ιδιαίτερα της μη καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών και της υποκαταγραφής των επαγγελματικών των ατυχημάτων. Αλλά από την άλλη οι ρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση είναι τεχνικές, ίσα ίσα για να παρουσιάζει, ας πούμε, μία τυπική πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Και για να σας το δώσω έτσι και με παράδειγμα, το 2021 στο νόμο Χατζηδάκη υιοθετήθηκαν δύο διεθνείς συμβάσεις εργασίας που είχαν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Λοιπόν, από το 2021 έχουμε έκρηξη των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα. Επίσης, το 2021 ψηφίστηκε στο συγκεκριμένο νόμο η ίδρυση του Φορέα Ασφάλειας Επαγγελματικού Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών, που είναι μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων, μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και την επιστημονική κοινότητα. Όμως την ίδια στιγμή που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, απεντασσόταν από το ΕΣΠΑ η μελέτη διερεύνησης σκοπιμότητας της ίδρυσης του συγκεκριμένου φορέα. Καταλάβατε ότι από τη μία μπορούν να νομοθετούν και να δημιουργούν μια πολιτική διακήρυξη, αλλά από την άλλη στην πράξη να πηγαίνουν τα πράγματα χειρότερα.
2: Μάλιστα. Τι να πει κανείς, αντιστοιχώς.
1: Να πούμε, αν μου επιτρέπετε,
2: ναι,
1: κλείνοντας, γιατί εδώ αυτές τις μέρες, ας πούμε, στη Λευκοσία έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου και στην Ελλάδα έχει αρχίσει πλέον, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και οι πρώτες μέρες υψηλών θερμοκρασιών είναι πιο επικίνδυνες, γιατί η προσαρμογή του οργανισμού είναι πιο δύσκολη. Είναι άμεση απαίτησή μας και ανάγκη να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της θερμικής καταπώνησης. Και εκεί έχουμε συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, της επιστημονικής κοινότητας και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας. Η συμφωνία αυτή, με μια δουλειά που είχε γίνει μέχρι το 19, η συμφωνία αυτή είναι κλειδωμένη στο γραφείο της Υπουργού. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε την πολιτική ηγεσία να ξεκλειδώσει το σιρτάρι και να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί η θερμική καταπώνηση είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς μετρήσαμε μέσα από την έρευνά μας 22 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε συσχέτιση με την θερμική καταπώνηση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Το πιο τυπικό εργατικό ατύχημα στη χώρα είναι εργαζόμενος μεγάλης ηλικίας άνω των 65 ετών να πέφτει σε τεχνικό έργο από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια το μεσημέρι μιας ημέρας με υψηλή θερμοκρασία και επίσης ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο συζητείται με προτεραιότητα, θεωρείται ο κοιμόμενος γίγαντας αυτή τη στιγμή. Άρα όλα αυτά είναι ζητήματα που άμεσα πρέπει να αποτελούν επίγουσα προτεραιότητα.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Α, λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Ε, πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας, να πω, Σωτήρη, ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην Αλεξανδρούπολη, καθώς νέα παιδιά, ανήλικα, κάνουν ομάδες τα βράδια, δημιουργούν προβλήματα, κάνουν κάποιες αντιρατσιστικές έτσι, κινήσεις και χρησιμοποιούν φασιστική ρητορική, προχωρούν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Έβαλαν στο στόχαστρο το κτίριο του Ανοιχτού Αναγνωστηρίου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και το διπλανό κτίριο του Διδασκαλείου, εκτοξεύοντας ύβρις, αυγά και διάφορα άλλα αντικείμενα στις εγκαταστάσεις. Έγιναν κάποιες προσαγωγές νεαρών προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, αλλά αυτό, από ό,τι λένε και εκεί πάνω στο νεύρο στην Αλεξανδρούπολη, είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο, γιατί γίνεται σε καθημερινή βάση.
1: Σημεία των καιρών είναι αυτά, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα μου και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, το ρεύμα πάει. Να πω πριν κάνω την ερώτηση ότι μπορείτε να μας δείτε και στο στούντιο, έτσι, μέσω YouTube. Αν θέλετε να μπείτε στο avg.gr, κάνετε κλικ πάνω στην μπάρα που λέει Web TV και συνδέστε απευθείας εδώ με το στούντιο και έχουμε εικόνα και ήχο. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, άλλες χώρες κάνουν, αποθηκεύουν. Εμείς στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει αποθηκευτικούς χώρους, μετά τα γυρίζουν πίσω από τη Βουλγαρία και πληρώνουμε πιο ακριβά. Και όλο αυτό το πράγμα, τι γίνεται τελικά? Μας λένε για φθηνό ρεύμα, το ρεύμα κάθε μέρα και πιο ακριβό. Μας λένε για αποθηκευτικούς χώρους, για τη ΣΑΠΕ, στα λόγια. Τι γίνεται τελικά? Απλά δηλώσεις, απλά επικοινωνία, αλλά στην πράξη τίποτα.
2: Λοιπόν, κύριε Βουλγάρη, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς υπάρχει ένας μύθος ότι όσες πιο πολλές ΑΠΕ έχουμε, τόσο καλύτερα για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η χώρα, λέει, γίνεται εξαγωγική, άρα δεν εισάγει ακριβό ρεύμα και οπότε αυτό διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές. Η πράξη όμως έχει δείξει τα εντελώς ανάποδα, τα εντελώς αντίθετα. Με στοιχεία της Eurostat σας λέω. Η τιμή της κιλοβατόρα σήμερα που μιλάμε, την κρίση δεν την περνάει μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε, την περνάει και η Ισπανία και η Ιταλία και η Μάλτα και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του Νότου θα έλεγα, γιατί ο Βορράς έχει άλλα ενεργειακά μείγματα και δεν είναι τόσο ευάλωτα και τόσο ευπαθή, θα έλεγα, στις γεωπολιτικές αναφλέξεις. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα καρτέλ της ενέργειας. Όσο στηρίζουμε αυτή την ενεργειακή ολιγαρχία, ποτέ δεν θα δούμε πραγματικό φτηνό ρεύμα. Παρόλο που λένε ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τιμή της κιλοβατόρας, σαν απόλυτη τιμή, μπορεί να ισχύει αυτό, όμως υπάρχει ένα τρίκ, το οποίο δεν το λένε, δεν το γράφουν, δεν το αναλύουν. Ναι. Όμως θα το πω εγώ. Εάν δεν σταθμίσεις την απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα σε σχέση με του μέσου Ευρωπαίου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Yeah. Όταν κάνεις τη στάθμιση, είμαστε πολύ ακριβότεροι από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα πω με ένα απλό παράδειγμα. Η μέση τιμή είναι στα 23,5 περίπου λεπτά η κιλοβατόρα. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.150 ευρώ μεικτά. Yeah. Ωραία. Στο Λουξεμβούργο η τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 33 λεπτά και ο μέσος μηνιαίος μισθός μεικτός είναι στα 3.800 ευρώ. Κάντε την στάθμιση να δούμε τελικά ποιος είναι ακριβότερος και ποιος είναι φτηρότερος. Δεν έχει να κάνει με την απόλυτη τιμή. Δεύτερον, αυτό που λέει ο κύριος Τσάφος και κάθε τρεις και λίγο μας βομβαρδίζει με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, ότι η Ελλάδα γύρισε σε χώρα εξαγωγέα ρεύματος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν καθαρά εισαγωγική και γι' αυτό ακριβώς επιβαρύνονταν και τα νοικοκυριά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Ποιο είναι το κόλπο γκρόσο, το ενεργειακό κόλπο γκρόσο, κύριε Βουλγάρη? Το μεσημέρι υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας. Σωστά. Εφόσον δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή ένα κομμάτι να πάει σε βαλκανικές χώρες να εξαχθεί το ρεύμα, σε σχεδόν μηδενική τιμή θα έλεγα, αφού περισσεύει, και το άλλο είναι να πεταχτεί στα ζήτητα. Τι εννοούμε πεταχτεί στα ζήτητα, δεν είναι έτσι ακριβώς. Χτυπάνε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ, τους λένε κλείνετε τώρα την έγχυση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Mm. Άρα αυτοί οι άνθρωποι χάνουν χρήματα, έχουν πάρει δάνεια, οπότε είναι και μη βιώσιμες οι επενδύσεις τους. Και τελικά οι Βούλγαροι, ας πούμε τώρα, σας φέρω παράδειγμα τους Βούλγαροι, οι οποίοι είναι πιο μπροστά από εμάς, έχουν φροντίσει να έχουν, προσέξτε, πράσινα πάρκα γύρω στα 8 γιγαβάτ, πράσινα πάρκα, εμείς έχουμε 18, και οι αποθήκες πράσινης ενέργειας, οι μπαταρίες μεγάλες κλίμακας, είναι γύρω στα 3 γιγαβάτ. Σε εμάς είναι 70 μεγαβάτ, 0,07 γιγαβάτ, τίποτα δηλαδή. Τι γίνεται, τους πουλάμε σχεδόν τσάμπα το ρεύμα, κερδίζουν η παραγωγή, οι μεγαλοόμιλοι από την εξαγωγή, και το βράδυ κερδίζουν ακόμα πιο πολλά, γιατί τι κάνουν. Εισάγεται ρεύμα από τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, με διπλάσια και τριπλάσια τιμή από αυτή που αγοράσαν το πρωί. Διότι τι κάνουν, την έχουν αποθηκεύσει στις μπαταρίες και το βράδυ σου τη δίνουν με τέτοιες τιμές. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο.
0: Άρα, αφού αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε σκάνδαλα, πηγαίνει φτηνά το πρωί, το μεσημέρι, ναι, το ρεύμα εκεί γυρίζει.
2: Πηγαίνει με 10 ευρώ τη μεγαβατόρα, σας λέω.
0: Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Κάποιος ωφελείται από εκεί. Κάτι
2: προφανώς δεν γίνονται.
0: Είναι τώρα αυτή η επιλογή. Ναι. Δηλαδή το πρωί σου δίνω φτηνά, το βράδυ ξαναπέρνω από ένα που στο δω.
2: Όχι, το θέμα ξέρω ποιο είναι. Ο έμπορας καλά κάνει. Εκεί σου λέει, εγώ έχω φτηνό, δεν θα το πουλήσω στην Βουλγαρία, γιατί να πεταχτεί το ρεύμα που παράγω. Ωραία.
0: Το πουλάω, το πουλάω. Λοιπόν,
2: το θέμα είναι.
0: Το βράδυ το ξαναπαίρνω όμως.
2: Το βράδυ το ξαναπαίρνω σε διπλάσια.
0: Εγώ που το πούλησα το αγοράζω.
2: Προσέξτε, αν δείτε πολλές μέρες το βράδυ, η τιμή της μεγαβατόρα φτάνει και 200 και 250 και 300 ευρώ. Ενώ το μεσημέρι μπορεί να φτάνει στα 10 και 20 ευρώ που την εξάγει με αυτή τη τιμή. Καταλαβαίνετε γιατί σχροκέρδια συζητάμε. Καταλαβαίνετε πώς δημιουργούνται τα υπερκέρδη και όλα αυτά τελικά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
0: Δεν αποθηκεύουν.
2: Το θέμα, ξέρετε ποιο. Δεν αποθηκεύεται, βεβαίως. Γιατί δεν αποθηκεύεται. Έχουν περάσει 4-5 χρόνια. Επιτρέπεται να μην έχουμε αποθήκες. Άρα κάποιος τις υπονομεύει. Κάποιος σαμποτάρει την κατασκευή και την εγκατάσταση πράσινων αποθηκών. Για ποιο λόγο, για να μπορεί να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι, αυτό το αλυσβερίσι που είπατε προηγουμένως. Και επίσης, αν δεν έχεις αποθήκες για να δώσεις το βράδυ στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις φτηνό πράσινο ρεύμα από τις αποθήκες που έχεις αποθηκεύσει από το πρωί, τι θα γίνει, για να καλύψεις τη ζήτηση το βράδυ, θα βάλεις σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου που καίνε το πανάκριβο φυσικό αέριο, το LNG. Δηλαδή, άρα λοιπόν κερδίζουν οι εταιρείες που πουλάνε και διαχειρίζονται και μεταφέρουν φυσικό αέριο, έτσι, και αυτοί οι οποίοι πουλάνε το φτηνό πράσινο ρεύμα στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια, δεν έχει σημασία, και το βράδυ ανεβαίνει η τιμή στα 150, στα 200 ευρώ και αποζημιώνονται, πρόσεξε. Δεν κατάλαβες, όλη η παραγωγή της ημέρας που δώσανε προσφορά στο σύστημα με μία τιμή Α, μία τιμή Β, η οποία είναι φτηνότερη, γιατί αυτός που παράγει ρεύμα από υδροελεκτρικά έχει φτηνή τιμή κιλοβατόρας, αυτός παράγει από φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Και αποζημιώνονται όλοι με την ακριβή τιμή που καλύπτει το σύστημα έστω και για μία ώρα. Λοιπόν, μιλάμε για τρελά κέρδη. Αυτά τα λέτε, κύριε Βούλγαροι.
1: Όσο μπορούμε, εμείς τα λέμε.
0: Όσο μπορούμε, τα λέμε. Εσείς τα λέτε πιο συγκεκριμένα.
2: Προσπαθώ να τα πω απλά, όσο γίνεται κατανοητά.
0: Δηλαδή, για εδώ μιλάμε για business τρελή, έτσι. Δεν,
2: λοιπόν,
0: δεν υπάρχει αυτό.
2: Προσέξτε, μας έχουν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό έχει γίνει από το 2017, που υπήρχε τότε με το περίστροφο στο Γκρόταφο, ότι πρέπει η χώρα να ενταχθεί στο Target Model κτλ. Υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ο ανταγωνισμός και θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα, και το 2017-2018 μπήκαμε στο χρηματιστήριο. Τότε όμως είχε 10 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Δεν είχε 50, 5 φορές πάνω, σου λέω για παράδειγμα. Οπότε τώρα φάνηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, και ανταυτού, αντί να κάνουμε βήματα στο να αξιοποιήσουμε τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, παραδείγματος χάρη, και την αντιλησιοταμίευση με τα υδροελεκτρικά που έχουμε, ώστε να φτιάξουμε ένα σοβαρό και αξιόλογο ενεργειακό μείγμα όπως έχουν οι βόρειες χώρες, για να μπορούν να έχουμε φτηνό ρεύμα, για να μην έχουμε και ακριβό, δεν το κάνανε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία που κατηγορούσε τότε όλα αυτά με το χρηματιστήριο και τα λοιπά, τα οποία υλοποίησε η ίδια Και τώρα λέει ότι όλες οι χώρες είναι στο χρηματιστήριο.
2: Ναι, μισό λεπτό. Είναι όλες οι χώρες στο χρηματιστήριο γιατί υποχρεωθήκαμε λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών να ενσωματώνουμε. Ωραία, το θέμα είναι ότι η Γερμανία, να σας πω κάτι, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο. Λοιπόν, προσέξτε, όχι. Έχουν συμμετέχει η ενέργειά τους, εκτίθεται στο χρηματιστήριο σε ποσοστό 20 με 30%. Στην Ελλάδα στο 90%. Κάτσε ρε φίλε. Άλλο πράγμα είναι να εκθέτεις στο χρηματιστήριο την ενέργειά σου σε ένα ποσοστό 20%, 25-30% και άλλο είναι στο 90%. Δηλαδή αυτό...
1: Εμείς τι έχουμε επιλέξει να βάλουμε...
2: Εμείς έχουμε επιλέξει όλη η ενέργεια να περνάει από το χρηματιστήριο. Δεν θέλουμε προθεσμιακή αγορά. Άκουσε με, Γιώργο. Εάν δεν πας να ψωνίσεις ρεύμα, ενέργεια από την προθεσμιακή αγορά για να κλειδώσεις ένα συμβόλαιο, διετές, τριετές, ξέρω εγώ, τετραετές κτλ., ώστε να πατήχεις ανταγωνιστικές και φτηνές τιμές, έκανες μια τρύπα στο νερό. Θα είσαι εκτεθειμένος μόνιμα στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, στον τζόγο δηλαδή. Όταν θα βύχει ο Πούτιν, θα ανεβαίνει η τιμή. Όταν οι Χούθη θα πετάνε πύραυλο, θα ανεβαίνει η τιμή κτλ. Και κάποιοι θα κερδίζουν από όλο αυτό το χρηματιστήριο. Αυτό, αν γινόταν στο 20-25%, εγώ δεν σου λέω να βγούμε. Να είναι ένα 20-25%. Και είχε το άλλο 75-80% στην προθεσμιακή αγορά, θα είχε τιμές. Πραγματικά κάτω από 10 λεπτά κιλοβατόρα. Κάτω από 10 λεπτά. Διότι όταν εγώ είμαι μια εταιρεία που πάω να αγοράσω ρεύμα και το αγοράζω το ρεύμα όχι από το χρηματιστήριο, δηλαδή από τη σπότα αγορά, αλλά από την προθεσμιακή, πετυχαίνω πολύ πολύ χαμηλότερες τιμές γιατί αγοράζω μεγάλες ποσότητες ενέργειας, κλειδώνω τους πελάτες μου για 2 χρόνια και τελειώνει όλη η ιστορία. Όχι να βγάζουμε τώρα 500 τύπους τιμολογίων.
0: Ωραία. Επειδή αυτό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει η κυβέρνηση εκεί
2: και δεν το κάνει. Το ξέρει. Και η αντιπολίτευση το ξέρει. Όχι μόνο η κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση το ξέρει.
0: Δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό.
1: Για τα καρτέλα.
2: Μα αυτή είπα προηγουμένω. Πώς σου ξεκίνησαν τις συζητήσεις. Εκεί καταλήγουμε.
1: Τώρα, επειδή πάμε στο σήμερα.
2: Το πιάσες, πώς γίνεται.
1: Εδώ το θέμα είναι να το πιάσει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Να φτάσουμε στο σήμερα. Τώρα, κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι πού, ότι τα νέα συμβόλαια που κάνουμε για το χειμώνα, για τις επόμενες, είναι αυξημένα 25 με 30% η τιμή τους πάνω φυσικό αέριο κλπ.
2: Όχι 25, 45 εννοείται.
1: 45?
2: Ναι, 25 καλά θα ήταν. 45% όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που λέμε.
1: Ναι, μελλοντικής.
2: Είναι 45%.
1: Αυτό σημαίνει στην τσέπη.
2: Δεν το συζητάμε. Σας διαβάσω τώρα το δελτίο τύπου της ΔΕΠΑ. Μιλάμε ότι οι δεξαμενές και οι προμήθειες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πούμε και κάτι, ότι ο Βοράς δεν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, οι οικονομίες τις κινούνται ηλεκτρικά. Πυρηνικά, υδροελεκτρικά, βιοκαύσιμα, βιοαέριο κλπ. Εμείς εδώ πέρα, η τριτοκοσμική του Νότου, που φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο ενεργειακό μείγμα να εξαρτάται 45-40% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, την έχουμε πατήσει. Διότι τώρα, την επόμενη χειμερινή περίοδο, που θα χρειαστούμε το φυσικό αέριο για να κινήσουμε και τη βιομηχανία και την παραγωγή, αλλά και τη θέρμανση των κατοικιών και των επιχειρήσεων, δεν θα έχει καμία σχέση η τιμή της θερμικής κιλοβατόρας του φυσικού αέρου με αυτή που ξέραμε πριν. Θα είναι 45% πιο αυξημένη. Άρα περνάμε ένα χειμώνα.
1: Αυτό είναι.
2: Φανταστείτε να είναι και βαρύς ο χειμώνας. Δηλαδή καταλαβαίνετε να έχεις και αυξημένη κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και τι έκανε η καλή μας η κυβέρνηση και ο καλός μας υπουργός και η καλή μας και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος. Αντί να περιορίσουμε το φυσικό αέριο που θα είναι ακριβό και να βάλουμε λιγνίτη, κόψαμε και το λιγνίτη.
1: Ναι. Σπεύσαμε, μάλιστα.
2: Σπεύσαμε, δηλαδή, είσαι μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης. Μεσούσης. Λοιπόν, και αντί να χρησιμοποιήσεις το μαξιλάρι σου, το εθνικό, που είναι ο λιγνίτης, βλέπε το Λεμαΐδα 5, που είναι ένα σύγχρονο, οικολογικά εξυγχρονισμένο εργοστάσιο, όπου όταν η τιμή της κιλοβατόρας, της μεγαβατόρας του φυσικού αερίου ανεβαίνει πάνω από 40 ευρώ, που εδώ και 3 μήνες είναι πάνω από 40 ευρώ, ξέρεις ότι συμφέρει πιο πολύ να βάλεις λιγνίτη Πτολεμαΐδα 5 παρά να καις φυσικό αέριο μιας θερμικής μονάδας ανοιχτού κύκλου. Άρα έχεις χαμηλότερο. Στη μία περίπτωση θα σου κοστίζει 90-100 ευρώ η μεγαβατόρα, με φυσικό αέριο 140. Δηλαδή 40% ακριβότερο. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Παπασταύρου, κόβεται το λιγνίτι 30 Σεπτεμβρίου. Όλες οι χώρες έχουν πάρει παράταση και πριν την ενεργειακή κρίση. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στην ενεργειακή κρίση. Και πριν την ενεργειακή κρίση. Η Γερμανία το 2038, η Πολωνία το 2050, η Τσεχία το 2044. Και λέω εγώ, μας έβαλε κανένα το μαχαίρι στο λαιμό, παραδείγματος χάρη, για να κόψουμε την Πτολεμαϊδα 5, για να μην συμμετέχει καθόλου στο ενεργειακό μείγμα, γιατί θέλετε να τη μετατρέψετε και αυτή σε ακριβή μονάδα φυσικού αερίου. Δηλαδή, αυτή μετατρέπεται σε. Μετασχηματίζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει αυτό κανείς. Πώς πήρατε αυτή την άποψη? Και όταν εσείς καταστρέφετε τώρα τον Άγιο Δημήτριο, βγήκε διαγωνισμός τώρα, όπου ρίχνουν τα φουγάρα και τους αντιδραστήρες τώρα με διαγωνισμό. Ναι. Άρα καταστρέφουν το εργοστάσιο. Και ενώ θα έπρεπε μια επόμενη κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα ξαναβάλω μπροστά, θα εξυγχρονίσω, θα εξυγειάνω και τα συμβατικά μου εργοστάσια. Εσύ με ποιο δικαίωμα πάει? Είναι δικό σου περιουσιακό στοιχείο, κύριε Μητσοτάκη? Είναι δικό σας περιουσιακό στοιχείο? Είναι στοιχείο του ελληνικού λαού? Το ρωτήσατε? Εγκλήματα, Γιώργο. Πρέπει να τα λέει αυτά και η αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να καθόμαστε. Πρέπει να. Δεν μπορείς εσύ να κατεδαφίζεις περιουσία ενεργειακή του Έλληνα πολίτη. Τέλος.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι ειδικά στο θέμα αυτό με την ενέργεια η αντιπολίτευση, σύμπασα, δεν λέω για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το έχει αναδείξει, το έχουν φοβάμαι, έχουν μιλήσει για καρτέλ, μην το έχουν πιάσει με την Οξιτέρ και με την ενασχόληση που εσείς έχετε κλπ. Όμως, εγώ η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Είναι προστατευμένο ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει οριστεί για να εξυπηρετήσει καταρχήν τα δικά του συμφέροντα και όχι τον καρτέλ, δεν με ενδιαφέρουν τα καρτέλ εμένα, πώς προστατεύεται απέναντι σε αυτή την αυθαιρεσία και σε αυτή την αλητία και την ασυνδοσία?
0: Δεν υλοποιούν αποφάσεις του Αρείου Πάγου, δεν υλοποιεί κανείς.
1: Δηλαδή είναι...
2: καταρχήν αυτό, καταρχήν αυτό που είπαμε για την Πτολεμαϊδα 5, ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο επίσημος διαχειριστής μεταφοράς δικτύου, ο επίσημος διαχειριστής μεταφορών. Λοιπόν, βγήκε με δελτίο τύπου πριν 15 μέρες και λέει εγκληματικό λάθος να κλείσει. Ο ΑΔΜΙΕ, δεν το λέω εγώ. Ο ΑΔΜΙΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, κανενός το αυτή δεν υδρώνει.
0: Όχι, δεν τους νοιάζει.
2: Δεν υδρώνει. Δηλαδή, έχω στην αυλή μου, στο κοτέτσι μου, μία κότα που μου γεννάει αυγά. Προσέξτε. Και αν την σφάξω, δεν θα έχω αυγό. Απλά σου λέει δεν πειράζει, δεν θα έχεις αυγά από την κότα σου, θα παίρνεις πανάκριβα αυγά από την Αμερική, το LNG το αμερικάνικο, από τις χώρες του κόλπου και πάει λέω. Δηλαδή αυτή είναι η λογική, έτσι. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία άλλη χώρα. Το κάνουμε μόνο εμείς. Και εγώ ξαναλέω, δεν είναι μια εθνική πρόκληση αυτό το πράγμα να καταστρέφεις τα εργοστάσια σου όταν πρόσχεσαι τον ίδιο τον λιγνίτη? Ακούς Γιώργο, τον λιγνίτη, συνεχίζεις και γίνεται εξόριξη, τον στέλνεις στα Σκόπια και το βράδυ μας στέλνουν βρώμικο εντός εισαγωγικών σκοπιανό λιγνητικό ρεύμα, έτσι, το ξέρετε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ρήπανση περιορίζεται στα φυσικά σύνορα. Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω, γιατί έκανα αυτή την ερώτηση? Γιατί ακόμα και ο μαφιόζος Εσκομπάρ έκλεβε τους πλούσιους για να δώσει και είχε λαϊκό αίρισμα. Ακόμα και ο δικός μας εδώ, ο Παλαιοκώστας που ακόμα τον ψάχνουν, έκλεβε τράπεζες ή οτιδήποτε έκλεβε και μοίραζε λεφτά στους φτωχούς. Εδώ πέρα κλέβουν το λαό για να τα πάρουν, δηλαδή ούτε καν με όρους Κολομβίας και μαφίας.
2: Για μένα πρέπει να λογοδοτήσουν, κύριε Βουλιάνη. Δηλαδή, σας πω κάτι. Όταν εσύ έχεις ένα εθνικό ενεργειακό μαξιλάρι και το στραγγαλίζεις για να εξυπηρετήσεις το ολιγοπόλιο και την ενεργειακή ολιγοαρχία καθαρά για συμφέροντα και ενδοχώρια αλλά και εξωχώρια, πρέπει να λογοδοτήσεις. Δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Γιατί έχουμε μείνει μόνο στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕ?
0: Άρα λέτε ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο.
2: Τεράστιο, ακριβώς. Δεν πρέπει να
1: μείνει. Διαρκές και καθημερινό.
2: Διαρκές και καθημερινό. Πρόσεξε, αυτό Κάθε μέρα ο πολίτης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματής, το βιώνει στην τσέπη του. Ξέρεις τι είναι, έχω τον κουμπάρο μου που είναι αρτοποιός και σου έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Εκεί έχουμε φτάσει. Για να μην κλείσει ο φούρνος του. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Και συζητάμε όλα τα άλλα.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το κρατάμε ότι είναι αναδιαρκές όλα αυτά που μας είπαν.
2: Μα δεν είναι.
1: Πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί ο κόσμος και βλέπω και από τα μηνύματα. Ακούει πράγματα που σοκάρεται και έχει ενδιαφέρον.
2: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, Γιώργο.
1: Δεν είναι ενημερωμένος.
2: Διαβάζω τα συστημικά μέσα.
0: Θα το επαναλάβουμε, γιατί δεν
2: θα το επαναλάβουμε, Γιώργο, ναι.
0: Και δυστυχώς τα συστημικά μέσα δεν τα παίζουμε. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
2: Και εγώ ευχαριστώ σε όλους σας. Την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές.
0: Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
4: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Συζήτηση με θέμα την εμφάνιση ενός παγκόσμιου πολεμικού καθεστώτος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, δεδομένου ότι η στρατιωτικοποίηση, οι συγκρούσεις και ο επανεξοπλισμός γίνονται κυρίαρχες πολιτικές λογικές από την Παλαιστίνη και το Σουδάν μέχρι την Ουκρανία, το Κονγκό και πέρα από αυτό. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ακτιβιστές και ερευνητές για να συζητήσουν πώς αυτές οι δυναμικές στέμνονται με την αυξανόμενη ανισότητα, τη συρρήκνωση του δημοκρατικού χώρου και τη διάβρωση του διεθνούς δικαίου. Η συζήτηση θα εστιάσει επίσης στο ρόλο του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού και την ομαλοποίηση των στρατιωτικών αντιδράσεων στις παγκόσμιες κρίσεις, παράλληλα με τις ευρύτερες καπιταλιστικές, αποικιακές και εθνικιστικές δομές που διαμορφώνουν τις σημερινές συγκρούσεις. Σε απάντηση, η εκδήλωση επιδιώκει να αναπτύξει μια ανανεωμένη διεθνιστική προοπτική για την παγκόσμια αριστερά. Μια προοπτική που δεν βασίζεται στην αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά σε υλικές πρακτικές συλλογικής αντίστασης. Βασιζόμενοι σε πρόσφατες εμπειρίες όπως το παγκόσμιο κίνημα της Παλαιστίνης, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε αναδυόμενες μορφές διεθνούς δράσης όπως απεργίες και μαζικές κινητοποίησεις, αλλά και δίκτυα αλληλεγγύης και δράσεις που διαταράσσουν τις ροές εφοδιασμού.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Η ώρα είναι 12.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν διαβεβαιώνει ότι δεν κατέριψε σκεμμένα το ελικόπτερο Απάτσι, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό οφείλεται στην τεταμένη κατάσταση στην περιοχή και αρνείται κάθε σκόπιμη ενέργεια. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ανεβάζει το συνολικό απολογισμό στους 11 νεκρούς. Ένα βήμα πριν από την κλίση προς ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν βρίσκεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και άρα έχει καταστεί υποχρεωτική η κλίση του ιδρυτή της Ιντελέξα και απόστρατου των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ στην Ελληνική Βουλή. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Με σκούρο μπλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωματίζει τις διαδικασίες, καθώς ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ασφικτική προθεσμία των 2 μηνών για τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία καταγγέλει τη fast-track διαδικασία. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με εχμές στο άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θεωράκιση του κοινωνικού κράτους. Το παρατεταμένο λουκέτο στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αθλητές και σωματεία του υγρού Στίβου να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την κατάσταση των υποδομών στην πόλη. Σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μαζί με 11 ακόμη βουλευτές, το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 3.000 αθλητές και 20 σωματεία να εξυπηρετούνται από μόλις 3 διαθέσιμες πισίνες. Οι βουλευτές ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και ρωτούν πότε θα επανελειτουργήσει το κολυμβητήριο. Η υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδημίας που φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση το γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διελεύκανση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγίου, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, με ακροδεξιούς να εξαπολύουν κύμα αντιμεταναστευτικών επιθέσεων στο Μπέλφαστ, βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα και προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών, στάθηκε η σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάναυση επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 40χρονου. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ματαρό για τα ημιτελικά του Final Four Champions League γυναικών. Στον άλλο ημιτελικό, η Φερεντσβάρος θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σαν Ανδρέου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη του Ιουνίου. Ζεστή Τετάρτη και αυτή, καυτή και σε σχέση με τα πολιτικά. Θα σας τα πούμε όλα εδώ. Υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση, τώρα έχει μπει στο τραπέζι συζήτησης. Γι' αυτό σε λίγο όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και να μας πει, γιατί αυτός έχει συνυπογράψει και αυτή την πρόταση για τις υποκλοπές. Είπαμε, εδώ είμαστε λίγο επίμονοι, δεν ξεχνάμε τις υποθέσεις. Δεν τις εξετάζουμε συγκυριακά. Προσπαθούμε να τις αναλύσουμε και κυρίως προσπαθούμε να σας κάνουμε να καταλάβετε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, Νικολέτα Τουραμάνη είναι στον ήχο. Να μας μεταφέρει έτσι και στις ωραίες μουσικές διαδρομές. Προσπαθούμε τώρα για να σας αποφορτίζουμε από όσα ακούμε.

0: πέπο. Και ανάλογα διαμορφώνω και τις ερωτήσεις. Νομίζετε, μην κοιτάτε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μεταφέρω μοταμό αυτά που μου λέτε, ότι οι ερωτήσεις διαμορφώνονται κατά πολύ από αυτά που μας λέτε εσείς. Και, για, και γιατί είστε ενημερωμένοι, άλλωστε ως ακροατές του Κόκκινου, θέλω να πιστεύω, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, ότι είστε ενημερωμένοι. Τώρα, η πολιτική είδηση κατά τη γνώμη μας από τη χθεσινή, έτσι, από τα χθεσινά πάνελ, κυρίως το επίκεντρο, όλα τα κανάλια έχουν πια πολιτικά πάνελ και αυτό είναι θετικό, είπαμε, αυτή η εποχή που είναι, έχει μια αναδιάταξη, καταγράφει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όχι μόνο γιατί είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αυτά, αλλά γιατί γίνονται συζητήσεις. Για πρώτη φορά γίνονται συζητήσεις και για την ουσία της πολιτικής. Λοιπόν, χτες λοιπόν είχαμε μια συνέντευξη του κυρίου Νίκου Παπανδρέου, του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος από την Ευρωβουλή παρακολουθεί τα δρόμενα εκεί, βγήκε και μίλησε στο Άξιον 24 στη συνέντευξη, στους συναδέλφους μας εκεί, τον Πιέρο, την Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη, και είπε κάτι που νομίζω ότι δεν είναι απολύτως με στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε δηλαδή ότι θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος στις δεύτερες εκλογές. Καταρχήν θεώρησε εξ αντικειμένου ότι θα υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ήταν λίγο, νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Παπανδρέου ήταν λίγο προς τη γραμμή του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος και αυτός έχει μιλήσει για διάλογο μετά τις πρώτες εκλογές. Έχει μιλήσει και ο Δούκας, δεν έχει μιλήσει προεκλογικά, επειδή άκουγα διαφόρους που λέγανε ότι είναι εκτός γραμμής κλπ. Εντάξει, τώρα το τι θα γίνει μετά τις εκλογές και τα αποτελέσματα που θα έχει το ΠΑΣΟΚ είναι, νομίζω ότι δεν το ξέρει κανένας. Επομένως, αυτή η γραμμή του κυρίου Νίκου Παπανδρέου φαίνεται ότι ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο κύριος Παπανδρέου. Θα δούμε τι θα πει και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και αυτός θα πάρει θέση μοιραία στο διάλογο που γίνεται. Λοιπόν, οπότε η θέση, η είδηση νομίζω ήταν αυτή. Κατά τα άλλα είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση, η οποία καταγράφει αυτό το οποίο που ξέρετε. Λίγο τσιμπημένη την έχει τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Interview νομίζω ήταν η καινούργια, ναι, της interview ήταν χθες. Πάντα είναι δεύτερος ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Και σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πάνω από την κυρία Καριστιανού. Είπαμε, γίνονται μετακινήσεις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, η κυρία Καριστιανού έχει μια δημοφιλία, η οποία καταγράφηκε στις αρχικές δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό πρέπει να συνοδευτεί και από δουλειά, έτσι, και από προτάσεις. Και αυτό ισχύει για όλους, δεν ισχύει μόνο. Μετά το μήνα του μέλητος, όπως μας το καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις που παρατηρείται μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Σήμερα είχαμε και ένα δημοσίευμα από ένα ισπανικό μέσο, το El Salto λέγεται. Είναι δημοφιλές στην Ισπανία και μία συνάδελφο η οποία κάλυψε την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα εκεί στο Θησίο. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα είναι ότι κοντολογείς ότι ο Τσίπρας εμφανίζεται ως ο πόλος απέναντι στο Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Και η συνάδελφος καταγράφει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θα τα πούμε ίσως κάποια στιγμή σε αυτό το ρεπορτάζ της από εκεί στο Θησίο, γιατί ήταν παρούσα, κατά σύμπτωση την γνώρισα και μου είπε διάφορα εκεί, αυτά που παρατηρούσε εκείνη, και έκανε μια σωστή παρατήρηση και για το μέσο όρο ηλικίας αυτών που ήταν στο Θησίο. Λοιπόν, και αυτό μου κάνει εντύπωση πόσο ορατό είναι, εν πάση περιπτώσει, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μακριά, γιατί εμείς έχουμε μάθει να λίγο να ομφαλοσκοπούμε και να βλέπουμε αυτά που καταγράφουμε μέσα από τα στούντιο και οι δημοσιογράφοι, ενώ οι πιο έξω νομίζω ότι είναι έτσι, πιο αντικειμενικοί στο να καταγράφουν τα πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, Γιώργος Γαβρίλος μαζί μας είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αργολίδας, τομεάρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, κύριε Γαβρίλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
0: Καλημέρα. Είμαστε λίγο φλίαροι τώρα, αλλά έχουμε και τα. Κάθε βράδυ έχουμε πάνελ από τα οποία βγαίνουν ειδήσεις, ξέρετε, και πολιτικές.
1: Είναι έτσι. Βέβαιο ότι δεν θα πλήξουμε και το επόμενο.
0: Έτσι, όπως καταγράφεται.

0: Να δούμε και τι κοινοβουλευτικός χρόνος μας μένει.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: έτσι,
0: μπορεί ο κόσμος να ζητάει πολιτική αλλαγή και αλλαγή των πολιτικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και η προσδοκία του κόσμου. Και αναφέρομαι και σε όσα είπατε τώρα στο τέλος. Αυτό αναζητά ο κόσμος. Ναι. Ένα πολιτικό σχέδιο.
1: Και καταγράφεται, έλεγα ότι καταγράφεται και από τα ξένα μέσα. Είναι εντυπωσιακό.
0: Μια ηγεσία τέτοια, ώστε να μπορέσει να ακουμπήσει και να παρουσιαστεί έτσι και να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας προκειμένου η χώρα να βγει από τα αδιέξοδα που ζούμε. Ξεκινώντας σήμερα μάλιστα και μια συνταγματική αναθεώρηση που ναι βέβαια έχει ανάγκη η χώρα, αλλά πρώτα απ' όλα έχει ανάγκη το σεβασμό του συντάγματος.
1: Να εφαρμόζεται το Σύνταγμα, το υπάρχον.
0: Του κράτους δικαίου. Ναι. Και ασφαλώς οικονομικές πολιτικές που δεν θα συνεχίσουν την φτωχοποίησή του. Αυτά είναι τα διακυβεύματα των ημερών. Και αντί ο κύριος Μητσοτάκης να οδηγήσει, γιατί αυτό έχουμε ζητήσει το σύνολο της αντιπολίτευσης στη χώρα, το συντομότερο δυνατό σε εκλογές, παίζει ακόμη και με την αναθεώρηση του Συντάγματος, εργαλειοποιώντας αυτή την σημαντική πολιτική διαδικασία.
1: Παίζει καθυστερήσεις ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Σε 1,5 χρόνο, κυρία Παπαδάκου, σε 1,5 μήνα, επιτρέψτε μου, σε 1,5 μήνα να κάνουμε μια συζήτηση τάχα για την συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνετε την εργαλειοποίηση ακόμη και αυτής της μέγιστης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
1: Που έχει νομίζω πολλές γκρίζες ζώνες οι προτάσεις του. Αλλά τώρα μια και είπατε για τις εκλογές, εσείς βλέπετε κοντά εκλογές. Τώρα εγώ είπα την περιοχή που είστε εσείς. Αλλά γιατί...
0: Εμείς θα θέλαμε το συντομότερο δυνατό η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει και γι' αυτό είπα και για την εργαλειοποίηση αυτής της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος. Μας δίνει έναν ορίζοντα σε 1,5 μήνα να ολοκληρώσουμε την συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε και έχω την τιμή να είμαι μέλος της, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά καταλαβαίνετε, όλο αυτό συμβαίνει με το μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη να έχει ακόμη και αυτό το σενάριο των εκλογών το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα αν λέει ότι θα οδηγηθεί
1: ότι δεν υπάρχει
0: σύμφωνα
1: αυτό
0: το συνταγματικό χρόνο.
1: Καλά, δεν το έχει προαναγγείλει κανένας πρωθυπουργός τώρα τις εκλογές σας. Μόνο ο κύριος Τσίπρας το 19, όταν έγινε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πήγε αμέσως σε εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κανένας προαναγγείλει τις προώρες σχετικά. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι σχετικά κοντά στο τέλος της θητείας του, αυτή είναι η αλήθεια, και αν γίνει τον Οκτώβριο, δεν είναι τόσο προώρης, αλλά εν πάση περιπτώσει κανένας δεν μπορεί να αναγγέλει το χρόνο, επιδιώκοντας βέβαια και τον ευνηδιασμό, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ μένω στην εργαλειοποίηση, ξέρετε, της διαδικασίας, όπως είπα, που είναι μια σημαντική διαδικασία και για τους θεσμούς και για τις νέες γενιές που έρχονται. Είναι η βάση, το σύνταγμά μας, η πολιτική, αν θέλετε, δεν είναι.
1: Χρειάζεται αναθεώρηση. Κύριε Γαβρίλο, ακούστε, να αρχίσουμε από την αρχή. Κατά την εκτίμησή σας, αυτή την περίοδο χρειάζεται αναθεώρηση του συντάγματος? Υπάρχει ανάγκη? Αυτή η διαδικασία που γίνεται είναι προϊόν ανάγκης ή είναι προϊόν, όπως λέτε, εργαλειοποίησης? Ή και τα δύο, ισορρευτικά?
0: Βλέποντας και τις προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης, για τα 34 άρθρα που επιθυμεί να συζητήσουμε, νομίζω ότι περισσότερο μιλάμε για έναν συνταγματικό λαϊκισμό και θα έπρεπε αυτό να το αποφύγουμε. Μιλάμε για διατάξεις που ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινωνίας και την συγκυρία.
1: Για πείτε
0: συγκυρία,
1: δύο παραδείγματα για να μιλάμε συγκεκριμένα. Γιατί, ναι.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να δούμε αν πρέπει να ξανασυζητήσουμε για νέο τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φτάσαμε στο σημείο να έχουμε έναν κομματικό ουσιαστικά πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: 151 ψήφους.
0: Ή κάποιες αρμοδιότητες. Ακριβώς συζητάμε τώρα αν θα είναι εξαετή η θητεία του και μία, προκειμένου να εναλλάσσεται σε αυτό το θεσμό κάποιο άλλο πρόσωπο στην θέση του Προέδρου
1: της Δημοκρατίας. Αυτή η περίφημη διάταξη του 86.
0: Αυτό έγινε κάτω από την πίεση της κοινωνίας, που αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ουσιαστικά εξεφτύλισε το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος.
1: Που απαιτεί συνένεση, αν μη τι άλλο.
0: Που απαιτεί συνένεση, κυρία Παπαδάκου, και όχι να φέρνουμε με 151 έναν κομματικό υποψήφιο να τον κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Πείτε μου κάτι, επειδή έχει πολύ συζητηθεί αυτή η περίφημη διάταξη του 86, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει ειδικό καθεστώς στην διερεύνηση υποθέσεων, για να καταλάβει και ο κόσμος, που αφορούν πρώην υπουργούς. Έτσι, ή υφυπουργούς κλπ. Λοιπόν, αυτό το ειδικό καθεστώς για τους υπουργούς που υπάρχει, δεν λέω μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες, αλλά κατά κανόνα έχει καταργηθεί στην Ευρώπη. Ελέγχονται από την τακτική δικαιοσύνη, απόδειξε ο κ. Σαρκοζή που πήγε φυλακή, ας πούμε, πρόσφατα. Για πείτε μου λίγο, πώς αντιμετωπίζετε από τις προτάσεις της κυβέρνησης.
0: Επίσης, κάτω από την πίεση της κοινωνίας, όταν αντιλήφθηκε ο κόσμος ότι δεν σέβεται έστω και αυτές τις διατάξεις που υπάρχουν σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Τη σύσταση προανακριτικής Μάλιστα. επιτροπής, το έργο
1: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε
0: και για τα ΤΕΜΠΗ, το ρόλο που επιφύλασε ο συνταγματικός νομοθέτης για το ρόλο της προανακριτικής επιτροπής, να κάνει μια εξαντλητική δουλειά και όχι να περνάει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Καραμαλής με ένα απλό υπόμνημα 5 σειρών από την προανακριτική και τάχα ο ρόλος που υπάρχει από το Σύνταγμα σήμερα της Βουλής να εξευτελίζεται και να έρχεται τώρα, αφού δεν σέβεται το άρθρο 86 και τη διαδικασία που θα μπορούσε να βγει κάτι από τη Βουλή ελεκτικά, αυτός ήταν ο ρόλος της, και ασφαλώς η τακτική δικαιοσύνη μετά θα έκρινε αν υπήρχαν ποινικές ευθύνες για τον κάθε υπουργό, να έρχεται τώρα να μας λέει ότι η Βουλή δεν μπορεί να παίζει κανένα ρόλο ή να μην υπάρχουν αντισταθμιστικά στοιχεία ελέγχου σε μια διαδικασία που αφορά τον πολιτικό κόσμο. Ή, για παράδειγμα,
1: η πρότασή σας τώρα, η δική σας.
0: Θα την καταθέσουμε και θα την διαμορφώσουμε, κυρία Παπαδάκου.
1: Μπορείτε να μου πείτε ένα τίτλο γι' αυτό. Ένα τίτλο. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να καταργηθεί πλήρως αυτό το καθεστώς? Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος.
0: Εμείς θεωρούμε ότι για τα πολιτικά πρόσωπα ένας ρόλος της Βουλής θα πρέπει να
1: υπάρχει, λέτε,
0: σε κάθε περίπτωση, αλλά η διαδικασία ασφαλώς πρέπει να αφορά την τακτική δικαιοσύνη, όπως και όλα τα άλλα φυσικά πρόσωπα.
1: Σε κάθε περίπτωση
0: πολίτες.
1: Λέτε ότι ο έλεγχος των πολιτικών, των πρώην υπουργών, προκειμένου, αυτό αφορά το άρθρο 86, δεν αφορά τους βουλευτές, να το πούμε στον κόσμο γιατί έχει μπερδευτεί.
0: Είναι άλλη διαδικασία.
1: Είναι άλλη διαδικασία για τους βουλευτές. Μιλάμε τώρα λοιπόν για τους πρώην υπουργούς ή τους νυν, βέβαια, εννοείται. Καλά, οι νυν, λίγο ελάχιστες φορές ελέγχονται, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πρώην και νυν. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λέτε ότι ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ θα είστε σε αυτή την Επιτροπή της Αναθεώρησης, ότι πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει ένας ρόλος της Βουλής, αλλά από την άλλη να καταλήγουν στην τακτική δικαιοσύνη. Αυτό λέτε?
0: Στην τακτική δικαιοσύνη, όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, αυτή είναι η προσέγγιση μας. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που φαίνεται ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κινείται με έναν νομικό λαϊκισμό, μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Είδατε το άρθρο 16 που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ εφαρμόστηκε με ένα νόμο, τελικά έρχεται τώρα να το θεσπίσει και συνταγματικά. Ενώ ήδη κατάφερε με τις ακροβασίες αυτές περί ευρωπαϊκού δικαίου να θεσπίσει διατάξεις που ανοίγουν την πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή, αν θέλετε, γιατί μίλησα για νομικό λαϊκισμό, η αλλαγή του άρθρου 103 που αφορά την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Λες και τώρα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να ελέγξουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, και μάλιστα 7-8 χρόνια είδατε τι συμβαίνει και με τις πολλοδομίες, τα σκάνδαλα που ξεδιπλώνονται το ένα μετά το άλλο.
1: Τα οποία ξεδιπλώνονται με πρωτοβουλία των πολιτών. Άκουσα τον κύριο Παπανδρέου χτες, τον Νίκο, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι αυτή η ιστορία που ξέσπασε τώρα πρόσφατα και που παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, ξεκίνησε από τους πολίτες σε μια περιοχή συγκεκριμένη, της Αττικής.
0: Ακριβώς.
1: Βόρειο τομέα, αυτό, μάλιστα. Για
0: είναι πολλά, κυρία Παπαδάκου, τα ζητήματα, όπως για τον ορισμό της ηγεσία της δικαιοσύνης.
1: Η δική σας θέση σε αυτό ποια είναι?
0: Των αρχών.
1: Κύριε Γαβριλό, η δική σας θέση στον ορισμό της ηγεσία της δικαιοσύνης ποια είναι ουσιαστικά? Δηλαδή, θέλετε η επιλογή να γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, θέλετε να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα ή θέλετε να μην συμμετέχει καθόλου η κυβέρνηση?
0: Ναι, ναι, θα ήταν πολύ πρόχειρο αυτή τη στιγμή να αναπτύξω τη θέση μας, αλλά σας λέω μόνο με τίτλο, θα πρέπει να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα, ένα μεικτό σύστημα προκειμένου πλέον να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα του ελληνικού λαού στα, για την ανώτερη ιεραρχία της δικαιοσύνης που έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, κινήσεις, επιλογές της δικαιοσύνης.
1: Έχετε δει μια διάταξη που υπάρχει?
0: Το πώς συμπεριφέρθηκε η κυρία Αδελίνη στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος
1: Τζαβέλας. Η κυρία Αδελίνη δεν είναι μόνο στις υποκλοπές, ότι στα Τέμπη που έστελνε τους συγγενείς να προσευχηθούν εκεί στις εκκλησίες.
0: Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην ελληνική δικαιοσύνη και οφείλουμε ως πολιτεία να πάρουμε μέτρα και είναι μια ευκαιρία τώρα εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης να τα δούμε αυτά τα ζητήματα.
1: Να τα δούμε, λέτε. Έχετε δει μια διάταξη που είναι για τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών? Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Το άρθρο 90. Που θεωρώ ότι, δηλαδή μιλώντας και με δικαστές, με τα συνδικαλιστικά τους όργανα, όχι με... Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Μπαίνει συμμετοχή της κυβέρνησης.
0: Έχω δει το διάλογο που αναπτύσσεται.
1: Τον έχετε δει, για πείτε μου.
0: Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε, κυρία Παπαδάκου, σε μια φλίαρη αναθεώρηση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα πρέπει να περιέχει κάποιες βασικές αρχές και διατάξεις λειτουργίας του πολιτεύματος, άσκησης των ατομικών, των κοινωνικών και διασφάλισης αυτών δικαιωμάτων. Έτσι πρέπει να δούμε. Αν προχωρήσουμε, γιατί είδα πώς παρουσιάζονται κάποια άρθρα τώρα από τα 34 που προτείνει η πλειοψηφία εν ώψη της αναθεώρησης. Πραγματικά μιλάμε για μια κατάσχετη χλιαρία, ενώ η δουλειά του Συντάγματος δεν είναι αυτή. Πολλά θα έπρεπε να λυθούν με νόμους απλούς ή, αν θέλετε, ακόμη και θεσπίσεις συνταγματικές που έχουν προϋπάρξει, όπως το 2019 που αφορούσε τον εκτελεστικό νόμο για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών ή για την εναρμόνιση των διατάξεων δικαστικών του στρατού με τους πολιτικούς δικαστές ή για την λαϊκή πρωτοβουλία γύρω από ζητήματα δημοκρατίας με υποψηφίσματα, όλα αυτά. Ενώ έχουν θεσπιστεί, δεν έχει φέρει ακόμη η σημερινή κυβέρνηση από το 19 τους εκτελεστικούς νόμους. Έφερε πολύ καθυστερημένα τον εκτελεστικό νόμο που αφορούσε την υπόθεση της παραγραφής για τα...
1: Το 86 ουσιαστικά, ναι, το άρθρο 86.
0: Του 86 για τα πολιτικά πρόσωπα τους υπουργούς.
1: Που καταργήθηκε αυτή η παραγραφή, ναι,
0: ακριβώς,
1: που ήταν σε δύο περιόδους.
0: Ακριβώς, επειδή τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα. Το έφερε καθυστερημένα μετά την πίεση που ασκήσαμε η αντιπολίτευση. Αλλά βλέπετε, είναι πολλά ζητήματα που θα μπορούσαν,
1: κύριε Γαβρίλο,
0: να
1: ρυθμιστούν
0: και
1: τα...
0: με απλούς νόμους, μην κουράζουμε τον κόσμο, γιατί ξέρετε εσείς και εγώ, επειδή έχουμε εντρυφήσει περισσότερο σε αυτά τα νομικά ζητήματα, μπορεί ο κόσμος να...
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: 91 και 4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρό μας με τις αντιδικίες στο κόκκινο και με τον Γιώργο τον Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον νομό Αργολίδας. Είναι τομέαρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, όμως εδώ τον έχουμε καλέσει και ως συμμετέχοντα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Έχει ανοίξει τώρα αυτή η συζήτηση για την αναθεώρηση με κάποια άρθρα να προτείνει η κυβέρνηση. Με σοβαρές ενστάσεις και καχυποψία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κύριε Γαβρίλο, γιατί δεν έχουμε δει και τίποτα καλό με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες εκεί της κυβέρνησης.
1: Περιθώρια συνενέσεων αυτή η κυβέρνηση με τον τρόπο
0: μόνο, που κάθε πρωτοβουλία της κρύβει και κάτι από πίσω. Ναι.
1: Ακριβώς, κάτι, και δεν μας έχει αφήσει περιθώρια συνενέσεων. Γι' αυτό έχουμε πει ότι η επόμενη Βουλή θα είναι η ουσιαστική, διότι εκεί θα πρέπει να υπάρξουν συνενέσεις, ανεξάρτητα ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις πάνω σε άρθρα για να έχουμε και την ψήφο των 180 βουλευτών προκειμένου να περάσουν.
0: Γι' αυτό είπαμε την τελευταία ερώτηση
1: για να πούμε και στους ακροατές μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχει 50 βουλευτές δεν μπορεί μόνος του να προτείνει τώρα κάποια άρθρα προκειμένου να πάνε στην επόμενη που θα είναι η αναθεωρήσασα Βουλή. Αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα Βουλή, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος όσο πιο απλά μπορώ
0: σωστά,
1: να
0: δω. Σωστά, καλά κάνετε και
1: γίνεται η διαδικασία σε δύο βουλές. Αυτή είναι η προτείνουσα. Αν είχαμε 50 βουλευτές, θα μπορούσαμε να προτείνουμε και εμείς συγκεκριμένα άρθρα.
0: Δεν μπορείτε να προτείνετε λόγω έλλειψης αριθμού βουλευτών, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γαβρίλο,
1: που ανοίγει η κυβέρνηση με τα άρθρα που προτείνει.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία για το άρθρο 14, την ελευθερία του τύπου. Επειδή εμείς δεν θέλουμε καθόλου να νομοθετεί οποιαδήποτε, τώρα σας μιλάω από καρδιά, από οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχουν νόμοι για όταν τηρείται η ελευθερία του τύπου. Τι γνώμη έχετε για αυτή την πρόταση? Είστε πρόχειρος, μπορείτε να μου πείτε κάτι?
1: Είμαστε καχύποπτοι.
0: Είμαστε καχύποπτοι.
1: Όταν είδαμε πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση και μάλιστα το Μαξίμου απέναντι σε δημοσιογράφους όλο αυτό τον καιρό. Θα σας φέρω το παράδειγμα των υποκλοπών. Πώς παράγοντες και αξιωματούχοι της κυβέρνησης συμπεριφέρθηκαν στους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους σας.
0: Πώς μας συμπεριφέρθηκαν, μας λέγανε συμμορία, κύριε Γαβρίλου. Συμμορία μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και γι' αυτό, επειδή το μεγάλο θέμα των υποκλοπών που αφορά το κράτος δικαίου στη χώρα μας είναι ανοιχτό και συνδέεται και με τη λειτουργία και την ερευνητική δημοσιογραφία που κάνετε, κάποιοι πολύ καλοί δημοσιογράφοι, ζητήσαμε χτες από τον πρόεδρο της Βουλής να έρθει για συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το θέμα των υποκλοπών και να εξετάσουμε κάτω από το φως και νέων στοιχείων που έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος βγαίνει κάθε εβδομάδα και φαίνεται να εκβιάζει την κυβέρνηση, τον κύριο Κοντολέοντα, τον κύριο Δημητριάδη.
0: Και τον κύριο τον άλλον, τον οποίο ανακαλύψαμε χτες, τον Μερός,
1: από την Μερόμ Χαρμάζ. Εταιρεία εκεί, ακριβώς. Προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το κρυφτούλι από την κυβέρνηση. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, να δώσει απαντήσεις στον ελληνικό ποια ήταν η σχέση της ΕΕΠ με το Πρέταντορ, όταν η πρωτόδικη απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων ευθέως μιλά για σχέση ΕΕΠ και Πρέταντορ, αναζητά εγκλήματα πέραν αυτών που αφορούν το απόρριτο των επικοινωνιών και αφορούσαν τάχα τους ιδιώτες. Μιλάει ανοιχτά για τον έλεγχο του αδικήματος της κατασκοπίας. Ο κύριος Τζαβέλας όμως, ο εισαγγελέας της χώρας, δεν είδε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα και δεν ήρθε ούτε στην Επιτροπή Θεσμών. Εμείς δεν ζητήσαμε στην Επιτροπή Θεσμών να έρθει να δώσει στοιχεία από τη δικογραφία ή να μας αναπτύξει το σκεπτικό του. Ήρθαμε, τον καλέσαμε να μας πει όταν εξελίσσεται πλέον με νέα στοιχεία αυτή η υπόθεση, τι σκοπεύει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη και η ηγεσία της προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια.
0: Κύριε Γαβρίλο, εσείς υπογράφετε αυτή την πρόταση, πράγματι είστε ένας από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών
0: και
1: Διαφάνειας,
0: είσαστε και μέλος
1: του κύριου Καλαματιανό και τον κύριο Ξανθόπουλο.
0: Μάλιστα, και υπογράφετε αυτή την πρόταση.
1: Έχουμε αναλάβει πολλά.
0: Σωστά, σωστά. Να ρωτήσω, κύριε Γαβρίλο, εσείς υπογράφετε αυτή την πρόταση. Αν είχατε τώρα μπροστά σας τον κύριο Ντίλιαν, Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ποτέ κληθεί να καταθέσει σε οποιαδήποτε αρχή, δεν μιλάω τώρα μόνο για την Βουλή, σε οποιαδήποτε αρχή πήγε να τον καλέσει το πρωτόδικο δικαστήριο για τις υποκλοπές. Αυτός ο Ισραηλινής καταγωγής με ρουμάνικο διαβατήριο, ο κύριος Καρπάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη του Predator και ήταν αυτός που έκανε τις συνοήσεις με την ΕΕΠ, από ό,τι τουλάχιστον διαρρέει ο κύριος Ντίλιαν. Λοιπόν, αν είχατε αυτούς τους δύο, τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Χαρπάς, για να μην λέμε πολλές κουβέντες, τι θα τους ρωτούσατε εσείς μέσα στην Επιτροπή? Τι θα ρωτούσατε καταρχήν τον κύριο Ντίλια? Γιατί, δηλαδή, ουσιαστικά τι σας ζητάω τώρα να μου πείτε? Γιατί τους ζητάτε?
1: Ποιον συμφώνησαν και ήρθαν στην Ελλάδα, εδώ, όταν μάλιστα κάποια στιγμή και το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε την άδεια το Predator να πωλείται σε άλλες χώρες, με ποιον εδώ συνεργάστηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής τους? Το ότι μιλάμε για αδικήματα του απόρριτου της επικοινωνίας, μόνο σε αυτό το επίπεδο και στεκόμαστε, νομίζω ότι είναι το ελάσσον. Το μείζον είναι ότι εδώ παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθούνταν ο αρχηγός του στρατεύματος, οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι. Και αν ισχύει αυτό το σύμφωνο που λέει ο κύριος Ντίλιαν, ένας από τους βραχίονες είναι και η ΕΕΠ. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Τις παρακολούθησε.
1: Φαίνεται από τη δικογραφία που σχηματίστηκε και την απόφαση, όπως την έχουμε με τις 1920 περίπου σελίδες του πρωτόδικου δικαστηρίου, ότι υπάρχει σχέση και σύνδεση ΕΕΠ Predator. Άλλωστε μιλούν με αποδεικτικά στοιχεία και για αυτοκίνητα του Predator που βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις των εταιριών, δηλαδή που διακινούσαν το Predator και λειτουργούσαν το Predator μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ρωτήσουμε και, όπως είπατε, από έναν άνθρωπο που δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε μια ανακριτική αρχή, προκειμένου να του τεθούν οι ερωτήσεις και να μάθει ο ελληνικός λαός για ποιον πραγματικά δούλευαν αυτές οι εταιρείες και το Predator και τι σχέση είχε με την ΕΕΠ και την ελληνική πολιτεία.
0: Και με ποιους συνεννοούνταν ίσως? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει στη Βουλή ότι δεν υπάρχει, ότι ποτέ δημόσια αρχή, τέλος πάντων, ή η ΕΕΠ ή η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε αγοράσει το Predator. Υπάρχει τέτοια του δήλωση, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει πρώτα απ' όλα, με βάση και το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, αν υπάρχει. Και η δικαιοσύνη ασφαλώς θα πρέπει να μας το πει, αν εδώ έχουμε μια υπόθεση που αφορά τέσσερις ιδιώτες ή αν έχουμε ξεκάθαρα υπόθεση κατασκοπίας. Και οι ελληνικές διοκτικές αρχές και η ελληνική δικαιοσύνη υποφεύγουν πάνω σε αυτό το μεγάλο ερώτημα. Έχουμε τελικά, γιατί με αυτό το σκεπτικό, ξέρετε, δεν απάντησε και ο κύριος Δεμήρης σε ουσιαστικές ερωτήσεις όταν κλήθηκε στην Επιτροπή
0: Θεσμότητας
1: ως διοικητής σε ΕΕΠ. Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα πρέπει να απαντηθεί αυτό. Ή έχουμε κατασκοπία ή έχουμε ένα αδίκημα από τέσσερις ιδιώτες εδώ στη χώρα που μένει και αφορά μόνο το απόρριτο των επικοινωνιών.
0: Βλέπουμε
1: μεγάλα ζητήματα. Νομίζω ο κόσμος, κυρία Παπαδάκου, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί.
0: Καταλαβαίνει, αλλά πρέπει να βρεθεί και μια άκρη και να βρούμε.
1: Η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Έτσι, πρέπει να βρει η δικαιοσύνη ποιους έκαναν το
1: έγκλημα. Δεν το έχει κάνει αυτό. Δεν το έχει κάνει αυτό, γι' αυτό έχει κλονιστεί και η εμπιστοσύνη του κόσμου στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σας ανησυχεί το γεγονός? Καταρχήν, βλέπουμε όλο και πιο συχνές αναφορές εμπλεκόμενους οι οποίοι έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη χώρα. Η οποία δεν είναι η Ελλάδα. Είναι εκτός Ελλάδος η χώρα αυτή. Λοιπόν, σας ανησυχεί το γεγονός για το πού βρίσκονται τα υλικά, δηλαδή το περιεχόμενο αυτών των παρακολουθήσεων? Σας ανησυχεί?
1: Με ενοχλεί το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι το κακόβουλο λογισμικό προσπάθησε και να μολύνει τα τηλέφωνα ακόμη και του Υπουργού Άμυνας, ενώ βρίσκονταν για ουσιαστικές συζητήσεις σε χώρες της Μεσογείου. Θυμάστε την υπόθεση και με τον κύριο Δένδια. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούντο. Και άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που, όπως σας είπα, αντιφατικά η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο αδίκημα κατασκοπίας. Να φαίνεται ότι στοιχεία ενδεχομένως ασφάλειας της χώρας βρίσκονται κάπου και τα διαχειρίζονται κάποιοι τρίτοι εις βάρος ενδεχομένως και των συμφερόντων της χώρας. Μεγάλα ζητήματα.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρουμε πού είναι αυτό το υλικό.
1: Που θα πρέπει να απαντηθούν. Δεν μιλάμε για παρακολούθηση κάποιων πολιτών απλά.
0: Που και αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι και αυτό.
1: Της μισής προφανώς είναι θέμα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν την εθνική ασφάλεια για παρακολουθήσεις αξιωματούχων της πολιτείας.
0: Και την εξωτερική πολιτική.
1: Καταλαβαίνετε τη σημασία των ζητημάτων που μας απασχολούν. Ναι. Γι' αυτό έχουμε πει ότι το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής προκειμένου ο κόσμος να ανασάνει, οι θεσμοί να ξαναβρούν την αξία και τη σημασία τους και να πέσει φως αυτές τις σκοτεινές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία
0: καλά.
1: Χρόνια.
0: Λοιπόν, κύριε Γαβρίλο, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Εδώ
1: καλά,
0: θα είμαστε να παρακολουθούμε και αυτή τη διαδικασία της αναθεώρησης, η οποία είναι fast track, καταλαβαίνω, 1,5 μήνα σε πολύ σύντομη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα, να πάρουμε μια ανάσα και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καταρχήν πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μας πει και θα μας πει για ένα θέμα που σας αφορά, σας ενδιαφέρει πολύ. Καλημέρα κύριε Λυρίτση, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και να δούμε λίγο αυτή την απόφαση την πρόσφατη του Αρείου Πάγου, η οποία ερμηνεύεται διαφορετικά από τους νομικούς των τραπεζών. Καταρχήν, για πείτε μας λίγο με έναν τίτλο τι είναι αυτή η απόφαση, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί τα λέτε και απλά και κατανοητά εσείς. Λοιπόν,
2: πρόκειται για απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου, η 6 του 26 που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την οποία κρίθηκε ότι οι αποφάσεις, οι δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θα εκτοκίζονται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
0: Δηλαδή πρακτικά, για πείτε το.
2: Μπράβο, ναι. Ένα μέρος της ρύθμισης της δικαστικής όταν κάποιος είχε προσφύγει στον νόμο ήταν έντοκη αποπληρωμή του. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη αμφισβήτηση από τη μεριά των πιστωτών, των τραπεζών και των services με ποιο τρόπο υπολογίζεται αυτό το επιτόκιο, αυτός ο τόκος που θα οφείλεται σε αυτές τις δικαστικές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο που τον υπολόγιζαν ήταν σαν να έχουμε την εκταμείευση ενός νέου δανείου με τόκους σαν να έχουμε ένα νέο δάνειο και άρα η συνολική δόση του οφειλέτη ξεπερνούσε κατά πολύ αυτή της δικαστικής απόφασης. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε διπλασιασμό της οφειλόμενης δόσης η οποία προσδιορίστηκε από το δικαστήριο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο κάθε δανειολήπτης, ότι του περίσευαν από το εισόδημά του 100 ευρώ για παράδειγμα και αυτού το έβαζε ως δόση. Ερχόταν με τον τρόπο που υπολόγιζαν οι τράπεζες τον εκτοκισμό, αυτή η δόση διπλασιάζονταν και άρα περίπου 300.000 πρώτες κατοικίες οι οποίες έχουν προστατευτεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη κινδύνευαν να χάσουν, να εκτοθούν από τον νόμο, να χάσουν δηλαδή την προστασία τη δικαστική γιατί δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις και ως εκ τούτου, ενώ η πολιτεία είχε θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για να προστατεύσει αυτούς τους αδύναμους δανειολήπτες, κινδύνευαν να έχουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας που είχε ήδη προστατευτεί.
0: Ενώ ο Άριος Πάγος τι λέει τώρα?
2: Ο Άριος Πάγος λοιπόν ήρθε και είπε ότι αυτό το επιτόκιο, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με νέα δάνεια, ούτε ρύθμιση των παλαιών, έχουμε μια πρωτόλια παρέμβαση του δικαστηρίου και του νομοθέτη που επαναπροσδιορίζει την οφειλή και άρα το όποιος οφειλόμενος στόχος θα υπολογίζεται σε κάθε δόση, δηλαδή αν είχαμε μια δόση 100 ευρώ με το επιτόκιο του 4% που είναι ένα μέσο επιτόκιο θα πρέπει κάποιος να καταβάλει 104 ευρώ.
0: Προκειμένου και όχι 200 ας πούμε.
2: Όχι 200. Ναι, ναι. Και όχι 200. Ναι. Προκειμένου και ένα εξυπηρετηθεί ο φιλέτης να μπορεί δηλαδή να καταβάλει μια δόση, αλλά και αυτή η δόση, επειδή είναι μακροπρόθεσμη, είναι περίπου 20 χρόνων οι δόσεις αυτές, σε βάθος χρόνου να μην απολέσει, αυτή είναι η έννοια του τόπου που ορίζεται στο νόμο Κατσέλη, να μην απολέσει αυτή η ρύθμιση των 100 ευρώ την ποσοτική της αξία.
0: Τώρα, οι τράπεζες,
2: έκρινε η ολομέλεια,
0: του Αρείου Πάγου. Οι τράπεζες όμως φαίνεται ότι εγείρουν διαφωνίες σε αυτό.
2: Κοιτάξτε,
0: βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει απροθυμία εφαρμογής. Τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, και πριν από την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου και όλα τα προηγούμενα χρόνια που ερμηνεύαμε με σαφή τρόπο τον νόμο, διαφωνούσαν, αναγκάστηκαμε να φτάσουμε μέχρι την ολομέλεια για να κρίνει υπέρ των οφειλετών. Τώρα εφευρίσκουν, προσπαθούν να εφεύρουν νέα θέματα από την απόφαση
0: και
2: επιμένουν να μην την εφαρμόσουν. Επισημαίνω όμως τα εξής. Οι αποφάσεις της ολομελίας του Αρείου Πάγου παράγουν δεδικασμένο. Άρα το νομικό ζήτημα το οποίο επέλυσε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ότι θα πρέπει ο τόπος να υπολογίζεται σε κάθε δόση, είναι δεδικασμένο και αφορά όλες τις αποφάσεις υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να μην μπούμε σε νέες διαδικασίες δικαστικές και ο καθένας κατά μόνο...
0: Πάλι διαδικασίες, αφού είναι υποτίθεται από ποιο να κρυθεί τώρα σε άλλο επίπεδο. Ανώτατο επίπεδο κρύθηκε το θέμα.
2: Εάν αρνηθούν να την εφαρμόσουν οριζόντια την απόφαση, θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης να προσφύγει αυτοτελώς. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτή την επιβάρυνση την δικαστηριακή, θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική πλέον παρέμβαση.
0: Γιατί όπως τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, κύριε Λυρίτσα?
2: Θα σας πω, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έλεγε να μιλήσουν τα δικαστήρια.
0: Ωραία.
2: Και ότι πούν τα δικαστήρια.
0: Μίλησαν,
2: κάθε φορά που τα δικαστήρια κρίνανε εναντίον των οφειλετών, λέγανε μίλησαν τα δικαστήρια. Και σήμερα πρέπει να βγει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο Υπουργός των Οικονομικών, και να κάνει μια σαφή δήλωση ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου πρέπει να εφαρμοστεί, να καλέσει τους σέρβισερς και τις τράπεζες να συμμορφωθούν με το διατακτικό της απόφασης. Χρειάζεται μια πολιτική δήλωση από τη μεριά της κυβέρνησης. Έχει τα μέσα και τους τρόπους να τους πιέσει και να τους αναγκάσει να εφαρμόσουν την δικαστική απόφαση. Δεν ζούμε σε κράτος το οποίο υπάρχει άλλο δίκαιο και άλλη δικονομία για τις τράπεζες και για τους σέρβισες.
0: Ναι.
2: Θα υποχρεωθούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Εμείς τους καλούμε να επικρατήσει η λογική.
0: Και η νομιμότητα, κύριε Λυρίτση, η λογική μου.
2: Και η νομιμότητα, αλλά και η λογική στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αριθμούς εδώ πέρα, έχουμε να κάνουμε με ζωές.
0: Πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η απόφαση, έχετε κάποια εικόνα, πόσες χιλιάδες δανειοληπτών
2: αφορά? Είναι περίπου 300.000.
0: 300.000 δανειοληπτών λοιπόν.
2: Πρώτες κατοικίες.
0: Και όλες αφορούν πρώτες κατοικίες. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ έχω δει πολλές φορές το δημόσιο και έχουμε δει, έτσι, όσοι παρακολουθούμε αυτές τις υποθέσεις, το δημόσιο να μην εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις όταν δεν το συμφέρουν. Τα έχουμε δει αυτά. Έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τράπεζες να τολμάνε να μην εφαρμόζουν δικαστική απόφαση, ομολογώ, είναι η πρώτη φορά.
2: Δεν είμαστε, κύριε Παπαδάκου, δεν είμαστε ακόμη στο ότι δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση. Είμαστε στο στάδιο που προσπαθούν να βρουν κενά, κατά την γνώμη του,
0: μια εφαρμογή δεν είναι αυτό.
2: Να την ξαναφέρουν στο τραπέζι για να την τροποποιήσουν. Σε αυτό πρέπει να μπει ένας φραγμός όμως. Αργά ή γρήγορα η απόφαση αυτή, επειδή σας είπα παράγει δεδικασμένο, θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα μία τελευταία ερώτηση, γιατί θέλω να... θα έρθετε στο στούντιο να ανοίξουμε λίγο το θέμα της αναθεώρησης, να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω... Θα σας ρωτήσω όμως το εξής, να ολοκληρώσουν και τις προτάσεις τους και τα κόμματα, για να συζητήσουμε, ας πούμε, πού διαφωνείτε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να έχει άμεση συμμετοχή στη διαδικασία. Έχει δεχτεί τις προτάσεις, έχει γίνει αποδέκτης των προτάσεων της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Γνωρίζεται, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχει σχέση με τα δικαιώματα, την ελευθερία του τύπου, αυτά που λέμε είναι δημοσίου συμφέροντος. Ο σύλλογος κατά καιρούς έχει λόγο, πρέπει να έχει λόγο στην αναθεώρηση. Ξέρετε κάτι, σας έχουν απευθυνθεί και από τη Βουλή, από το ξέρω.
2: Όχι, κανείς δεν έχει απευθυνθεί Μάλιστα. στο δικηγορικό σώμα, πλην όμως εγκαίρως οι δικηγόροι μέσα από τα συλλογικά τους όργανα έχουν τοποθετηθεί και θεωρούν ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί αφορά πέρα από τα ατομικά και συλλογικά και κοινωνικά δικαιώματα, αφορά το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δημοκρατία μας,
0: την επιλογή της ηγεσίας,
2: παιδεία στα οποία και του κώδικά μας είναι παιδεία στα οποία οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν λόγο και οφείλουν να παρεμβαίνουν. Ήδη έχουμε επεξεργασίες, παρόλο που δεν έχουμε κληθεί και ζητούμε να κληθούμε. Και θεωρούμε ότι σε μια διαδικασία η οποία δεν αφορά μόνο τα κόμματα αλλά αφορά όλη την κοινωνία πρέπει να κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι. Έχουμε ήδη επεξεργασίες για τα μείζωνα θέματα που αφορούν και το νομικό κόσμο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Θεωρούμε ότι είναι η πρώτη παρέμβαση η οποία πρέπει, είναι όριμες οι συνθήκες και πρέπει να έχουμε
0: Εσείς τι λέτε, να συμμετέχει η κυβέρνηση, τι λέει ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών,
2: εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να αφαιθεί η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αμιγώς στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην κυβέρνηση, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, αλλά και επίσης δεν συμφωνούμε με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αμιγώς από το δικαστικό σώμα, γιατί εκεί κινδυνεύουμε.
0: Να ακολουθηθεί, λέτε κι εσείς, ένα μεικτό σύστημα αυτό.
2: Ένα μεικτό σύστημα που να προτάσει βεβαίως τη λαϊκή νομιμοποίηση, γιατί και η επιλογή της ηγεσίας πρέπει να προέρχεται από όργανα τα οποία έχουν λαϊκή νομιμοποίηση. Περισσότερο η άποψή μας συγκλίνει περισσότερο στην επιλογή της ηγεσίας από τα 4/5 της πλειοψηφίας της Βουλής, από τη διάσκεψη δηλαδή των Προέδρων, τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας
0: από τις
2: ανεξάρτητες αρχές πριν αλλάξει αυτό, όχι 3/5 αλλά 4/5, έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή πλοίων κομμάτων στη διαμόρφωση αυτής της πλειοψηφίας και βεβαίως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και σε στάδια νωρίτερα στο ανώτατο δικαστικό συμβουλίο, το πώς επιλέγονται ιεραρχικά

και φτάνουν και σε επίπεδο αεροπαγητών και ανωτάτων δικαστών οι δικαστές και πώς εξελίσσονται, καθώς και στη λίστα η οποία φτάνει εν τέλει στην διάσκεψη των Προέδρων, που και εκεί θεωρούμε ότι θα μπορούσε

0: Τομέα.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν

0: στο Belfast, βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα και προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών στάθηκε η σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάναυση επίθεση με μαχαίρι εναντίον 40χρονου. Οι αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 στο T-Center, στον τέταρτο της σειράς των τελικών της Greek Basket League, και θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι θα αναδειχτούν πρωταθλητές Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυγόπουλου.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One.

0: Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αλλά ρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών.
1: Συνδεόμαστε με τη Βουλή για την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Παστράκ, από την οποία σημειώνω ότι επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών έως το τέλος Αυγούστου, ενώ θα μπορούσατε να υποβάλλετε αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και 1,5 χρόνο. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο. Ένα μέσο για να στρέψετε δηλαδή την συζήτηση μακριά από τον οριμαγδό των σκανδάλων της κυβέρνησής σας. Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια. Όπως έχει γίνει συνήθεια και η καταπάτηση του κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είναι θέμα διαφορετικής κρίσης για το Σύνταγμα, που είπε ο κύριος Βορύδης εδώ, παραπλανητικά. Ας δούμε λιγάκι τις παραβιάσεις του Συντάγματος. Προανακριτικές επιτροπές χωρίς εξέταση μαρτύρων και στοιχείων για το έγκλημα του Δεμπών. Άρνηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα του θέματος εθνικής άμυνας, αφαιρώντας συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρώτη, για Βορύδη Αυγενάκη, που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης. Υποκλοπές και παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, κύριε Βορύδη, χρήση κακόβουλου λογισμικού στη χώρα και άρνηση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το κόμμα σας. Σε όλα αυτά προσθέστε την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές από το κόμμα σας και μάλιστα γιατί τόλμησαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. ΑΔΕ, συνήγορος του πολίτη, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης των μελών των ανεξάρτητων αρχών με παραβίαση του συντάγματος για τα 3/5. Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΕ. Και από την άλλη μεριά, όταν ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος της ΑΔΕ, ζήτησε να έρθει στη Βουλή για να την ενημερώσει, ο κύριος Στασούλας, τότε πρόεδρος της Βουλής, του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Και όλα αυτά δυστυχώς με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τρεις εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, Ντογιάκος, Αντιλίνη και Τζαβέλας, αλλά και ο εισαγγελέας Ζήσης, συγκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ή ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η πρόσφατη διάταξη Τζαβέλα. Και στην κοινική παραβίαση του Συντάγματος, προσθέστε και ότι η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έφερε τους εφαρμοστικούς νόμους για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης αναθεώρησης. Ο νόμος για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, αγνοείται. Και έτσι μια δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά εδώ και 7 χρόνια. Μόνο τον εκτελεστικό νόμο για το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας στη δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου φέρατε με καθυστέρηση 6 χρόνων υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα μια καθυστέρηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχών αδικημάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι βάλατε πλάτη στη συγκάλυψη τυχών αδικημάτων των υπουργών της κυβέρνησής σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με ποια ηχέγγυα έρχεται σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης να ζητάει συνενέσεις? Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη πριν από λίγο να τις επικαλείτε. Όταν το 2019 στην αναθεωρητική Βουλή καταπατήσατε την κατεύθυνση, το πνεύμα και την ισχυρή πλειοψηφία της προτείνουσας Βουλής και μετατρέψατε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας σε κομματικό παράγοντα, είστε περήφανοι γι' αυτό? Ήταν αυτό απόδειξη συνένεσης και σεβασμού στην κοινοβουλευτική συζήτηση? Ακριβώς το αντίθετο ήταν. Αντί να απολογήσετε τώρα, τολμάτε να μεταφέρετε στην αντιπολίτευση το πρόβλημα και την ευθύνη για την έλλειψη συνένεσης. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη να μας ζητάει να συζητήσουμε για την ουσία και όχι για τη διαδικασία. Και σας ρωτώ, δεν είναι ουσία η εφαρμογή του Συντάγματος? Ενώ βαρύνεστε με πολλαπλή παραβίαση και καταπάτηση του Συντάγματος.

Έχετε το θράσος να έρχεστε σήμερα να μας μιλάτε για συνταγματικές αρχές. Ενώ κάθε εβδομάδα έχουμε αποκαλύψεις για το πώς παραβιάστηκε το απόρριτο των επικοινωνιών, που είναι συνταγματικό καθήκον και δικαίωμα, και η κυβέρνησή σας με νύχια και με δόντια κρατάει αυτό το σκάνδαλο στο σκοτάδι. Πρόσφατες αναφορές του καταδικασμένου απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν για την ύπαρξη εγγράφου συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ ίδια το 2020, αλλά και για δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ κρατικών υπαλλήλων και στελεχών της ΕΥΠ για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα του Predator, οφείλουν να διερευνηθούν τουλάχιστον άμεσα και από τη δικαιοσύνη και από τη Βουλή. Εσείς τι λέτε για αυτά που αφορούν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές? Αλλά και ο πρόσφατος δημόσιος εκβιασμός του ανιψιού και πρώην Γενικό Γραμματέα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Δημητριάδη, ότι παρετήθηκε για να καλύψει την κυβέρνηση και την παράταξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν χρειάζεται διερεύνηση από τη δικαιοσύνη και τη Βουλή? Γι' αυτό και εμείς καταθέσαμε χτες έτοιμα για να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Ντίλιαν, Κοντολέων, Δημητριάδης και Χαρπάς, τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Ισραηλιών που έφεραν εδώ το παράνομο λογισμικό, και περιμένουμε να πάρετε θέση. Είστε με την αλήθεια? Είστε με την υπεράσπιση των κανόνων της δικαιοσύνης? Είστε με τις αρχές του συντάγματος? Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΥΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες

Προσπαθείτε να πετύχετε με την αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Πρώτα το παραβιάσετε στην πράξη με νόμο και τώρα θέλετε να επιφέρετε το τελικό χτύπημα στη δημόσια ανώτατη παιδεία, δηλαδή εισηγήστε να υπάρχουν πανεπιστήμια ιδιωτικού χαρακτήρα, να το πούμε απλά. Ενώ υπάρχει σήμερα ρετή διάταξη του Συντάγματος που λέει ότι απαγορεύεται η ίδρυση πανεπιστημιακών ιδιωτικών σχολών. Ξεκάθαρα. Και εμείς το υπερασπιζόμαστε. Και το στηρίζουμε. Εσείς το παραβιάζετε. Και θέλετε τώρα να το καταρρύψετε. Έρχεται και το θράσος να μιλάτε για αναθεώρηση του άρθρου 86, αφήνοντας θολή τη μεθόδευσή σας και ας τη συζητήσουμε εδώ για να αποκαλυφθεί. Μιλάτε για αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ το εκμεταλλεύεστε επανειλημμένα για να καλύψετε υπουργούς σας και να μην γίνει έρευνα για τυχόν αδικήματα. Και ένας από αυτούς ήταν ο πρώην ομιλών, ο κύριος Βορύδης, που έχει το θράσος να έρχεται να μιλάει εδώ για αναθεώρηση του Συντάγματος, πίσω από το οποίο καλύφθηκε με την κυβερνητική ασυδοσία και με την ψήφο της συμπολίτευσης. Τότε που χειροκροτάγατε λίγο πριν και τον κύριο Καραμαλή. Και τώρα μεθοδεύεται μια πρόταση η οποία πάλι δίνει τον τελικό λόγο για τη δίωξη όχι υπουργών στην κυβερνητική πλειοψηφία. Πάλι τα ίδια δηλαδή. Επιμένετε δηλαδή σε ένα μοντέλο το οποίο έχει αποτύχει κατ' επανάληψη και λειτουργήσε ως ανάχωμα στη διερεύνηση ευθυνών των δικών σας υπουργών. Και έρχεστε υποκριτικά να μας πείτε ότι υπάρχει κίνδυνος ποινικοποίησης της πολιτικής για να κρύψετε ότι εσείς είστε κυβέρνηση σκανδάλων και συγκάλυψη των ευθυνών. Φταίει δηλαδή η αντιπολίτευση για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυο φορές υποκριτές. Κυριολεκτικά είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία αυτή η στάση που κρατάτε. Και στην πρότασή σας θέτετε στο στόχαστρο και τους δημόσιους υπαλλήλους. Καλλιεργείται ένα κοινωνικό αυτοματισμό με στόχο την άρση της μονιμότητας σε σύνδεση με την αξιολόγηση για να προχωρήσετε σε απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών για να εγκαταστήσετε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε οργανωμένα με σχέδιο, δηλαδή ένα γαλάζιο κομματικό κράτος. Αυτό θέλετε να στήσετε. Ένα κράτος διαφθοράς και διαπλοκής από πάνω μέχρι κάτω. Έχετε το θράσος να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσετε το βαθύ κράτος. Μα το βαθύ κράτος είστε εσείς και η κυβέρνησή σας. Η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, της συμβουλοκρατίας, των χιλιάδων μετακλητών και των ειδικών συμβούλων, ενίοτε και χωρίς πτυχία, όπως ο κύριος Λαζαρίδης. Τι θέλετε να κάνετε? Να εκβιάζετε με απολύσεις τους δημόσιους λειτουργούς για να βολεύετε όποτε θέλετε τα ρουσφέτια σας, αδιαφορώντας για την ασφάλεια της εργασίας. Παρουσιάζεται ως εξυγχρονισμό τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες με επιστολική ψήφο, τη στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για το πώς θα εφαρμόσουμε νέες λύσεις που θα εξασφαλίζουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, έχει έγκυα μυστικότητας και αυτοπροσωπίας. Αλλά αλήθεια, πώς να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μια χώρα που έχουμε κατοχυρωθεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση ως μια χώρα παρακολουθήσεων, κακόβουλου λογισμικού και διαρροής προσωπικών δεδομένων από το κυβερνητικό κόμμα με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών? Πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση? Αυτή είναι η δημοκρατία. Ποιος θα σας εμπιστευτεί λοιπόν? Αντί να ενισχύσετε το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην προηγούμενη αναθεώρηση και να διευρύνετε τη δημοκρατική του νομιμοποίηση, γιατί συζητάτε για συνενέσεις και αυτή ήταν η συνενετική πρόταση της προτείνουσας Βουλής του 2018-19, αλλάξατε έτσι ώστε η εκλογή του να γίνεται μόνο από ένα κόμμα και ακόμα και με λιγότερους από 150 βουλευτές, και τώρα έρχεστε να προτείνετε να έχει μια εξαετή θητεία. Αυτό είναι το πρόβλημα στη λειτουργία του Προέδρου της Δημοκρατίας? Αυτό είναι το θέμα? Σας ρωτώ, εσείς που κάνατε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας, φέρετε διατάξεις για την καλή νομοθέτηση, φέρετε διατάξεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, φέρετε διατάξεις

0: Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στο Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Θα μπορούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης να συμβουλευτεί και τον εξωγήινο του ημιτού για το πότε θα γίνουν εκλογές. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με διαρκής υπολογισμό.

0: θεωρείται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το ελικόπτερο Απάτσι. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ανεβάζει το συνολικό απολογισμό στους 11 νεκρούς. Και ο καιρός γενικά θρυός και αύριο σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Το θερμόμετρο ανεβαίνει. Αναμένεται να φτάσει τους 34 στην Αθήνα, τους 31 στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε στην αρχή την ατάκα, να την πούμε, Μητσοτάκη χθες στην εκδήλωση για το gav.gr, ο οποίος, όπως ακούσαμε να λέει, Κώστας Σαββόπουλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επιβεβαίωσε και από την τεχνητή νοημοσύνη, από το ChatGPT, ότι οι εκλογές. Θα γίνω το 27.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ βέβαια νωρίτερα έκανα το ίδιο ερώτημα στο ChatGPT και δεν ήταν το ίδιο απόλυτο.
0: Τι έλεγε?
1: Δεν ήταν το ίδιο απόλυτο. Η τεχνητή νοημοσύνη άφηνε ένα παράθυρο ανοιχτό και για το φθινόπωρο, μάλλον αντλούσε πληροφορίες από τις διαρροές, μάλλον αντιφατικές διαρροές.

0: αυτή μετά τη σοβαρή κρίση που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές διαστάσεις που έχει προσλάβει. Ο πρώην υπουργός πριν από λίγες εβδομάδες, να θυμίσουμε, ανέλαβε το ρόλο του κεντρικού εισηγητή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να μπαζωθεί η πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές που είχε καταθέσει αντιπολίτευση. Παράλληλα, ο κ. Βορύδης είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ θα παραδώσει και μαθήματα στο πρώτο σεμινάριο γαλάζιων στελεχών που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι πολιτικά και ιδεολογικά εξοπλισμένα εν ώψη της προεκλογικής μάχης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι τι αναμένεται να ακούσουμε. Και είναι φανερό ότι ο Μάκης Βορύδης επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και ανεβάζει τις μετοχές του στο εσωτερικό χρηματιστήριο. Και βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι δύο. Ο Θάνος Πλεύρης, μετά το μυσαλόδοξο δίλημα Βορύδη, έριξε το γάντι χθες στη Βουλή προς τους Βελόπουλο και Νατσιό. Τους κάλεσε να τοποθετηθούν καθαρά εάν είναι υπέρ ή όχι της δημιουργίας κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του αν θέλουν να παραμείνουν στα νησιά μας οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι επικαλέστηκε και πρόσφατη δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία το 80% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης δηλώνει ότι συμφωνεί με την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Και βέβαια, ο Άδρος Γεωργιάδης δεν μένει έξω από τον υπερδεξιό χώρο. Ο Υπουργός Υγείας εισήγαγε ξανά το παλιό δόγμα του εσωτερικού εχθρού, δείχνοντας με το δάχτυλο τους κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέρκειας που αμφισβητούν τα υποτιθέμενα επιτεύγματά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αφορμή την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, που έτυχε πάλι θερμής υποδοχής. Έδειξε με το δάχτυλο κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέριας που κατά την άποψή του έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό.
1: Πάντως δουλεύει πολύ και αξίζει να το πιστώσουμε αυτό. Έλα, Βαγγέλη.
2: 10:05 το βράδυ και έχω και τώρα εγγένεια. Για να καταλάβετε τι μέρα έχω περάσει σήμερα. Τώρα πάμε να εγγενιάσουμε ένα από τα 7 κέντρα άμυνας που έχουν φτιάξει στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι εδώ στην Κεσαριά και είναι υπέροχο.
1: 11 η ώρα το βράδυ, εγγένεια, έτσι.
0: Ναι, είναι πρωτοποριακό.
1: Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα μας λες, έχουμε όλη την πτέρυγα Λάος. Δεν υποβαθμίστηκε ποτέ, εδώ που τα λέμε, αλλά τώρα στην ημιτελική ευθεία αναβαθμίζεται σε ρόλους έτσι, πολύ κέριους. Ο Βορύδης επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Πλεύρης πέρασε το μεταναστευτικό στη Βουλή και ο Άδωνης αναλαμβάνει πάντα να κάνει και το

0: λαγό και καμιά φορά και κάτι άλλο εκτός από το λαγό. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα εν ώψη και της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά, Κώστα.
1: Ακριβώς αυτό, με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί να υψώσει αναχώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης στρίβει το τιμόνι προς τα δεξιά. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα πείσει αυτούς τους περιλάλλητους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους επιθυμεί να επαναπροσεγγίσει και σύμφωνα με την... με τις θεωρητικές προσεγγίσεις που κάνουμε απεχθάνονται αυτή την μισαλόδοξη ή την υπερδεξιά ρητορική. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Πάντως,
0: εντάξει, έχει και βλέμματα... την εξυγχρονιστική σημητική πτέρυγα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για αντίβαρο, και... ναι.
1: Ας μην μιλήσουμε για τους ακροκεντρώους και τις σκέψεις διατυπώνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Κλείνοντας να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στην κομποριμοσύνη του Υπουργού Υγείας σε σχέση με τις επιδόσεις του στο πεδίο της δημόσιας υγείας, η έρευνα του ΙΟΒΕ για τις ανισότητες αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι από όσους ανήκουν στα κατώτατα εισοδηματικά στρώματα, δηλαδή το 20% των πιο φτωχών, σχεδόν ο ένας στους τρεις αναφέρει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αποτυπώνει ανισότητες και στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Μέχρι τώρα ο Υπουργός δεν έχει κατηγορήσει το ΙΟΒΕ για κομμουνιστική συνωμοσία,
0: το αντίθετο,
1: ούτε για συμμορία της μιζέρας.
0: Το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, κατά τεκμήριο είναι ένας φορέας ο οποίος κατά κανόνα απηχεί τα συνήθως τα κυβερνητικά αφηγήματα. Σε όλες τις εποχές, ναι. Και έχει σημασία λοιπόν ότι έρχεται ακόμη και το ΙΟΒΕ και λέει τα στοιχεία που μόλις μας έδωσες.
1: Βεβαίως. Άρα λοιπόν ούτε οι άνθρωποι ευημερούν, ούτε οι αριθμοί σύμφωνα και με το ΙΟΒΕ.
0: Δεν μένει παρά να βουλιάξει ο λαός στην βάρκα στις εκλογές, στην βάρκα της κυβέρνησης. Λοιπόν, αρκεί να πάει να ψηφίσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο και στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από την συνταγματική αναθεώρηση και την ομιλία Φάμελου ή από το γεγονός ότι έρχεται όλο και πιο κοντά, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η κλίση στη Βουλή του Ντίλιαν, Τάσο, έτσι, εσύ διαλέγεις.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μάλλον από το δεύτερο, γιατί έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αρνητική. Διότι αρχίζει να εξυφαίνεται εδώ μια μεθόδευση προκειμένου να αποτραπεί αυτή η παρουσία του κυρίου Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί πριν από λίγα λεπτά ο Θανάσης Μπούρας, ο οποίος είναι ο γαλάζιος πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δεν θα καλέσει απευθείας τον κύριο Ντίλιαν, παρότι έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών, αλλά θα καλέσει μια συνεδρία, θα συγκαλέσει συνεδρία της Επιτροπής, όπου εκεί θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του κυρίου Ντίλιαν. Άρα, αφενός έχουμε καθυστερήσεις, δηλαδή θα πάμε μετά τις 20 Ιουνίου για αυτή τη συνεδρίαση. Αφετέρου, εδώ πυκνώνει μια φημολογία ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, η πλειοψηφία μπορεί να ισχυριστεί, θα είναι κραυγαλαία μεθόδευση, ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν και άρα να απορρίψει την κλίση του. Και γι' αυτό ο κύριος Μπούρας σκηνοθετεί μια συνεδρίαση με αντικείμενο αυτό, ώστε να το απορρίψει η πλειοψηφία. Θα μιλάμε βέβαια για ένα.
0: Για ένα ακόμη πραξικόπημα.
2: Που ξεπερνάει ακόμα και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Δεν παίζαμε λότο χθες που το συζητούσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε ότι έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα περάσει η πρόταση παρότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Το λέγαμε, δεν το λέγαμε χθες.
2: Ακριβώς. Θα φανταστούμε τι τέχνασμα θα εφεύρουν και μάλλον θα το δούμε να ξεδιπλώνεται μετά τις 20 Ιουνίου. Μένει να το δούμε στην πράξη. Πάντως εδώ όλοι σχολιάζουν στο πηγαδάκι ότι πάμε για μπλόκο.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια ακόμη ομολογία ενοχής πάντως. Ο φόβος δεν κρύβεται, είναι σαν τον έρωτα και το χρήμα. Λοιπόν, και το βήχα. Έτσι και εδώ δεν κρύβεται ο φόβος. Λοιπόν, πάμε συνταγματική αναθεώρηση τώρα.
2: Και τώρα εδώ έχουμε τη συζήτηση για να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση, που θα είναι fast track ως διαδικασία. Αυτό καταγγέλει από το πρωί η αντιπολίτευση. Το κατήγγειλε και ως ο Κράτης Φάμελος, γιατί θα είναι ένα δίμηνο στο οποίο θα συζητηθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν και η μόνη που μπορούσε να καταθέσει προτάσεις, γιατί έχει 50 υπογραφές. Τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε να καταγγέλει την κυβέρνηση και για τις διαδικασίες που επιλέγει, αλλά και για την υποκρισία της, διότι ναι. όπως τόνισε ο Αρθοκράτης Φάμελος, ενώ έχουμε μια 7ετία κοινικής καταπάτησης του συντάγματος και σταχυολόγησε μάλιστα και τις πιο καραμπινάτες περιπτώσεις, έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι νοιάζεται για τις συνταγματικές αλλαγές και για τον εξυγχρονισμό του συντάγματος, όταν είναι η ίδια που έχει φαρκιδεύσει τον καταστατικό χάρτη της χώρας πολλές φορές.
0: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα στο σημείο αυτό και επανέρχομαι σε σένα, Τάσο.
3: Ναι. Βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια. Όπως έχει γίνει συνήθεια και η καταπάτηση του κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είναι θέμα διαφορετικής κρίσης για το Σύνταγμα, που είπε ο κύριος Βορύδης εδώ, παραπλανητικά. Ας δούμε λιγάκι τις παραβιάσεις του Συντάγματος. Προανακριτικές επιτροπές χωρίς εξέταση μαρτύρων και στοιχείων για το έγκλημα του Ντεμπόν. Άρνηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα του θέματος εθνικής άμυνας, αφαιρώντας συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρώτη, για Βορύδη Ευγενάκη, που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης. Υποκλοπές και παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, κύριε Βορύδη, χρήση κακόβουλου λογισμικού στη χώρα και άρνηση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το κόμμα σας. Σε όλα αυτά προσθέστε την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές από το κόμμα σας και μάλιστα γιατί τόλμησαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. ΑΔΕ, συνήγορος του πολίτη, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης των μελών των ανεξάρτητων αρχών με παραβίαση του συντάγματος για τα 3/5. Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΕ. Και από την άλλη μεριά, όταν ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος της ΑΔΕ, ζήτησε να έρθει στη Βουλή για να την ενημερώσει, ο κύριος Τασούλας, τότε πρόεδρος της Βουλής, του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Και όλα αυτά δυστυχώς με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τρεις εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Γιάκο Σαντιλίνη και Τζαβέλας, αλλά και ότι οι εισαγγελέα Ζήσης συγκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ή ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η πρόσφατη διάταξη Τζαβέλα. Και στην κοινική παραβίαση του Συντάγματος, προσθέστε και ότι η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έφερε τους εφαρμοστικούς νόμους για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης αναθεώρησης. Ο νόμος για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, αγνοείται. Και έτσι μια δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά εδώ και 7 χρόνια. Μόνο τον εκτελεστικό νόμο για το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας στη δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου φέρατε με καθυστέρηση 6 χρόνων υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μια καθυστέρηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχών αδικημάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι βάλατε πλάτη στη συγκάλυψη τυχών αδικημάτων των υπουργών της κυβέρνησής σας.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας Φάμελου, την οποία μεταδώσαμε και ζωντανά. Να θυμίσουμε, Τάσο, εάν δεν έχεις κάτι άλλο να επισημάνεις.
2: Να πούμε, Κατερίνα, ότι στη συνέχεια της ομιλίας που ακούσαμε, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ σταχυολόγησε τις προτάσεις του κόμματος για μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση και στο άρθρο 86, που είναι και αυτό που προτάσει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί απαραίτητη την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία και την ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας, δηλαδή στον αντίποδο όσων προτείνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι αυτό ανάμεσα στα σημεία, ένα από τα βασικά σημεία της αναθεώρησης όπως την προτείνει η κυβέρνηση είναι κατάργηση του άρθρου 16, η θεσμοθέτηση μέσω του συντάγματος πια, η κατάργηση του άρθρου 16, για να το πω αλλιώς, για τα ιδιωτικά
2: πανεπιστήμια. Το οποίο το έχει καταπατήσει.
0: Όλο το Σύνταγμα έχει καταπατήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και το άλλο που δεν έχει γίνει πολύ αντιληπτό από τον κόσμο είναι η κατάργηση του ρόλου των προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών στη Βουλή. Αυτό είναι το μείζον, κατά τη γνώμη μου. Διότι με την έννοια ότι όλα τα άλλα ήταν γνωστά, το ξέραμε. Α, και η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι, για να συνεχίσουμε τα πράγματα.
2: Το άλλο μεγάλο αποθυμένο των νεοφιλελεύθερων και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη.
0: Έτσι ξεκίνησε την καριέρα του κ. Μητσοτάκης, απολύοντας 2.500 κόσμο και βάλε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και εδώ να πούμε ότι πέρα από την ουσία ακριβώς που είναι αυτή που ανέφερες, είναι και η αναζωπήρωση της φημολογίας για πρόορες εκλογές, γιατί αυτή η fast track διαδικασία ακριβώς θα τελειώσει πολύ νωρίτερα από ό,τι ζητάει η αντιπολίτευση και άρα θα είναι καθαρός ο διάδρομος για εκλογές στο φθινόπωρο. Εάν αυτό επιλέξει βέβαια ο Πρωθυπουργός για να ευνηδιάσει.
0: Τώρα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι όπως τα αντιλαμβάνεστε όλοι όσοι είστε στη Βουλή, καταρχάς, πόσους ψήφους θέλει για να περάσει η συνταγματική αναθεώρηση? Θέλει αυξημένη πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Θα έχουν, ενώ το ερώτημα, αν θα καταφέρει, είναι η απάντηση ότι όχι. Καμία διάταξη
0: θέλει
2: δεν
0: θα σχεδόν 180. Μάλιστα.
2: Θέλει 180 για να μπορεί να αλλάξει την επόμενη Βουλή με απλά 150 το περιεχόμενο.
0: Άρα,
2: αν συγκεντρώσει 150 από τώρα, θα πρέπει το περιεχόμενο να τύχει ευρεία πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.
0: Μάλιστα. Άρα δεν πάει για τώρα, δεν πάει για αυτές τις εκλογές.
2: Θα αλλάξουν τα άρθρα που θα περάσουν 150, αλλά θα χρειαστεί διευρυμένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το περιεχόμενο των αλλαγών.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν θα είναι ελληνευκό επιταγή στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Ενώ αν κάποια διάταξη, υποθετικά μιλώντας, έπαιρνε από τώρα 180, που με βάση όσα λέει και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα φυσικά, δεν θα συμβεί αυτό, θα χρειαζόταν απλή πλειοψηφία για να αλλάξει.
0: Δηλαδή σε αυτή τη φάση, όπως μας περιγράφει στις διαδικασίες, θα ψηφιστεί σε πρώτη φάση, σε πρώτο χρόνο, από τη Νέα Δημοκρατία, λογικά. Έτσι.
2: Σωστά. Μάλιστα. Θα ψηφιστούν δηλαδή τα άρθρα που θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Ναι.
2: Είναι σίγουρο αφού έχει την πλειοψηφία.
0: Για να έχει μια μαγιά για την επόμενη Βουλή. Για να έχει τη μαγιά για την επόμενη Βουλή. Η αντιπολίτευση καταψηφίζει, ελπίζω, σε εσύ.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: '91 και 4

0: Εδώ πάντα στο Κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε με τον Μιχάλη τον Τρίκα. Αυτό που παρακολουθούμε εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, είναι κοντά 10 μέρες τώρα, αυτή τη λαϊκή εξέγερση στην Αλβανία, το κίνημα Φλαμίνκο όπως ονομάστηκε έτσι, διότι αφορά την περιοχή αυτή που προσπαθεί να καταπατήσει, να σφετεριστεί έτσι, η εταιρεία του γιου του Τραμπ. Και είναι μια από τις πιο, όχι απλώς αξιόλογες, από τις πιο σημαντικές περιοχές. Βλέπουμε λοιπόν όλο αυτό που βλέπουμε στην Αλβανία εδώ και 10 μέρες. Η Αλβανία δεν πωλείται και με αποτέλεσμα να έχουμε και παρέμβαση εκτός των άλλων σε ό,τι αφορά δηλαδή την ειδησιογραφία, ας πούμε, στο γύρω από το θέμα, παρέμβαση των αρχών κατά της διαφθοράς στην Αλβανία εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία συνεργάζεται με την εταιρεία Τραμπ, να τη λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, ο καθηγητής πολεοδομίας και ανάπτυξης πόλεων, αρχιτέκτονας στο Πολυτεχνείο, είναι αρχιτέκτονας και γνωστός για τις μελέτες του, τη δράση του και τις προσπάθειές του, ο Νίκος Μπελαβίλας είναι μαζί μας για να δούμε τι κάνετε, κύριε Μπελαβίλα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κρυλοπούλου. Γεια σας και ακροατές και ακροάτρες του Κόκκινου.
0: Λοιπόν, για να δούμε τα ελληνικά φλαμίνκο, για να το πούμε έτσι κωδικά. Έτσι, διότι αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό. Όχι, εννοώ ότι απλώς δεν έχουμε λαϊκή εξέγερση για αυτό που συμβαίνει. Ναι. Σωστά.
1: Μέτραγα με την ευκαιρία της κοινωνίας μας, mm-hmm. με αυτή την επικοινωνία, μέτραγα σε πόσες περιοχές έχουμε στην Ελλάδα φλαμίνκο. Mm-hmm. Έχουμε σε 12 μεγάλους βιότοπους τέτοιες συγκεντρώσεις αυτών των υπέροχων ροζ πουλιών, στη Χαλκιδική, στη Σέρε, στο Νέστο, μερικά είναι πάρα πολύ γνωστά, στο Πορτολάγος. Έχουμε στη Σάμο, στην Μικάλη, έχουμε στη Λευκάδα, έχουμε στην Καλονί της Λέσβου. Ναι. Δηλαδή έχουμε στον Οροπό, δίπλα στις φυλακές, σε ένα ξεχασμένο μικρό υγροβιότοπο. Έχουμε δηλαδή έλλη που έχουν γλιτώσει από την οικοδόμηση και τον τουρισμό, στα οποία φωλιάζουν τα πουλιά αυτά εκεί την εποχή του Πάσχα ή το χειμώνα, πρωτού φύγουν για να ανέβουν ξανά στο βορρά κυρίως, δηλαδή στο Δούναβι, στα έλλη της Μαύρης Θάλασσας.
0: Εξού και η ονομασία των αντιδράσεων ως κίνημα Φλαμίνκο στην Αλβανία.
1: Αυτό είναι ένα, από ό,τι βλέπουμε, είναι ένα μεγάλο ακατοίκητο νησί, πρώην στρατιωτικός χώρος, πρώην καταφύγιο του Εμβέρ Χότζα, σε αυτό που ονομάστηκε τελευταία στην Αλβανική Ριβιέρα. Έχουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εμείς με το ελληνικό έχουν και Αλβανική Ριβιέρα εκεί πέρα που αναπτύσσουμε, για να συνεννοιόμαστε. Και σε αυτή τη Ριβιέρα λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία με αυτό το μεγάλο project real estate του γαμπρού του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της συζύγου του, από ό,τι φαίνεται, όπου πάνε να φτιάξουν χιλιάδες πολυτελή δωμάτια, διαμερίσματα, ξενοδοχεία κτλ. Στην Ελλάδα αυτό είχε αρχίσει πάρα πολύ νωρίς. Σκεφτόμουν ότι η πρώτη περίπτωση τέτοιας ακραίας καταστροφής ενός παραδείσου είναι το Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και μισό αιώνα. Δηλαδή το Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική, με τη συνένεση και την εμπλοκή μεγάλου μοναστηριού του Αγίου Όρους, είναι η καταστροφή ενός υπέροχου βιότοπου, προκειμένου να εγκατασταθεί ένας πλούσιος ή υπερπλούσιος τουρισμός. Και αυτό το μοντέλο ακολουθήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις. Μια άλλη περίπτωση που έχουμε όμως, αυτό επιχειρήθηκε και στις μέρες των μνημονίων πάρα πολύ έντονα, το μνημονίο το Πλού κάτω στην Κρήτη, το σκάνδαλο του ναυαγίου στην Ζάκυνθο,
0: από τον Εμμύρη τότε,
1: από τον Εμμύρη της Οξιάς, ενός αντίστοιχου νησιού στα ανοιχτά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, είναι τέτοιες ακραίες περιπτώσεις. Όμως θέλω να πω κάτι, και το οποίο είναι κοινό και στην Αλβανία και στην Ελλάδα. Εκτός από αυτές τις κραυγαλαίες περιπτώσεις των ολιγαρχών, και μάλιστα εδώ στην περίπτωση των Τραμπ είναι των καθεστωτικών ολιγαρχών, δηλαδή ο γαμπρός του Προέδρου δεν είναι ένας ολιγάρχης.
0: Και η κόρη του.
1: Και η σύζυγος.
0: Που είναι η κόρη του Τραμπ.
1: Η οποία είναι η κόρη του, η σύζυγος του γαμπρού. Ναι. Έρχονται και καταπατούν έναν μεγάλο δημόσιο χώρο στην Αλβανία και πάντως μεθαύριο και στην Ελλάδα. Έχουμε ταυτόχρονα έναν μια λαϊκή πολιορκία αυτών των βιότοπων από εκατομμύρια ανθρώπων στους οποίους δόθηκε το δικαίωμα και η άνεση, ναι, με τον ίδιο τρόπο που διαλύσαν τις πόλεις χτίζοντας την αντιπαροχή, ναι, έτσι, ο κάθε μικροεργολάβος, ο κάθε μικροδιοκτήτης, με τον ίδιο τρόπο το δικαίωμα να πολιορκούμε αυτές τις υπέροχες εκτάσεις. Και θα σας αναφέρω το παράδειγμα της Άμμου, το οποίο το είχα να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ο βιότοπος, το παράδειγμα της Άμμου.
0: Α, στη Σάμμο, ναι.
1: Στη Σάμμο, τη ναι, Μικάλη. Ναι. Ο βιότοπος των Φλαμίγκο, κηρυγμένος, προστατευμένος τόπος, νατούρα και πανέμορφος, πολιορκείται από μικροϊδιοκτησίες και μικροξενοδοχεία. Ο βιότοπος, ο μεγάλος βιότοπος Καρέτα-Καρέτα στη Ζάκυνθο, στο Λαγανά, θυμάστε πολύ καλά τι έπαθε. Ναι. Από ντόπιους. Ναι. Όχι από τον Τραμπ, ναι, όχι από ολιγάρχες. Ναι. Από ντόπιους ξενοδόχους, από ντόπιους επιχειρηματίες των μικρών beach bar. Ναι. Το ίδιο συνέβη δυστυχώς και στην Αλβανία. Δηλαδή η ακτή της Αλβανίας καταστράφηκε επί 20 χρόνια μετά την πτώση του καθεστώτος. Έφτασαν οι πολυκατοικίες του Άγιου 40 στο κύμα και μάλιστα αυθαίρετες πολυκατοικίες. Αυτή τη στιγμή οι Αλβανοί συνειδητοποιούν τι γίνεται, γιατί έρχεται ένας μεγάλος κακός όντος, ολιγάρχης, και πάει να τους πάρει την εθνική τους γη. Και τώρα συνειδητοποιούν το κακό που έχει γίνει. Αυτό πιθανόν αποτελέσει το έναυσμα για να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για αυτές τις ιστορίες. Και τη Σάμμο ζητείται αυτή τη στιγμή να καταργηθεί το γενικό πολεμικό σχέδιο, το παλιό που είχε ζώνη προστασίας γύρω-γύρω, και να επιτραπεί η δόμηση στην περιφέρεια του οικότοπου των Φλαμίγκους.
0: Πάντως, κύριε Βελαβίλα, έχουμε την Καλαμάτα. Κραυγαλαίο επίσης παράδειγμα.
1: Έχω το Κραυγαλαίο.
0: Μια τεράστια έκταση εδώ και χρόνια. Σωστά.
1: Μου έκανε εντύπωση μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή του Σταύρου του Μπαίνου πριν από μερικές μέρες.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι ο ιστορικός δήμαρχος Καλαμάτας, πέρα ότι είναι ενεργός πολιτικός, ναι, και ο Σταύρος του Μπαίνου σπάνια σηκώνει τους τόνους της φωνής, αν τον γνωρίζει σαν προσωπικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έβγαλε μια πίκρα και ένα θυμό για αυτό που πάει να γίνει στην παραλία της Καλαμάτας, πάρα πολύ έντονο.
0: Το οποίο γίνεται ήδη, είναι εν εξελίξη, δεν πάει να γίνει. Γιατί έκταση μιλάμε. Είναι τεράστια.
1: Είναι εκατοντάδες στέη και χιλιάδες τρέματα.
0: Χιλιάδες τρέματα στην Καλαμάτα. Έτσι. Την οποία ελέγχει η Ισραηλινή εταιρεία.
1: Την οποία ελέγχει η Ισραηλινή εταιρεία.
0: Ισραηλινή εταιρεία.
1: Έχει θεσικούς Καλαματιανούς.
0: Ναι.
1: Και ήταν αυτό το δραματική επιλογή, η οποία ξεκινάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
0: ναι,
1: ως έκτακτη συνθήκη, ναι, για το καλό των αγώνων, τα παραολυμπιακά έργα.
0: Ναι.
1: Εκεί πρωτοείδαμε τέτοιες μεγάλες παραβιάσεις πολεμικού καθεστώτος. Γίνεται σταθερό εργαλείο την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά,
0: ναι,
1: την εποχή των μνημονίων,
0: ναι,
1: πουλήστε για να σωθούμε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και εμείς πια όταν βρισκόμαστε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου ως εμπλεκόμενο με την έννοια του
0: ναι,
1: λειτουργούσα εκείνο τον καιρό,
0: ναι,
1: για λογαριασμό της κυβέρνησης, υποτασσόμαστε σε αυτό το μοντέλο των μεγάλων επενδύσεων, χάνουμε κομμάτια ολόκληρα από την ιστορία, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, και σήμερα πια νομίζω κινδυνεύουμε να δούμε νησιά ολόκληρα να φεύγουν, εκτάσεις γης να καταστρέφονται.
0: Τελευταίο παράδειγμα είναι η Μήλος, κύριε Μπελαβίλα, να θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτή η ακραία, είχε προηγηθεί κάτι ανάλογο στην Κουμπάρα της Ήου, πριν από 10 χρόνια. Δώσαμε μάχη την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρουμε να στείλουμε τους επιθεωρητές, παρότι κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός έδινε εντολή να πάνε, οι επιθεωρητές δεν πηγαίναν. Για να μιλάμε σοβαρά.
0: Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Δεν
0: πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Και σταμάτησε σχεδόν στη μέση, στα μπετά, ένα εξάμβλωμα επάνω σε έναν υπέροχο όρμο της Κουμπάρας.
0: Τώρα, μια και μιλάτε για εξάμβλωμα, νομίζω ότι το πιο εξάμβλωματικό σύμβολο είναι αυτός ο ουρανοξύστης στο ελληνικό, έτσι.
1: Έκανα και εγώ λάθος.
0: Τι εννοείς? Σας
1: μιλάω ειλικρινά, όντας στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης,
0: ναι,
1: υποτίμησα την ακραία αυτή, ακραία κακή εικόνα παραβίαση του λεκανοπεδίου από αυτό το. Δώσαμε τη μάχη για το πάρκο, την οποία τότε κερδίσαμε με τα κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ανέτρεψε. Δώσαμε τη μάχη για την παραλία,
0: ναι,
1: το οποίο ανέτρεψε.
0: Ναι.
1: Δώσαμε τη μάχη για τον Αγίο Κοσμά και δεν δώσαμε ίσως όσο έπρεπε τη μάχη για να μην κατασκευαστεί αυτή η ύβρις απέναντι στο λεκανοπέδιο. Θα σας πω κάτι όμως για να λίγο να καταλάβουν και οι ακροατές. Χθες έβλεπα κάτι ανάλογο. Έβλεπα τον υπέροχο καθεδρικό ναό της Σακράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, αν το έχετε πάει. ξέρετε γιατί μιλάω.
0: Μόνο σε...
1: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα.
0: Σε εικόνες δεν έχω πάει.
1: Θρησκευτικά μνημεία τη Ευρώπη. Ένα εκπληκτικό έργο τέχνη του Αντώνιο Γκόντι.
0: Ναι.
1: Ο οποίο εγκαινιάζεται τώρα, μετά από 140 χρόνια, ολοκληρώθηκε. Είναι το έμβλημα τη Βαρκελόνη. Από τη θάλασσα βλέπει του πύργου, του πανέμορφου πύργου Σαγκράδα Φαμίλια. Μέσα στην αντίστοιχη περίοδο του τρομερού real estate μετά του Ολυμπιακού Αγώνε, υψώσανε δύο ανάλογου τέτοιου άσχημου πύργου στην παραλία της Βαρκελόνης, που αμφιβάλλω αν είναι και γεμάτη καν, μπορεί να μην πουλήθηκαν ποτέ, και οι οποίοι πια ανταγωνίζονται, αυτοί οι κακάσχημοι ουρανοξύς, ανταγωνίζονται τη Σαγκράδα Φαμίλια, ένα έργο τέχνης στον ουρανό της Βαρκελόνης. Αυτό μας συμβαίνει σήμερα με τον πύργο της Λάμδας στο ελληνικό. Μία κακή αρχιτεκτονική ανθρώπων που το μόνο που επιθυμούν είναι να βρεθούν ψηλά και να τους βλέπουν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί την ίδια θέα την έχουμε περίπου 10-20 χιλιάδες άνθρωποι από τις ακτές του Πειραιά. Την έχουν οι άνθρωποι που ζουν στα φτερά του Περάματος. Την έχουν οι κάτοικοι της Ανοβούλας. Δηλαδή αυτή τη θέα μπορεί να την αποκτήσει κανείς.
0: Είναι σύμβολο εξουσίας.
1: Είναι σύμβολο εξουσίας. Θέλω να με βλέπετε ότι είμαι ψηλότερα από όλους.
0: Και ισχυρότερος από όλους.
1: Το σύνδρομο αυτό το είχαν οι πειρατές της Μάνης, να ξέρετε, και μερικών μεσαιωνικών οικισμών στην Ιταλία. Του σηκώναν πολύ ψηλούς πύργους για να τους βλέπουν και να δείχνουν ότι είναι ψηλοί.
0: Η διαφορά, παρότι τα ίδια σκηνικά έχουμε και στην Ελλάδα και πολύ πριν και από την Αλβανία ενδεχομένως, η διαφορά είναι οι αντιδράσεις των λαών. Δηλαδή στην Αλβανία βλέπουμε αυτό που βλέπουμε ως λαϊκή εξέγερση, έχουμε φτάσει στο σημείο να το οράμα να κατηγορεί ότι είναι υποκινούμενοι από το Ιράν. Οι διαδηλωτές, η Τεχεράνη έδειξε ένα χιούμορ. Λέει στο τέλος θα πούνε ότι και τα φλαμίνγκο είναι Ιρανοί πράκτορες. Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι
0: η διαφορά μας είναι... Ναι, εμείς δεν έχουμε περηφάνεια να αντιδράσουμε.
1: Οι Αλβανοί τουλάχιστον έδειξαν ότι έχουν περηφάνεια και ότι θεώρησαν πια ότι η γη τους καταπατείται.
0: Εμείς εδώ γιατί τα δεχόμαστε. Κατά
1: ίσως
0: γνώμη
1: έχει έρθει η ώρα και εμείς να κάτσουμε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά αυτό. Έχει γίνει κατά καιρούς.
0: Έχει γίνει
1: κατά καιρούς. Δηλαδή έχουν δοθεί τρομερές μάχες και στη χώρα μας.
0: Δηλαδή τι μιλώ, γιατί είναι κάτι που το έχω παρακολουθήσει λίγο περισσότερο σε σχέση με άλλα. Τη Μήλο, την καταστροφή της Μήλου, την απέτρεψαν εκεί οι τοπικές κοινότητες, συλλογικότητες κτλ. Βεβαίως η βασική καταστροφή έγινε. Δεν θα επανέλθει στην προτέρη κατάσταση το τοπίο, αυτό το απειρουκάλουστο τοπίο στη Μήλο. Αλλά δεν έχουμε αυτό που λέμε κίνημα εναντίον αυτού που συμβαίνει όπως έχουμε στην Αλβανία.
1: Αυτό είναι
0: το ερώτημά μας.
1: Ναι. Έχω παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξος. Δεν θέλω να πω ότι στην Αλβανία υπάρχει μια ακραία κατάσταση με την καταπάτηση ενός νησιού ολόκληρου. Στη Μήλο ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη Ζήρια, επάνω στις ψηλές κορφές ή στα Άγραφα, δίνονται πολύ σημαντικές μάχες. Όχι για το real estate, αλλά για τις ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν.
0: Έχουν γεμίσει όλη την Εύβοια μετά τις φωτιές.
1: Βέβαια. Κινήματα περήφανα, κινήματα με πάθος και με άποψη και με γνώση της οικολογίας, τα οποία υπερασπίζονται την
0: Ελλάδα. Αλλά δεν προβάλλεται τίποτα από όλα αυτά.
1: Δεν προβάλλεται γιατί, κυρία Τριγοπούλη, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί γίνεται.
0: Ναι, εντάξει. Το απλώς το επισημαίνω, διότι κρατάω και εγώ με μια συγκρατημένη αισιοδοξία αυτό που λέτε, ότι έχουμε κινήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι τα έχουμε. Που είναι περήφανα, που είναι αποφασισμένα.
1: Κατεβήκαμε στην Κρήτη για μια αξιολόγηση περιβαλλοντικής μελέτης των πυλώνων της ΑΔΜΙΕ που διαλύει τα τοπία στο Αρκάδι. Ναι. Και μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο μαζεύτηκαν από κόρονα όταν παρουσιάζαμε το πολύ
0: καλό. Δεδομένου ότι έχουμε και την τελευταία εξέλιξη, έχουμε και συλλήψη πια και προφυλάκηση των εμπλεκομένων στο κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία εδώ στο Γαλάτσι και όλα αυτά που γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες. Οι πολεοδομίες, με αφορμή αυτό σας το ρωτώ, η πολεοδομία τι σχέση, τι συμμετοχή έχει, τι συμβολή έχει σε όλες αυτές τις θερατουργίες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει
1: Έχει συμβολή στα μικρά, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτό της Μήλου, το οποίο είναι σχετικά μικρό με την έννοια λίγο στρεμάτων.
0: Ναι.
1: Η πολεοδομία, ας πούμε, δεν έχει σχέση με το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση με την επένδυση της μονής στο πλού.
0: Δεν ρωτάει κανείς την πολεοδομία, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν ρωτάει κανείς την προνομία. Εκεί αποφασίζει ο ίδιος ο υπουργός. Αυτό που έχει σχέση, με αυτό που έχει σχέση είναι με τη βίλα ή με το ξενοδοχείο που θα χτιστεί αυθαίρετα σε μια παρθένα παραλία που απαγορεύεται. Που θα χτιστεί μέσα στην ατούρα, που θα χτιστεί επάνω στο, σε ένα δάσος. Εκεί η προνομία εμπλέκεται. Και εκεί, επειδή πολλές φορές και η δική μας αριστερά έλεγε ότι ξέρετε το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός και όχι υπάλληλοι. Μέχρι να πέσει ο καπιταλισμός εντωμεταξύ, δίναμε πράσινο φως στους υπαλλήλους να διαφθείρονται.
0: Θα εξαφανιστούν τα φλαμίγκο. Είτε συμβολικά είτε κυριολεκτικά.
1: Είναι κανόνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς η διαφθορά των πολεοδομιών ανεξάρτητα από το αν ανήκαν στους Δήμους ή αν ανήκαν στο Υπουργείο. Το λέω γιατί συζητιέται και ανοήτως το ότι φεύγοντας οι πολεοδομίες από τους Δήμους και περνώντας το κτηματολόγιο θα πάψουν να είναι διεφθαρμένες. Για να πάψουν να είναι διεφθαρμένες οι πολεοδομίες πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να στήσουμε ένα μηχανισμό γερού ελέγχου της γης. Δεν τον έχουμε. Σιγά σιγά θα μπορούσε να στηθεί με το κτηματολόγιο, με τους δασικούς χάρτες, με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο να είναι πολύ καθαρό που επιτρέπεται και που απαγορεύεται τι.
0: Αλλά είναι ένα με όρους διαφάνειας και όχι με όρους business.
1: Αλλά αυτό θέλει όρους διαφάνειας.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επίσης ότι τα δάση και οι τόποι αυτοί, οι παρθένοι, των φλαμίγκους δεν είναι κοινό μας κτήμα για να τους οικοδομήσουμε. Δεν στείνουμε δηλαδή μια αντίθεση στον Τραμπ, ο οποίος θέλει να καταστρέψει τα φλαμίγκο, αλλά εμείς δίνουμε δικαίωμα σε αυτούς να τα διώξουμε. Έχει σημασία να το καταλάβουμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δικά μας οικόπεδα προς οικοδόμηση και όχι άλλων. Είναι οικόπεδα προς διάσωση, είναι κτήματα προς διάσωση.
0: Έτσι είναι. Και μακάρι να δούμε, κλείνοντας, πολύ πιο δυναμικά και πιο ορατά αυτά τα κινήματα περηφάνειας που... για τα οποία μας μιλήσατε σε διάφορες περιοχές όπου γίνεται το αντίστοιχο ή το ανάλογο ή το ισοδύναμε με αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία.
1: Υπάρχουν πάντως, πάρα πολλοί.
0: Άνοιξαν τον δρόμο οι Αλβανοί. Αυτό να το κρατήσουμε.
1: Έτσι, συμφωνούμε.
0: Και βλέπουμε στην αντιστροφή του εκείνο το ακραίο, χυδαίο, ρατσιστικό «Δεν θα γίνεις ποτέ Έλληνας, Αλβανέ, Αλβανέ». Τώρα ο καιρός να γίνουμε εμείς Αλβανοί ως προς το θέμα αυτό. Αντιστρέφεται όλο αυτό το ρατσιστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελαβίλα, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας. Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής πολεοδομίας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου, φυσικά. 2:47, κεντρικό μαγκαζίνο. Πάμε στη Μέση Ανατολή για να δούμε αυτά που δεν μας λένε. Δεν το λέω συνωμοσιολογικά, κύριε Ευτυχίδη. Ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, ο γνωστός διεθνολόγος και οικονομολόγος, είναι μαζί μας. Ενώ αυτά που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ακριβοπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να δούμε. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος διάγνωση που λέμε. Αυτό που μένει μέχρι στιγμής που κυριαρχεί, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, ήσασταν από τους πρώτους που είχατε πει εδώ, τα λέγατε στο μαγκαζίνο, πως δεν υπάρχει σχέδιο εξόδου κτλ. Αυτό που έχουμε τώρα, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι το Ιράν έχει την πρωτοκαθεδρία. Συμφωνείτε, είναι έτσι?
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Πώς είναι?
1: Αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι δύο.
0: Ναι.
1: Απλά το Ιράν έχει αντιληφθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν, δεν έχουν τη διάθεση, δεν έχουν την νομοποίηση, ούτε καν από το δικό τους κογκρέσο να συνεχίζουν τις επιθέσεις, και σκληραίνουν τις στάσεις τους. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Να σκεφτούμε ότι το αφήγημα περί αλλαγής καθεστώτος έχει καταρρεύσει πλήρως. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για το άνοιγμα των στενών του ορμού, τα οποία ήταν ανοιχτά στις 28 Φεβρουαρίου, έτσι.
0: Γι' αυτό λέω, έχει την πρώτη καθεδρία και σε ό,τι αφορά τα στενά του ορμού και σε ό,τι αφορά την κατάρριψη του αρχικού αφηγήματος, ότι όπου να είναι τελειώνουμε με το Ιράν και πέφτει το καθεστώς των μουλάδων. Και τώρα δεν ακούμε καν ούτε αυτή τη ρητορική για το Ιράν, έτσι.
1: Ναι, τελείωσε αυτό. Το καθεστώς κατά περίπτωση γίνεται καλό ή κακό, σύμφωνα και με τον... με το λεκτικό πλούτο που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Πλούτο δεν το λες, αλλά πας πέρα.
1: Ναι, αυτό τώρα το καταφέρετε με ποια έννοια.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι είμαστε πάλι στο μηδέν. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις, συνεχίζονται αμυντικά χτυπήματα. Αυτό, επιτρέψτε μου, είναι μια νέα ανακάλυψη, αμυντικός βομβαρδισμός.
0: Ναι.
1: Είναι από τα καινούργια που εμφανίζονται. σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά είμαστε στο μηδέν. Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξος είναι οι αγορές, οι οποίες παρά τα όσα συμβαίνουν, παρά αυτό που είπε πάλι ο μέγιστος πρόεδρος κ. Στράβου, ότι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή σημαίνει χτυπάμε λίγο, βλέπουμε ότι παρά το ότι συμβαίνει, το πετρέλαιο μένει πολύ χαμηλά.
0: Πριν πάμε στις οικονομικές παραμέτρους, κύριε Ευτυχίδη, θέλω λίγο να δούμε, να προεκτείνουμε αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, έχουμε το Ιράν, η Τεχεράνη δεν έχει πληγή. Δεν έχει πληγή ενώ στρατηγικά, έτσι. Με βάση την εικόνα και αυτή που μας είπατε. Επίσης, βλέπουμε την Τεχεράνη να καθαρίζει, ας το πω έτσι, και για λογαριασμό του Λιβάνου να προστατεύει και το Λίβανο. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, ναι, το έχει βάλει, είναι από τα θέματα που έχει βάλει το Ιράν.
0: Όχι, λέω σε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μόνιμος παρεμβατισμός του Ιράν στο Λίβανο. Όσες φορές υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, εννοείται ότι ήταν από πίσω το Ιράν. Ήταν αυτοί που έχουν στήσει το τεράστιο πλωστάσιο της Χεζμπολάχ. Έτσι, γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο πλωστάσιο. Ο Λίβανος είναι μια διαφορετική περίπτωση και ίσως για να την αναλύσουμε θα πρέπει να δούμε το σύστημα με το οποίο διοικείται. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε ότι είναι ότι να προσπαθείς να κάνεις μια εκεχηρία με την κυβέρνηση του Λιβάνου χωρίς να συμπεριλαμβάνεις στις συζητήσεις την ίδια τη Χεσβολά είναι αδύνατον. Mm-hmm. Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει τη δύναμη να αποκλείσει τη Χεσβολά. Η Χεσβολά έχει καθιερωθεί μέσα σε μεγάλα στρώματα του λιβανικού λαού ως δύναμη αντίστασης απέναντι στον κατοχικό στρατό του Ισραήλ, άλλωστε έτσι ξεκίνησε ως κίνημα Αμάλ που αντιστάθηκε στην κατοχή του Ισραήλ. Επομένως είμαστε σε ένα σημείο όπου και εκεί δεν υπάρχει εκεχηρία. Βλέπουμε το Ισραήλ να επεκτείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη, να βγάζει εντολές εκένωσης για την Τύρο, συμπεριλαμβάνοντας και το χριστιανικό τομέα, αυτό είναι καινούριο. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο παρά τις προσπάθειες του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, του πρόεδρου Τραμπ, δεν συμπεριφέρεται όπως θα πρέπει και δεν τηρεί κανενός είδους εκεχηρία. Άλλωστε μιλάμε για μια εκεχηρία που αφορά το σταμάτημα των χτυπημάτων, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά ούτε αν θα υποχωρήσουν από τα κατεχόμενα πλέον εδάφη οι στρατιώτες του Ισραήλ, ούτε πότε θα συμβεί αυτό, ούτε τίποτα. Επομένως ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει εκεί εκεχηρία.
0: Άρα δεν πρέπει να περιμένουμε τώρα, τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Είμαι αισιόδοξος αυτή τη φορά.
0: Για πείτε μας.
1: Πιστεύω δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε ένα μνημόνιο κατανόησης με την απελευθέρωση ίσως κάποιων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και αυτό θα οδηγήσει σε μια μακρά εκεχηρία ώστε να συζητηθούν τα επιμέρους ζητήματα. Δεν βλέπω το Ιράν διατεθειμένο να συνθηκολογήσει. Επομένως ουσιαστικά θα ζητήσει να ασκεί τα δικαιώματά του και για τον απεπλουτισμό του ουρανίου. Mm-hmm. Γιατί να θυμίσω ότι αυτό δεν απαγορεύεται. Mm-hmm. Υπάρχει η συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων την οποία έχει υπογράψει το Ιράν και στο οποίο επιτρέπεται σαφέστατα ή σε χαμηλό ποσοστό ποσοστό εμπλουτισμός του ουρανίου. Mm-hmm. Θα φτάσουμε λοιπόν σε ένα χαμηλό ποσοστό λογικά πιθανότατα όπως αυτό που ήταν με την προηγούμενη συμφωνία που είχε το Ιράν με τον Ομπάμα και υπήρχε και έλεγχος από τη Δύση, ίσως και λίγο χαμηλότερο και εκεί κάπου θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος βέβαια θα αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα σε όλους μας, τουλάχιστον για 1,5 χρόνο μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να το δούμε με βάση την πρόβλεψή σας και την εκτίμησή σας. Να σας ευχαριστήσω.
1: Να σημειώσω ότι με τον Τραμπ δεν γίνονται.
0: Αυτό, ναι, προλάβατε, εντάξει. Στην ίδια συχνότητα νομίζω είμαστε τελικά, κύριε.
1: Φυσικά εννοείται.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Θα κλείσουμε με το διπλό φωνικό στο Αίγιο που είχαμε χθες. Μπήκε Δρακούλη, κόκκινο πάτρα, Σαλαβίκη.
2: Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα. Έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που αποκαλύφθηκε χθες στο Λόγκο του Αιγείου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και 26χρονος ο γιος της, με συγχωρείτε. Φαίνεται λοιπόν ότι ο 65χρονος Ιταλός συντροφός της, ο οποίος αρχικά είχε συλληφθεί για παράνομη πλοκατοχή, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς οι αρχές συγκεντρώνουν σειρά επιβαρυντικών στοιχείων εις βάρος του. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχικές εκτιμήσεις, αστυνομίας, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στο γιο της γυναίκας μέσα στο δωμάτιό του. Ο νεαρός δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ και στη συνέχεια πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Η 54χρονη, ακούγοντας τη σφαίρα, έσπεσε στο δωμάτιο του γιου της για να δει τι ακριβώς είχε συμβεί και τότε δέχτηκε τη θανατηφόρα επίθεση. Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν στο σαλόνι και βρήκε τα δύο άτομα νεκρά το πρωί που σηκώθηκε, δεν επίθουν τους αστυνομικούς. Στο σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, γεγονός αποκλείει την παρουσία τρίτων ατόμων στο χώρο. Στην αυλή της κατοικίας βρέθηκαν κάποια ρούχα τα οποία φέρεται να ήταν έτσι πολύ καθαρά, έτσι, τα είχε πλύνει όπως φαίνεται, και εκεί εντοπίστηκαν κάποιες κοιλίδες αίματος που φέρεται να είχαν πληθεί πρόχειρα. Η σωρός τώρα της 54χρονης φέρει εμφανή αμυντικά τραύματα, δείχνοντας ότι πάλεψε σκληρά για τη ζωή της. Οι αρχές δίνουν τεράστια βαρύτητα σε αυτές τις αμοιχές που φέρει και ο 65χρονος στα χέρια του. Έχουν λάβει και βιολογικό υλικό για να κάνουν τεστ DNA για να δουν εάν όντως είναι της γυναίκας. Να πούμε, Κατερίνα, τέλος, ότι ο 65χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι αρχές περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θεωρούνται κλειδί για την πλήρη διαλεύθερη της υπόθεσης, και φυσικά να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Σε ευχαριστώ, Βίκυ. Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκυ Δρακούλη, κόκκινο πάτρα. Τέλος και εμείς εδώ.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 3.
3: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μια επίθεση κατά τη κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα τη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματική σκοπιμότητα και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία για, για τη συνταγματική αναθεώρηση ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Κυριακός Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία, σημείωσε. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, συνεχίζεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μάκη Βορύδη να αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής. Δεν πρόκειται να συνενέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με αιχμές, μεταξύ άλλων το άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Για φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για παιχνίδια της κυβέρνησης έγανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να ετοιμάζει ένα πραξικοπηματικό μπλόκο στην ακρόαση του ιδρυτή της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αντί να καλέσει άμεσα τον Ντίλιαν στη Βουλή, προανήκειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026 από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6% ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού. Το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανση 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενίκια, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που βρέθηκε νεκρή με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε χωριά της Μεσαράς για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δεδομένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις που αντάλλαξαν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως καθυστέρησε υπερβολικά να προχωρήσει σε συμφωνία. Συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, στους 12 οι νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά διάρκεια της νύχτας κοντά στην Τύρο. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Yeah. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχουν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 4 είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 για την επικοινωνία μας και στο Viber μας βρίσκεται για τα μηνύματά σας στο 6985 87 0059.

Λοιπόν, ανοιγοκλίνει το παράθυρο των προώρων εκλογών. Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη, ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης απλώνει το σενάριο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Πιθανότατα τον Οκτώβριο. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή μάλλον Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, συγγνώμη, το μπέρδεψα εδώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κλείνει και μιλάει για εκλογές το 2027, πιθανότατα το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Σήμερα είναι Τετάρτη και επειδή έχει τη συνεδρίασή της η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται ότι ο Πρωθυπουργός θα εμφανιστεί θεσμικός και θα μιλήσει για εκλογές το 2027. Ξέρετε, είναι η Πολιτική Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή τέλος πάντων, που θα εκλέξει νέο γραμματέα της, τον Κώστα Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός όμως, παράλληλα με όλη του τη θεσμικότητα, θα τάξει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Τώρα, άμα είναι σε εκλογική ετοιμότητα, από τώρα μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο, μάλλον θα καούν οι άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων. Επί του παρόντος και με τον Κώστα Κυρανάκη, αλλά και με τον Μάκη Βορύδη, τον οποίο τον έβαλε και επικεφαλής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας ακροδεξιός στην κατάλληλη θέση και γενικό εισηγητή στην ίδια θέση έχει τον, για το Σύνταγμα, συγγνώμη, έχει τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τρία πρόσωπα λοιπόν που προέρχονται από το παλιό σαμαρικό και καραμανλικό Μαντρί της Νέας Δημοκρατίας. Για να αντιμετωπίσει την αιμορραγία που έχει από τα δεξιά του και η οποία αυξάνεται όσο πιο κοντά έρχεται η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί μπορεί να λένε ότι ναι, δεν τους νοιάζει, ότι οι διαφορές ή μάλλον αυτό που θα τους αποσπάσει ο Αντώνης Σαμαράς είναι μικρό, αλλά η καρδούλα τους το ξέρει. Τώρα που οφείλεται όλη αυτή η συζήτηση για τις πρόωρες εκλογές, είναι γιατί και εκείνοι δεν έχουν αποφασίσει και οι εκλογομάγειροι της κυβέρνησης είναι και αυτοί σε αμηχανία. Μετρήσεις και οι δευτερογενείς επεξεργασίες που κάνουν στα στοιχεία τους δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό εύρους που μπορεί να αποσπάσει η Νέα Δημοκρατία. Το μέχρι πού μπορεί να φτάσει εξαρτάται από έναν απρόβλεπτο παράγοντα, την συμμετοχή στις εκλογές. Εάν λοιπόν λένε και εκείνοι η συμμετοχή κυμανθεί στο επίπεδο των ευρωεκλογών, που όμως είναι πολύ χαμηλό, ή έστω κοντά στο 50-55%, τότε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ελπίζει σε ένα καλό ποσοστό, ίσως και πάνω από 25% και να πλησιάσει το 27%, που είναι ο maximum ρεαλιστικός τους στόχος. Εάν η συμμετοχή όμως στις εκλογές είναι αυξημένη, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί και ξεπεράσει το 65% ή πλησιάσει προς το 70%, τότε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κατρακυλάνε γύρω στο 20% ή και πιο χαμηλά, ανάλογα με το τι θα αποσπάσει το κόμμα Σαμαρά. Αυτό λοιπόν το μεγάλο εύρος του πιθανού αποτελέσματος που συναρτάται με την συμμετοχή, που είναι απροσδιόριστος παράγοντας, κάνει και την απόφαση του Μαξίμου δύσκολη και έτσι τα σενάρια έρχονται και φεύγουν και το παράθυρο ανοιγοκλίνει. Τώρα, εγώ θα σας έλεγα ότι αν το Μαξίμου πίστευε στα αλήθεια ότι μπορεί να πάρει 30%, που είναι ο στόχος που δίνουν πια οι ενσωματωμένοι δημοσκόποι και τα δικά της μέσα ενημέρωσης, τότε θα έκανε εκλογές χθες. Θα ήταν ο

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ρόζα Βρετού, καρδιολόγος και αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, αλλά ξέρω ότι εργάζεστε και στο Αττικό, κυρία Βρετού. Είσαστε και στον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, οπότε έχετε και μια συνολική εικόνα για το πώς πηγαίνει το ΕΣΥ και ο τομέας υγείας επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί 7 χρόνια είναι πολλά και νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια αποτίμηση.
1: Κύριε Μπουτζάνη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Αυτές οι ώρες του μεσημεριού είναι ώρες εντατικής εργασίας ακόμα για τον περισσότερο κόσμο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ, όντως νομίζω ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μπορεί να πει κανείς ότι η παρούσα κυβέρνηση και η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη έχει πετύχει κάτι μοναδικά καταστροφικό. Από τη μία, οι ασθενείς μας να χρειάζεται να έχουν τεράστια υπομονή, πολλούς ατομικούς οικονομικούς πόρους προκειμένου να βρουν την υγεία τους, γιατί αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, και από την άλλη, οι νέοι γιατροί και οι νέοι νοσηλευτές να μην επιθυμούν να δουλέψουν στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι μια μοναδική, δυστυχώς, δυσχερής πραγματικότητα που αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, που μόνο μια νέα κυβέρνηση με τελείως διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό θα μπορούσε να ανατρέψει.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν το 19, όταν είχε παρουσιάσει σε μια εκδήλωση και μάλιστα πολύ λαμπρή το σχέδιό του για την υγεία και για το πώς, ας πούμε, μέσω των ΣΔΙΤ και διάφορα άλλα που θα εκχωρούσε και τομείς θα εξυγχρόνιζε συνολικά το σύστημα υγείας, αλλά θα είχαν αποτέλεσμα αυτό τι, να βελτιωθούν οι παροχές προς τους πολίτες και να μην αυξηθεί το κόστος. Πέτυχε κάτι από αυτά?
1: Ναι, αυτές ήταν διακηρύξεις οι οποίες έμειναν εντελώς διακηρύξεις, σε βαθμό που να αναρωτιέται κανείς αν υπήρχε είτε σχέδιο είτε πρόθεση τελικά να γίνει κάτι από όλα αυτά. Αν ανατρέξει κανείς σε πολύ απλά στοιχεία και αποτυπώνονται πολύ εύρωτα από τους αριθμούς που έχει τόσο όσα όσο και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Υγεία και επίσης και μια πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ. Καταρχάς, το τι πληρώνουμε οι ίδιοι, τι πληρώνουν οι ίδιοι ασθενείς μας για την υγεία τους, έχουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη που αγγίζουν το 30%. Δηλαδή περίπου συνολικά για το τι χρειάζεται κανείς για την υγεία του, το 30% το πληρώνει ο ίδιος, που είναι μια τεράστια δαπάνη. Το μισό κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης επίσης, που είναι τρομακτικό, το πληρώνει ο ίδιος ο ασθενής. Επίσης είναι ένα τρομερός αριθμός. Και ένας ακόμα αριθμός που αποτυπώνει νομίζω πολύ εύγλωτα την κατάσταση στην οποία είμαστε. Έχουμε συγκριτικά με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το μικρότερο αριθμό υγιών χρόνων ζωής για τους ανθρώπους που είναι άνω των 65.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι η πραγματικότητα έτσι πολύ εύγλωτα φαίνεται σε αυτά που είπαμε.
0: Ναι, εμείς παρακολουθούμε και τα κανάλια μας κατακλείζουν από εικόνες όπου πηγαίνει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός.

0: πώς και εγκαινιάζουν νέες πτέρυγες και τα λοιπά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κυρία Μπρετού?
1: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι οπωσδήποτε οι ανακαινήσεις σε πτέρυγες είναι σημαντικά γεγονότα. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι παλιότερα τα σημαντικά γεγονότα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν να χτίζονται ολόκληρα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Και να πω σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές έχει τεθεί το ζήτημα νέων νοσοκομιακών δομών και για το χώρο της Αττικής που είναι τόσο πυκνοκατοικημένος και φυσικά δεν γίνεται κουβέντα από την πλευρά της κυβέρνησης γι' αυτό. Οπότε το να ανακαινιστεί μια πτέρυγα είναι σημαντικό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την ποιότητα ζωής των αρρώστων. Όμως το πιο κρίσιμο για την ποιότητα ζωής των αρρώστων είναι η στελέχος.
0: Ακριβώς, η οποία...
1: Όταν ανακαινίζονται τμήματα επιγόντων περιστατικών και έχουμε στην Ελλάδα το μικρότερο αριθμό νοσηλευτών ανά 100.000 πληθυσμού σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί

0: Δεν συνειδητοποιεί.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν προϋποθέτει και μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, κυρία Βρετού, να πάμε κατευθείαν στο
0: κύριο
1: στο κύριο
0: ναι.
1: Και κύριο, γιατί εντάξει, καλά τα λένε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα, και θα έλεγα ότι και στα προγράμματα που έχουν για την υγεία, τα βασικά κόμματα τουλάχιστον που έχουν προγράμματα, δεν είναι και τόσο μακριά τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν απέχουν, τουλάχιστον στον πυρήνα της φιλοσοφίας τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του δημόσιου συστήματος υγείας και των ανθρώπων που εργάζονται στο σύστημα υγείας. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι ο χώρος αυτός της υγείας αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Και νομίζω ότι ο χώρος αυτός δείχνει και ότι ο μόνος δρόμος προκειμένου να ανατραπούν πολιτικές εξόντωσης των μεσαίων και των χαμηλότερων στρωμάτων είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Το λέω
0: και αυτό αφορά τόσο το ΠΑΣΟΚ, αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ. Και
1: έχετε διατελέσει βουλευτής, ήσασταν και υποψήφια. Άρα έχετε μια πολιτική εικόνα και μπορείτε να κάνετε ένα πολιτικό σχόλιο πάνω σε αυτό. Γιατί δεν προχωρούν αυτές οι συζητήσεις και έχετε κάποια αισιοδοξία ότι μπορεί να προκύψει κάποια συνεργασία?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι συνεργασίες προκύπτουν όχι ως αποτέλεσμα συμφωνίας των ηγεσιών, αλλά ως αποτέλεσμα πίεσης των κοινωνικών διεργασιών και των ανθρώπων που ζουν τα προβλήματα. Κατά συνέπεια, ναι, επειδή είναι τέτοια η κατάσταση, έχω αισιοδοξία ότι μπορεί να προχωρήσουν οι συνεργασίες και να πάμε πολύ παραπέρα από τις προσωπικές αναζητήσεις κάθε επικεφαλής προοδευτικού κόμματος. Νομίζω ότι η στιγμή είναι τέτοια που θα πρέπει να μπουν στην άκρη οποιασδήποτε έτσι προσωπικές ή ατομικές φιλοδοξίες. Οι συνεργασίες μπορούν να λύσουν πολλά προβλήματα και να δημιουργήσουν νέες οδούς επίλυσης προβλημάτων στην Ελλάδα. Η συνεργασία καθαρά των προοδευτικών δυνάμεων. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια οριακή στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αστείο να λέμε ποιος θα είναι πρώτος και ποιος είναι, ας το πούμε, θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι να αναλώνονται περισσότερο σε μια μεταξύ τους μάχη παρά στο πώς θα ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και δεν είναι καλό αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή που θα πρέπει να μιλάμε για μάχη μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά για μάχη όλων μαζί των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν πολύ σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρετού. Να είστε καλά.
0: Και εγώ, κύριε Γκουτζάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ρόζα Βρετού, καρδιολόγος, αναπληρώτρια γραμματέας στο τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής και με καθαρή θέση να παραμερίσουν οι επιμέρους διαφορές ή και οι διαφορές των επικεφαλής των φορέων της αριστεράς, να παραμερίσουν οι διαφορές τους λοιπόν και να προκύψει μια ενότητα έτσι ώστε να αμφισβητηθεί.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
5: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Μήνυμα λοιπόν με σαφείς αιχμές έστειλε και άφησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας εντός 10 ημερών συμφωνία ή διαπραγμάτευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Χρησιμοποίησε και κάποιες βαριές εκφράσεις ο κύριος Παύλος Πολάκης. Δεν υπάρχει, είπε, ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορείς να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κούφο Νικολάκου και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, είπε. Θα πρέπει να έρθει μια συμφωνία μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Τώρα αυτό το 10 μέρες, γιατί άμα είναι 12 ή 15 δηλαδή, τι, αλλάζει κάτι? Αλλά ναι, στο περιθώριο της, μάλλον στη συνέχεια, στους απόϊχους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι ναι μεν δεν κατεβαίνει αντιπαραθετικά, δεν κινείται αντιπαραθετικά με το κόμμα Τσίπρα, αλλά άφησε ανοιχτό το τι γίνεται στις εκλογές, αναπτύσσεται και ένας σχετικός διάλογος. Ξεκίνησε ο Νίκος Παπάς ήδη από την επόμενη, μάλλον από την Δευτέρα, όπου έθεσε και κάποια ερωτήματα και εκείνος προς τον Σωκράτη Φάμελο, και το συνέχισε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Παπαθανασίου. Δημήτρη, ας μιλάμε στον Νικό, συνάδελφοι είμαστε, γνωριζόμαστε από παλιά. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την παρουσία. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, Σπύρο. Μια χαρά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Με αυτή την κυβέρνηση προσεχώς καλύτερα, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Κάθε μέρα και καλύτερα, και νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα κάνει μια ανακεφαλαίωση το απόγευμα ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή, όπου θα εκλέξει τον Κώστα Κυρανάκη και θα αφήσει κάποιο παράθυρο για να καταλάβουμε και εμείς τι θα κάνει στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον.
1: Πάντως σήμερα, μιλώντας αυτή την περίφημη συνέντευξη, ο ίδιος είπε ότι οι εκλογές, παρότι δεν ρωτήθηκε, έσπευσε μόνος να μας πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι απόψεις δίστανται. Τέλος πάντων, το απόγευμα θα έχουμε την εκλογή κομματάρχη, στη θέση του κομματάρχη, τον κύριο Κυρανάκη. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκη...
0: Μια στιγμή να πούμε κάτι γι' αυτό, νομίζω, Δημήτρη, και θα πούμε στον κύριο Κυρανάκη, αλλά την Κυριακή, δύο μεγάλες εφημερίδες που φιλοκυβερνητικές τις λες, έτσι, η Καθημερινή και το Πρώτο Θέμα, βγήκανε με πρωτοσέλιδο το σενάριο των προώρων εκλογών. Δεν το γράψαν από το μυαλό τους, δημοσιογράφοι, είμαστε, καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι και το δικό μας ρεπορτάζ αυτό λέει.
0: Ναι. Το είχαμε και εμείς στην Αυγή, το είχατε κι εσείς, αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα δύο μέσα που βγήκαν με πρωτοσέλιδο και όλα και κεντρικό τους θέμα και έχουν και τις γνωστές σχέσεις με την κυβέρνηση, ακόμα περισσότερο. Με αυτή την έννοια το είπα. Έτσι.
1: Οι απόψεις στο Μαξίμου δίστανται με την έννοια ότι υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να γίνουν εκλογές προώρες και άμεσα, τέλη Σεπτέμβρη, το αργότερο πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ανήκει σε αυτή την πλευρά.
0: Ναι.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος, το σύμφωνο με το δικό μου ρεπορτάζ, είναι από αυτούς που πιέζουν για να γίνουν εκλογές νωρίτερα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που λένε, και είναι και η θέση του Μητσοτάκη αυτή, νομίζω, που λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης τώρα θέλει να εμφανίζεται και ως θεσμικός παράγοντας και θεσμικός εκπρόσωπος του κράτους, ας πούμε, και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Αυτό τώρα του έλεγχου του Μητσοτάκη είναι η θεσμικότητα όλη, ναι, στις εκλογές. Ναι.
0: Ενώ έχει παραβιάσει
1: όλα
0: κάθε
1: τα άλλα θεσμικότητα. Είναι απολύτως θεσμικά, δηλαδή ναι, έχουμε καταπατήσει κάθε για της θεσμικότητας αυτές οι δύο κυβερνήσεις από το 19 και μετά, αλλά τώρα ο κ. Μητσοτάκης δεν εμφανίζεται θεσμικός. Τέλος πάντων, η δική μου άποψη, αν το θες, είναι ότι στο Μαξίμου γύρουν και τις δύο απόψεις, και τις εκλογές του 27 και τις προώρες, νομίζω ότι θα εξαρτηθούν από τις δημοσκοπήσεις, από το πώς θα πάει το καλοκαίρι, αν θα πάει καλά ο τουρισμός, το πώς θα είναι η διεθνής κατάσταση, τι θα γίνει με τους πολέμους, τι θα γίνει με τα στενά δόρμους, τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Θα τα βάλουν όλα αυτά κάτω και θα κρίνουν. Σίγουρα δεν υπάρχει λυμμένη απόφαση, αλλά όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, επισημάνες, όταν οι φωνές του Μαξίμου λένε ότι συζητάμε για εκλογές, εννοείται ότι συζητάμε για εκλογές.
0: Εγώ έκανα, διακινδύνευσα και μια εκτίμηση και είπα ότι εάν αυτό το 30% που οι ενσωματωμένοι δημοσκόποι και δημοσιογράφοι προβάλλουν σαν στόχο, αν θεωρήσουν ότι μπορούν να το πετύχουν, τότε θα κάνουν εκλογές χθες.
1: Πάντως η δική μου άποψη είναι ότι ο Μητσοτάκης, επειδή θα πιέζεται όλο και περισσότερο, γιατί ήδη και το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ανοιχτό και το ΠΚΠ είναι ανοιχτό και πάει λέγοντας και νέα σκάνδαλα έρχονται κάθε μέρα στη χώρα, θα πιεστεί πάρα πολύ. Άποψή μου είναι ότι θα πάει σε εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει σε εκλογές προώρες δηλαδή.
0: Γι' αυτό και όπως είπες αλλάζει κομματάρχη. Καλά, θα άλλαζε έτσι κι αλλιώς. Θα άλλαζε έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Σκρέκας πιάστηκε να έχει εμπλοκεί στην υπόθεση.
1: Το ποιος δεν έχει αισθηματικότητα στην πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε. Αλλά να πούμε, εγώ θέλω να σταθώ στον κύριο Γκρανάκη, γιατί είχε αναλάβει ένα βαρύ και δύσκολο έργο, το οποίο υποσχόταν να το φέρει εις πέρας, και αυτό ήταν ο εξυγχρονισμός του σιδηροδρόμου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εξυγχρονισμός του σιδηροδρόμου, για να ξέρουν ακούνε και οι ακροατές μας και να καταλαβαίνουν, όχι απλώς έχει μείνει πίσω, και δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι το έργο στον αέρα, υπάρχει ένα έργο στον Κρανόνα, εκεί στον κάμπο της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, που ήταν υποχρεωτικό να γίνει λόγω του Ντάνιελ, είχαν πνιγεί οι γραμμές κτλ. Το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν έτοιμο στα τέλη του Ιούνιου, τώρα δηλαδή μιλάμε. Αν είναι έτοιμο του χρόνου τον Ιούνιο, θα είμαστε πάλι πολύ ευχαριστημένοι και υπάρχουν και σενάρια στο τραπέζι και το σκέφτονται πάρα πολύ καλά στο σιδηρόδρομο να τον κλείσουν τελείως μέχρι να γίνουν τα έργα. Το λέω αυτό για να... Τέλος πάντων, ο κύριος Κυρανάκης αναλαμβάνει κομματάρχης, παρότι νέος άνθρωπος, νομίζω ότι είναι κοντά στα 40,
0: τώρα
1: έχει όλα τα
0: είναι
1: χαρακτηριστικά των κομματαρχών της παλαιάς σκοπής, με κυριότερο, το είδαμε και αυτό πρόσφατα σε μια εκδήλωση, που ήταν το γλύψιμο του αφεντικού.
0: Ναι. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης υποτίθεται ότι είναι από τη νέα γενιά δεξιών στελεχών ή στελεχών της δεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας. Κάποτε είχε και σχέση με το σαμαρικό περιβάλλον, από εκεί ξεκίνησε, αλλά ήταν από εκείνους που προσχώρησαν συνολικά στο μητσοτακικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι. Σωστά.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Τέλος πάντων, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει και πολλά ευτράπελα στο βιογραφικό του και στο ενεργητικό του, από το τόσο καλό θα κάνει ένα δομημένο βιογραφικό, έλεγε κάτι απίθανο για τα βιογραφικά.
0: Ναι, γιατί έχει και μια εταιρεία που έφτιαχνε βιογραφικά, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς, και τα άλλα.
0: Δηλαδή το μόνο που δεν μας είχε πει τότε ήταν: ελάτε σε μένα να σας φτιάξω καλό βιογραφικό, μπορεί να σας βρω και δουλειά.
1: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, που έλεγε ότι τα λεφτά των φόρων πάνε για τους μετακλητούς του Τσίπρα. Οι αστείωτες εκείνες, τέλος πάντων. Η βενζίνη τότε είχε ένα 20, ένα 30 το λίτρο, τώρα έχει 2,30, αλλά τέλος πάντων. Ο κ. Κυρανάκης έλεγε αυτά που έλεγε.
0: Τώρα, επειδή έφερε το θέμα των σιδηροδρόμων, μπήκα στον πειρασμό γιατί θυμήθηκα έναν άλλο συνάδελφο που τότε το 2023 έλεγε: εντάξει, αυτό το δυστύχημα με 97 νεκρούς, ας γίνει ευκαιρία για να φτιάξουμε έναν ωραίο σιδηρόδρομο σε λίγα χρόνια. Όπως
1: φτιάξαμε. Όχι, δημόσια, τέτοια στην τηλεόραση, βέβαια.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και ήταν κανένα δυο οι συνάδελφοι, δεν ήταν ένα, αν θυμάσαι καλά.
0: Λοιπόν,
1: αλλά ένα έλεγε και ο άλλο έδαινε και έλεγε: ναι, όπως ήταν ευκαιρία, όπως είχαν γίνει με τους μαθητές των Τεμπών.
0: Ναι, ναι, αλλά τότε ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος...
1: Νεκρούς μαθητές των Τεμπών, που φτιάξανε μετά τα τούνελ των Τεμπών και τα τούνελ με τους μαθητές τους νεκρούς στο Μαλιακό και επικαλέστηκαν να...
0: Ναι, όπου τότε δεν υπήρχε και ευθύνη της κυβέρνησης εκείνης, ήταν απλά ο δρόμος που δεν είχε φτιαχτεί, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε ο Γιώργος Σουφλιάς. Το θυμάμαι το ρεπορτάζ, πήγε εκεί, έκαναν όλη την φιέστα και μάλιστα εμείς οι δημοσιογράφοι σωστά γράφαμε ότι είναι φιέστα και τα λοιπά, αλλά φτιάχτηκε το έργο και φτιάχτηκε και σχετικά σύντομα και κανονικά. Αλλά ήταν ένας άλλος πολιτικός που τώρα μας άφησε. Αλλά για τους συναδέλφους αυτούς, ναι, τώρα γιατί δεν βγαίνουν να πούνε ότι χάθηκε αυτή η χρυσή ευκαιρία να βιαχτεί ένα καλό σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έχουν ξεχάσει.
1: Τέλος πάντων, εκτός από κανένα στελέχη, μια δημοκρατία όπως έχει αποδείξει, όποιος θα αναλάβει στη συνέχεια να υλοποιήσει το όραμα του κ. Κυρανάκη, νομίζω ότι θα τα πάρα πολύ εύκολα. Το έχουν αποδείξει εξάλλου ότι πάνε πάρα πολύ καλά σε όλα τα ζητήματα.
0: Το οποίο επίσης, ας πούμε, εντάξει, διαφορετικό αυτό, αλλά αυτή η γραμμή 4 του μετρό πάει για το 2032, έτσι. Σε λίγο δεν θα κινείται τίποτα τις πρωινές ώρες στην Αθήνα. Μπλοκαρισμένα τα πάντα.
1: Η Αθήνα είναι πλέον ακινήτη πόλη. Ναι. Ναι, όποιος κινείται
0: με αυτοκίνητο.
1: Με ό,τι και να κινήσει πια, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς πια είναι σε άδεια κατάσταση. Ο κόσμος περιμένει με τις ώρες πια να πούμε τα λεωφορεία, τα τρόλι. Το μετρό έχει φοβερές καθυστερήσεις και βέβαια όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο είναι καταδικασμένοι να κάνουν και να τρώνε 3-4 ώρες τη μέρα στην προσπάθεια να πάνε και να φτάσουν στις δουλειές τους.
0: Λοιπόν, πάντως, Δημήτρη προσπαθεί με τον Κώστα Κυρανάκη και με κάποια άλλα στελέχη να συμβολήσει τι, μια δεξιά στροφή. Δηλαδή, για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος έβαλε τον κύριο Μάκη Βορύδη. Ως γενικό εισηγητή έχει τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, αλλά και παλιότερα έχει κάνει κάποιες. Τώρα, να πω για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, δεν έχει και νόημα.
1: Τώρα, αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω και εγώ τώρα. Δηλαδή, ναι. Ότι να συμβολήσει, ξέρω και εγώ αν συμβολίζει πια οτιδήποτε, ή όλα αυτά είναι στην ανάγκη και γίνονται επιλογές με βάση τον πάγκο που υπάρχει. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα η μισή κοινοβουλευτική ομάδα και ένα ολόκληρο επιτελείο είναι υπόλογο, υπόδικο για διάφορα σκάνδαλα και τα πράγματα στενεύουν και είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επιλογές που θέλει να κάνει. Οπότε δεν ξέρω πια αν συμβολίζει οτιδήποτε. Τώρα δηλαδή, για αν θέλεις να είμαστε και σοβαροί τώρα και μιλώντας έτσι και πολιτικά, πολύ σοβαρά πολιτικά, δηλαδή ο Κυρανάκης ως κομματάρχης τι να συμβολίζει αλήθεια δηλαδή για τώρα.
0: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι προς ένα κοινό της Νέας Δημοκρατίας να τους κόψει την διαφυγή προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί θεωρώ, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι και το Μαξίμου αυτό που εκτιμά ως βασική του απειλή είναι αυτό το κόμμα.
1: Εντάξει, να κρατήσουμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Αντώνη Σαμαρά, του κ. Τσουτσούτσια, ο οποίος είπε ότι σημάδευσε κατευθείαν το Μαξίμου και είπε ότι οι έμπιστα τρόλ βάλουν με εντολή Μαξίμου βάλουν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά και τέλος πάντων όλα αυτά που είπε το ότι μιλάει για ύβρις τέλος πάντων και ύβρις και απέναντι στην παράταξη συνολικά και υπενθυμίζει ο κύριος Τσούτσιας ότι ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγει πρόεδρος με 800.000 νομίζω ψήφους από την Δημοκρατών και θεωρείται όλη αυτή η επίθεση που γίνεται ότι είναι ύβρις και προς αυτούς. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω ότι η αίσθηση που έχω είναι ότι πια έχουν αρχίσει διάφοροι κατευθυνόμενοι εκ του Μαξίμου να λένε για τον Αντώνη Σαμαρά. Σε λίγο θα μας φτάσουν και στην περίοδο που ο Αντώνη Σαμαράς ήταν στο Λύκειο και πήγαινε πενθυμίρη εκδρομή. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει δεν ξέρω πόσο πίσω, ας πούμε. Έχουμε γυρίσει ακόμα την εποχή Σαμαρά με Μητσοτάκη, αλλά τον πατέρα Μητσοτάκη.
0: Τον πατέρα Μητσοτάκη, ναι. Με τον οποίο τα βρήκανε βέβαια μετά, αλλά αυτή είναι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κρατάνε αυτά που θέλουν από το παρελθόν.
0: Και επίσης ξεχνάνε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ψήφισε το μνημόνιο τότε, όταν έφυγε η αδερφή του, και μετά ήταν υπουργός του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος ο οποίος στήριξε και βγήκε η πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε και συμβολή στο να βγει πρωθυπουργός.
1: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει.
0: Ναι, όχι, το συνέδεσα αυτό.
1: Όχι, καλά έκανε και το συνέδεσες και τέλος πάντων είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία Αντώνη Σαμαράς, είναι απειλή για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς και ενδεχομένως η δημιουργία του κόμματος και η φυγή ψηφοφόρων προς τα δεξιά προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει ζητήματα πολύ σημαντικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον φέρει σε ποσοστά που είναι κάτω ακόμη και από το όριο του μπόνους των 40 ευρών.
0: Ναι, κάτω από το 25%.
1: Κάτω από το 25%.
0: Εντάξει, άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις, αν δούμε τις ΑΛΚΟ και τις μέτρων ανάλυσης, εκεί τον βγάζουν, στο 22-23%, έτσι.
1: Ναι, ναι, το άλλο είναι η εκτίμηση. Ναι. Ναι, αυτή είναι, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω και εγώ. Τέλος πάντων, βέβαια, είπαμε, οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής και τέλος πάντων, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι αλλιώς και πολύ διαφορετικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έχει μεσολαβήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης πιέζεται παταχώς.
0: Το έθεσες κι εσύ ότι νομίζω η μεγάλη του πίεση είναι πια από την υπόθεση των υποκλοπών και από τι εξέλιξη θα έχει σε σχέση με τον Ταλ Ντίλιαν.
1: Εντάξει, εκεί γίνεται μια ολόκληρη... Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να αποφύγει την κλίση του Ανιψιού Δημητριάδη και του Ντίλιαν στη Βουλή. Η αντιπολίτευση έχει ενεργοποιήσει αυτό τον όπλο, το όπλο των δύο πέμπτων που λέμε. Αλλά θεωρώ ότι η πλειοψηφία θα παίξει τόσες πολλές καθυστερήσεις που δεν ξέρω πώς δεν ξέρω τι θα σκεφτούν και τι θα κάνουν προκειμένου να αποφύγουν όλο αυτό. Για αν δεν μπορούν να το αποφύγουν, να το βάλουν σε μια περίοδο που θα είναι, ξέρω, 13 Αυγούστου με 16.
0: 15 θα έλεγα ακριβώς.
1: Ναι, 15 μην ήταν κλειστή, γι' αυτό το λέω τώρα. Δεν έχω μπροστά μου ένα ημερολόγιο, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα κάνουν εκεί πέριξ του 15 Αυγούστου.
0: Όλη αυτή όμως η διαδικασία ευτελίζει και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εν τέλει, εντάξει, δεν λέω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά μπορεί
1: καλά,
0: να έχουμε...
1: Εντάξει τώρα, Σπύρο, επειδή κάνουμε την ίδια δουλειά, τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήξερε τι ψήφισε. Δεν το ξεχνάς?
0: Όχι, δεν το ξεχνάω. Και ήταν στην Ιταλία.
1: Δηλαδή, τους συναντούσαμε στους διαδρόμους που λες και ρωτάγαμε τι ψήφισες και έλεγε δεν ξέρω ακριβώς, τώρα μισό λεπτό να ρωτήσω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποια κοινοβουλευτική ομάδα και τι συζητάμε. Τώρα, τέλος πάντων, και ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας πούμε, θέλει να εμφανιστεί τώρα ξαφνικά θεσμικός στο πότε θα κάνει εκλογές, ας πούμε, και τρέχουν όλα τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, αυτό που είπες είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη φράση περί θεσμικότητας που τη λένε και την ξαναλένε και οι δικοί του δημοσιογράφοι, αλλά όχι όπως τη λέμε εμείς. Εκείνοι δείχνουν να την πιστεύουν. Είναι αστεία. Δεν γίνεται να ανοίγεις μόνο στο σενάριο των προώρων εκλογών. Τον ρώτησε ο βουλευτής του. Πότε θα έχουμε εκλογές πρόεδρε και είπε όχι πριν τη ΔΕΘ. Το άνοιξε ο ίδιος και λες ότι έχω και θεσμικότητα. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Αλλά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω όμως και σε σχέση με την αναταραχή στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Τι βλέπεις εκεί πέρα, Δημήτρη?
1: Κοιτάξτε τώρα, να το δούμε από τη δημοσκοπική πλευρά. Από τη δημοσκοπική πλευρά βλέπουμε ότι με αρκετές δημοσκοπήσεις πλέον έχουν το Τσίπρα ξεκάθαρα δεύτερο με διαφορά. Ναι. Από εκεί και μετά το Πασόκ πιέζεται πολύ. Το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ. Αυτοί επιμένουν εκεί να λένε, δεν ξέρω, ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η νίκη του Πασόκ. Δεν ξέρω τώρα ποιο όνειρο βλέπουν. Ξεκινάνε και κάνουν και κάτι περιφερειακά συμβούλια που θα ενεργοποιήσουν και 3.500 στελέχη, λέει, και να αυτό και να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά κτλ. Έχουν ανακοινώσει και μια σκιώδη κυβέρνηση. Τέλος πάντων, θα κάνουν μια προσπάθεια να ανατρέψουν αυτό το δυσμενές κλίμα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Από εκεί και πιο κάτω μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τη διάβασα και εγώ, ομολογώ, ολοκληρή.
0: Ναι, την κατάλαβες?
1: Είναι τώρα, είναι 3.250-3.270 λέξεις. Οι χίλιες αναφέρονται, αλλά δεν εξηγούν και τίποτα στην πολιτική αλλαγή αυτές οι χίλιες τελευταίες λέξεις και κάτι προσπαθούν να πούνε. Νομίζω ότι η ουσία βρίσκεται σε 10 λέξεις. Λέμε εκεί η σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα δεν επιτρέπει κατακαιρματισμό. Άντε τώρα αυτό να το ερμηνεύσει.
0: Ναι. Και λέει ακόμα ότι δεν κινούμαστε αντιπαραθετικά, αλλά δεν διευκρινίζει αν αυτό το δεν κινούμαστε αντιπαραθετικά αφορά και τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, ας πούμε. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία λέει ότι θα κατέλθει αυτόνομα ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη λέει ότι ακριβώς το αντίθετο. Τέλος πάντων μένει να διευκρινιστεί αυτό. Έχουν πάντως τις εντάσεις, έχουν τον Παπά. Τα έλεγες και εσύ, νομίζω, λίγο πριν.
0: Ναι, και για τον κύριο Πολάκη. Ναι.
1: Μετά, και μετά το Φάμελ σημάδεψε και τον Ζαχαριάδη, απάντησε ο Ζαχαριάδης. Θέλω να σου πω κάτι, δεν δημιουργούν καλή αίσθηση και καλή εικόνα όλα αυτά. Δεν περιποιούν τιμή ούτε για την αριστερά, ούτε για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τέλος πάντων βοηθάνε στο κοινό στόχο που θα έπρεπε λογικά να είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Πάντως κάνω άλλη μια παρατήρηση από τότε που φτιάχτηκε το κόμμα Τσίπρα, ότι όλοι είναι εναντίον του. Πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλο το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την περασμένη Παρασκευή η μισή του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο ήταν κατά του Τσίπρα. Το ΚΚΕ, χθες εμφανίστηκε ο γραμματέας του. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε κάθε ευκαιρία. Η αναπομείνασα ΕΑΡ με τον Γαβρίλ Σακελαρίδη. Η Μαρία Καριστιανού, όποτε εμφανίζεται, και τελευταία και ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή όλοι πια στοχεύουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή μπορεί να είναι όλοι εναντίον όλων.
1: Για δικούς του λόγους, όμως εγώ θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας πριν εμφανιστεί το κόμμα, οι δημοσκοπήσεις τον έφεραν κάπου στο 7-8%, ούτε εμφανίστηκε τον έφεραν γύρω στο 13%, άμα την εμφανίσει. Και τώρα, ενώ έχει περάσει το δεκαήμερο και ενώ τον σημαδεύουν όλοι, είναι στο 16-17%. Αν θες τώρα την άποψή μου, έχει εμφανίσει μια δυναμική, νομίζω θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι του κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Οι επιθέσεις που δέχεται.
1: Επιθέσεις.
0: Ναι. Λογικό είναι.
1: Θεωρώ ότι του κάνει καλό και είναι και στο επίκεντρο. Θέλω εδώ να ίσως πάω λίγο αλλού, αλλά τέλος πάντων όσον αφορά τις επιθέσεις θέλω να πω ότι παρακολουθώ για παράδειγμα την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η οποία της ουσίας δεν λέγει τίποτα. Ναι, αυτοί δεν έχουν ανακοινώσει το κόμμα και της ουσίας δεν έχουν. Δεν μας έχουν εξηγήσει και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.
0: Ναι.
1: Εκείνο που διαπιστώνω όμως είναι ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο και η ίδια και ένα σημαντικά στελέχη που είναι πέριξ της κυρίας Καρσιανού να σημαδεύσουν και να ανοίξουν ένα μπιφ με τον Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Επειδή εκτιμώ ότι θεωρούν ότι αυτό θα τους κάνει καλό. Βέβαια από την άλλη πλευρά ο Τσίπρας δεν έχει τσιμπήσει βέβαια και
0: γενικώς έχει ακολουθήσει μια τακτική να μην απαντάει, τουλάχιστον όχι
1: να
0: τόσο
1: μην έντονα. Απαντάει. Με αφορμή τη γενικότερη παρατήρηση αυτή, εγώ το λέω ειδικότερα, ας πούμε, όσον αφορά το.
0: Και υποθέτω ότι θα το κάνει κάποια στιγμή όταν θα βγει να δώσει μια συνέντευξη ή μια καινούργια παρουσία. Όπου από τότε που παρουσίασε το κόμμα του μέχρι τώρα δεν έχει άλλη παρουσία και σωστή τακτική, μου φαίνεται.
1: Θα το κάνει όταν ο ορίζοντας των εκλογών είναι πιο συγκεκριμένος. Ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση καλά κάνει, ασχολείται με τα οργανωτικά ή τουλάχιστον τα πρέπει να ασχολείται με τα οργανωτικά γιατί θα πρέπει να εμφανίσει και ένα κόμμα και πυρήνες και ομάδες και τέλος πάντων μηχανισμό ο οποίος έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί θα κινητοποιήσει την κοινωνία και θα μεταδώσει και τις θέσεις του και τις απόψεις του και όταν έχει ορίζοντα συγκεκριμένο ορίζοντα εκλογών, νομίζω ότι τότε θα αρχίσει και να αποδείξει το Κέσσαρο στο Κέσσαρο και στον καθέναν από όλου όσου επιτίθενται θα απαντάει έτσι κι αλλιώ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σπύρο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Και φυσικά στην Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, την συγκρότηση της Επιτροπής. Νομίζω ότι μόνη της θα μείνει η κυβέρνηση. Κανένας δεν έχει τη διάθεση να της προσφέρει συνένεση. Κάτι το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ η κυβέρνηση. Α, μάλιστα, μόλις τώρα ο συνάδελφος με ενημερώνει ότι τελείωσε η Επιτροπή. Ως προς το πολιτικό όμως θα έλεγα ότι την συνένεση που ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την πήρε, τουλάχιστον όπως άκουσα και από τον Σωκράτη Πάμελο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα ήθελε να παρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα έτσι ώστε να προβάλλει το προφίλ του μεταρρυθμιστή. Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο πάλι στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Παρήνεστε με πολλαπλή παραβίαση των αρχών του Συντάγματος και αντί να απολογίσετε, μα ζητάτε συνένεση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Για φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για παιχνίδια της κυβέρνησης μίλησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται να ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του ιδρυτή της Συντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής που καθιστά υποχρεωτική την κλίση προς ακρόαση του ιδρυτή της Συντελέξα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026 από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6% ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού, κατά 12,6% των ψαριών. Στον τομέα της ενέργειας, το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανση 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενίκια, μες των ενοικίων, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Στις 5.30 συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αναλάμβαναν επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Γιαλίας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε χωριά της Μεσαράς για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το ΑΠΕ Σοκάρι. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν με την αυτόφορη διαδικασία οι 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλήρου και Πευκών. Και σε βάρος τους απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η σκητσογράφος Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου, που αποτύπωσε με σκίτσα την αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Η κηδεία της θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις που αντάλλαξαν οι ΗΠΑ και Ιράν με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επεκρίνε την Τεχεράνη για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Στην ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη διάλυση, προσθέτοντας πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Στο Ιράν μεταβαίνουν διαπραγματευτές του Κατάρ μετά από διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσουν μια πιθανή συμφωνία, όπως μετέδωσε το Reuters. Συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο Λίβανο το Ισραήλ. Στους 12 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις σε 2 πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 στο Telecom Center Athens, στο 4ο της σειράς των τελικών της Greek Basketball League και θέλει την νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 της σειράς. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι θα αναδειχθούν πρωταθλητές Ελλάδος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Και φτάσαμε μεσοβδόμαδα, αδέρφια. Τετάρτη 10 Ιουνίου του 26. Εδώ παρεούλα στο κόκκινο Θεσσαλονίκης είμαστε, στο κλασικό μας ραντεβού 4 με 6 με μια ομπρέλα κόκκινη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Ένα διωράκι και σήμερις παρέα λοιπόν, σας θέλω εδώ με τα μηνύματά σας. Δεν έχω να δώσω κάτι και σήμερα, λίγο φτωχή αυτή η εβδομάδα σε προσκλήσει. Μια ανάσα ας πούμε ότι παίρνουμε. Έχουμε πολλά παρακάτω ούτως ή άλλως να μοιραστούμε. Το κυριότερο όμως η σκέψη σας και η παρέα σας που μπορείτε να μου την προσφέρετε και εγώ ό,τι μπορώ με τη σειρά μου σε εσάς. Μέσω των μηνυμάτων, είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Και δώστε υλικό, εικόνες, όμορφες που τις χρειάζομαι πάρα πολύ και ο καθένας και κάθε μία θαρώ, σε όλες αυτές τις μέρες που κυλούνε. Ακόμη και αν ο ήλιος λάμπει και έχει ζέστη, τα σκαμπανεβάσματα μέσα μας και γύρω μας είναι σαν και αυτά του καιρού, θα έλεγα. Πάλι αύριο καταιγίδες λένε, το Σαββατοκύριακο λίγο άστατο. Θα δούμε. Οι πυρκαγιές είναι το θέμα. Οι πυρκαγιές. Παντός είδους. Καλώς την και την Άννα. Φωτογραφία μου έστειλε. Από πού? Πού βρίσκεσαι? Καλώς και τη Μαρία και τον Ανδρέα. Α, η Άννα στέλνει μια φωτογραφία που λέει «Συννεφιάζει, προσέρες είναι, μάλιστα». Ναι, το έχει. Μια συννεφιάζει, μια μπουρινιάζει, μια ηρεμή. Δεν μας μοιάζει σε όσα αισθανόμαστε. Λοιπόν, περί οικαστικών θα μιλήσουμε σήμερα και όχι μόνο, για ένα πολύ όμορφο χώρο εκτός πόλης. Βλέπετε, είμαστε ήδη σε περίοδο που παρά τον καιρό, με όλα τα σκαμπανεβάσματά του, που παρά τα ζόρια και τα λοιπά, όλοι έχουμε ανάγκη από μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις, να είναι καλά οι φίλοι, να είναι καλά η διάθεση, τα ολίγα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, όπως μπορεί ο καθένας και κάθε μία να το βολέψει. Και έτσι θα σας πάω Χαλκιδική, στα πυργαδίκια, μετά τις 5 αυτά. Έχουμε όμως και τον Αντώνη Ελευθεράκη με τον αγνωστήριό του, προτάσεις για νέες εκδόσεις βιβλίων που δεν σταματούν, ευτυχώς. Και έτσι ο Αντώνης μας επιλέγει και πάλι τα καλύτερα. Και μουσικές βέβαια και μια γεμάτη ατζέντα. Και μουσικές θα ξεκινήσουμε από Γιάννη Μαρκόπουλο. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 2023, που έφυγε αυτός ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης στα 84 του χρόνια. Διάλεξα τρία κομμάτια ορχιστρικά, παιδιά. Όχι τραγούδια, ορχιστρικά. Γιατί ήταν σπουδαίο κομμάτι της δουλειάς του και αυτό. Και ξεκινώ με τα Στεφανώματα. Αυτό είναι ο κομμάτι για το θεατρικό έργο του Νότι Περιάλη «Το κορίτσι με το κορδελάκι» 1964. Ανέβηκε από το θείασο του Μάνου Κατράκη, διαβάζω, στο σόλο μπουζούκι Γιώργος Ζαμπέτας.

έτσι που λέτε, για να είμαστε σε ρυθμούς απογευματινούς. Καλοκαιράκι και οι ανακοινώσεις για φεστιβάλ, επί φεστιβάλ, ατελείωτες, εντός εκτός και επί τα αυτά. Από τη Χανιά για το 5ο φεστιβάλ βιβλίου που θα γίνει 22 με 28 Ιουνίου. Μέχρι τον Τύρναβο και το υπέροχο φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου το 14ο που θα γίνει Αύγουστο, προς τα τέλη Αυγούστου. Αλλά μέχρι και το φεστιβάλ βιβλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου με 5 Ιουλίου, παραλία Λευκού Πύργου, 45ο κατά σειρά. Και έχει βγει και η αφίσα, ομολογώ ότι είναι από τις πιο λιτές, να το πω έτσι, που έχω δει. Γραφιστικά, μ' αρέσει, είναι η αλήθεια. Συνήθως κάποια εικόνα έμπαινε και έμπαινε κάπου μέσα και μία ομπρέλα. Τώρα δεν το χρησιμοποιούν πια, έχει πάει τόσο πίσω που οκ, κάτι κερδίζει από εκεί, όπως και να το κάνεις με τον καιρό.

Μένω λίγο και σε μια είδηση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για το ότι η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα το 27 στη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά της Ευρώπης. Το Marseille Film στις Κάνες. Marseille Film, για να το πω σωστά. Αγορά δηλαδή, κινηματογραφική. Από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου, θα έχει κεντρικό ρόλο η Ελλάδα στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του επαιτειακού 80ου, παρακαλώ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Μιλάμε για το Μάιο του 27 τώρα αυτό, έτσι.

Και έρχομαι πάλι στα δικά μας, τα εντός δηλαδή, σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις Αιγές και στην Άουσα, σε όλους τους χώρους εκεί πέρα που μεγάλωσε και ενδρώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Η πρώην προϊσταμένη της εφορίας αρχιτέκτου της Συμμαθίας, Αγγελική Κοταρίδη, έβγαλε μια ανακοίνωση. Στη μνήμη του Μέγα Αλέξανδρου, λοιπόν, σαν τώρα όπως γράφει, το μήνα Δέσιο, τον μήνα των γιορτών, το 323 π.Χ., ο Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα για να γίνει ήρωας, θεός και θρύλος στο λαό του κόσμου. Τιμάμε τη μνήμη του, λοιπόν, ξεκινώντας από τις ρίζες. 13 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, στις 6 στην Άουσα, στην αίθουσα Αίρια του Πολυχώρου Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς, θα μιλήσουμε για τον τόπο που ο Αλέξανδρος διδάχθηκε την τέχνη του πολέμου, αλλά και την τέχνη της διοίκησης, τα γράμματα και τις επιστήμες. Και μάλιστα στην ημερίδα την ανάλογη που θα γίνει από τη Μίαζα στην Οικουμένη, ανασκάπτοντας το Βασιλικό Γυμνάσιο, ανακαλύπτοντας τη συμβολή των Μακεδόνων στην ελληνική παιδεία, αυτό είναι το θέμα της ημερίδας, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό νέα ευρήματα, προβληματισμοί και προοπτικές της έρευνας στο τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα που υπόσχεται να γίνει το νέο κορυφαίο τοπόσημο της Μακεδονίας. Για την Άουσα μιλάμε, έτσι. Ελεύθερη είσοδος το Σάββατο αυτό στις 6 ώρα. Όσοι βρίσκεστε στην Άουσα ή θα βρεθείτε προς τα εκεί, αξίζει νομίζω να βρεθείτε και σε αυτή τη συζήτηση.

Έτσι που λέτε, μια πρώτη ματιά. Είχαμε και στάση εργασίας, γιατί κάποιοι λέτε γιατί δεν ακούσα το Θεόφιλο, λόγω της Γενικής Συνέλευσης που είχαμε σήμερα από την Ένωση Συντακτών, η Μερισσίνη Εφημερίδα Μακεδονίας Θράκης, έτσι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, 10 με 3 δηλαδή, όσο διάρκησε και η ανάγκη να παρευρεθεί κάποιος συνέλευση και να ψηφίσει. Οπότε τώρα είμαστε κανονικά στη ροή του προγράμματος, από εδώ μιλώ, από Θεσσαλονίκη, και προχωράμε. Και προχωράμε με Γιάννη Μαρκόπουλο και πάμε στα Μάταλα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το δίσκο Who Pays the Ferryman.

καλησπέριζω και τον Ηλία και την Άννα και την Παναγιώτα. Χαίρετε. Μην ξεχνάτε να δίνετε καμιά ιδέα για φαγητό. Τι τρώτε. Ιδέες και να τις χρησιμοποιήσουμε και για αύριο, μεθαύριο που λέει ο λόγος. Ο ένας με τον άλλον.

Έλεγα νωρίτερα για το Φεστιβάλ Βιβλίου, το Φεστιβάλ Βιβλίου που γίνεται στην παραλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι, που τον μπερδεύετε ορισμένοι και ορισμένες, όχι απαραίτητα όπως σας πω ακούτε, γενικότερα μπερδεύει ο κόσμος με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, καμία σχέση. Εκείνη είναι Μάιο, το Φεστιβάλ Βιβλίου έχει πάει πλέον μέσα με τέλη Ιουνίου, κάπου εκεί κινείται. Νωρίτερα όμως, 16 με 18, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, έχουμε εδώ στη γειτονιά μας, στο πάρκο πάνω από το άγαλμα Βενιζέλου, το 15ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ που εστιάζει σε βιβλία με αρκετά πολιτική και κοινωνική άποψη και σχέση, θα έλεγα. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις κάθε μέρα από τις 6 ώρα το απόγευμα για την ιστορία των εξεγέρσεων, για τους πολέμους, για την εκπαίδευση, για την πατριαρχία. Πολλά και διάφορα. Και κάθε βράδυ μετά τις 10.30 υπάρχει και συναυλιακό πρόγραμμα. Μάλιστα, αν υπάρχει βροχή, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο. Είναι λίγο πιο εκεί δηλαδή από το συγκεκριμένο μέρος.

Και από Δευτέρα έχει μια σειρά εκδηλώσεων και στην Νέα Παραλία, στο Θεατράκι του Κήπου των Εποχών, για την ακρίβεια, που διοργανώνουν οι φίλοι της Νέας Παραλίας. Δηλαδή Δευτέρα υπάρχουν χοροδίες από τη Βόρεια Ελλάδα, την Τετάρτη μετά μουσική βραδιά με την ορχήστρα Big Bad του Οδείου Φίλιππος Νάκας, 21 Ιουνίου μικρασιάτικο και ρεμπέτικο διπορικό από το λογογραφικό χορευτικό όμιλο της Χάνθ, και 24 Ιουνίου κλείνει όλη αυτή η ενότητα με την ομάδα της πόλης Θεσσαλονίκη Youth Band υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Χρυσοχώ. Με ελεύθερη είσοδο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις στον κήπο των εποχών στη Νέα Παραλία, έτσι, 15 με 24 Ιουνίου. Έχουμε πολλά μπροστά και ελεύθερα, όπως βλέπετε, σε πλατείες, σε δρόμους, μπόλικο πράγμα. Καλώς την και την Κλειώ. Καλησπέρα. Και γελάω με το μήνυμα του αγαπημένου μου Γιώργου. Βρε καλώς τη μου, καλώς το χάδι των αυτιών μου, καλώς το ηχητικό μου βελούδο. Λίγο το παρατραβάμε θεωρώ τόσο πολύ. Μακάρι, μακάρι να είμαι αυτό και να προσφέρω χαρά. Αχ, αγαπημένα μου πλάσματα, αγαπημένα πλάσματα, πορευόμαστε μαζί όσο γίνεται. Και μια που είμαστε στον κόσμο και το σύμπαν του Γιάννη Μαρκόπουλου, από τα πιο αγαπημένα ορχιστρικά του για μένα, και όχι μόνο, θαρώ, είναι όλα αυτά τα κομμάτια που έγραψε για την ταινία «Επιχείρηση Απόλλων» του 1968. Απολύτως συνδεδεμένα με το καλοκαίρι, έτσι, διότι η ιστορία γνωστή, η ξεναγός που την ερωτεύεται ένας πρίγκιπας, αλλά αυτή δεν το ξέρει, την ακολουθεί παντού γιατί την έχει ερωτευτεί σφόδρα. Και βέβαια είναι ένα tour σε πανέμορφες γωνιές της Ελλάδος, από την Ακρόπολη μέχρι την Κέρκυρα και. Παραγγελία του ΕΟΤ, ξαναλέω, αυτή η ταινία τότε, το 68. Έχει σημασία ο χρόνος. Αλλά τα ορχιστρικά του Μαρκόπουλου για τα τραγούδια ήταν εξαιρετικά, θαρώ, όπως και ο χορός κάτω από την Ακρόπολη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Και στην παρέα μας ήρθε και ο Γιώργος, ήρθε και η Μαρία, ήρθε και η Κατερίνα. Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ να σας βλέπω, μη μου φεύγετε για μπάνια, ε? Όχι τέτοια ώρα τουλάχιστον. Ξέρω εγώ, λίγο νωρίτερα, λίγο το πρωί, ε? Που δεν έχει και κόσμο. Αλλά εδώ σας θέλω τώρα, αυτή τη στιγμή. Εκτός αν είστε κάπου προς παραλία, θάλασσα κτλ. Αλλά έχετε ακουστικά. Δεν με πειράζει και έτσι, αρκεί να ακούτε. Και θα αρχίσουμε πάλι βέβαια έτσι, φωτογραφίες και είμαι εκεί, είμαι εδώ και εγώ θα βράζω στο ζουμί μου, κλασικά.

Λοιπόν, αδέρφια, τι έχουμε σήμερα, έτσι να ξεδιπλώσουμε λίγο ατζέντα. Πρώτα απ' όλα έχουμε παρουσίαση του βιβλίου της Ελισάβετ Τζιάτα, «Τα γράμματα του Αριστοφάνη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακικών. Ένα βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε χθες μαζί της, εδώ κάτω από την ομπρέλα. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα τη βρείτε, 7 η ώρα το απόγευμα. Και θα είναι μαζί της η Βαλεντίνη Καπαντζά και ο Στέλιος Βραχνής. Μια ιστορία που ξετυλίγεται γύρω από πραγματικό υλικό, πραγματικές επιστολές δηλαδή που έφτασαν στα χέρια της Ελισάβετ Τζιάντα από μακρινό συγγενή της, και έχει κάνει μια σύνδεση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος μέσα από τη ζωή δύο αγοριών. Στο ΔΕ Πάρκο Νέας Ελβετίας στη Χαριλάου, στη γειτονιά μου, συνεχίζεται το 5ο Φεστιβαλάκι. Φεστιβάλ παιδικών θεατρικών ομάδων. Μέχρι 14 του μήνα θα πάει, έχει λίγες μέρες ακόμη, μέχρι την Κυριακή. Και συμμετέχουν 17, για την ακρίβεια έχουμε 17 παραστάσεις από ομάδες από Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σαγρίνιο, Τρίκαλα, Κύπρο. Ελεύθερη είναι η είσοδος. Εκεί πάνω στα ωραία της Νέας Ελβετίας. Πολύ κουνούπι βέβαια, αντικουνουπικό να έχετε οπωσδήποτε. Και αν βρέξει, εκδηλώσεις μεταφέρονται στο Βαφόπουλο, έτσι, στη Γεωργίου Βαφόπουλου 3. Μια πάυση εδώ να καλησπέριζω τον Κωνσταντίνο. Κάνουμε συμβούλιο, λέει, για το τι θα φάμε σήμερα. Το ένθετο τι προτείνει? Α, ναι, το ένθετο. Δεν ξέρω, αυτό το στηρίζω στις δικές σας προτάσεις. Ποιος θα πάρει σειρά? Για πείτε, συνταγή. Και μου στέλνει φωτογραφίες ο Κωνσταντίνος από την Καριάτιδα. Πολύ ωραίο έργο, λέει, με τις αιχμές και το χιούμορ που χαρακτηρίζει τον Γιώργο Καπουτζίδη. Χαίρομαι που πήγες, χαίρομαι που σου άρεσε. Ο Δε Θανάσης λέει, εδώ είμαστε. Θάλασσα την Τετάρτη. Θανάση μου. Κάποιους τους δουλεύει. Τι να σου πω τώρα. Τυχεροί δηλαδή και τυχερές όσοι και όσες. Φέτος λέει ο Θανάσης θα το κανονίσει το γκρουπάκι. Αχ, αυτό το γκρουπάκι το έχω καημό, ομολογώ. Θέλω πολύ. Προς Αύγουστο, παιδιά, που θα έχω άδεια. Κάπου εκεί θα το δούμε. Αν βολέψει. Δεν το υπόσχομαι. Μη μου λες μετά πάλι, Θανάση μου. Το λες και δεν το κάνεις. Το μέσο μεταφοράς είναι το θέμα. Αυτό, αν το βρούμε, νομίζω μετά κάτι γίνεται. Ακούτε τι λέω, ε? Όπως ο Ray Charles, What I'd Say. Να τον θυμηθούμε, γιατί σας σήμερα, 10 Ιουνίου του 2004, έφυγε από τη ζωή στα 73 του.

What's that? What's that? What time? All right.

Αυτά τα λίγα το Ray Charles, με όλο το υπέροχο μπρίο του. Η Κατερίνα εδώ λέει σχετικά με τη θάλασσα και τα λοιπά, λέει υπάρχουν και κολυμβητήρια, εκεί πάμε όλο το χρόνο. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και έχει κάτι πισίνες ωραιότητα, δεν ξέρω, και στη Νεάπολη υπάρχει ακόμη, δεν υπάρχει δημοτική, μεγάλη, και όχι μόνο, βρίσκει κανένας, και μες στην πόλη, εννοείται. Ο Δε Θανάσης για τον γκρουπάκι που λέγαμε και τα ταξίδια και το μέσο, λέει με ιδία μέσα, με ίδια μέσα, ιδία μέσα. Ναι, αν δεν το έχεις είναι το θέμα του, πρέπει να μοιραστούμε. Εγώ με τον Θανάση, ας πούμε, η Μαρία με τον Κωνσταντίνο και τα λοιπά. Κάπως να βολευτούμε δηλαδή στα μέσα, Παιδιά με το Θεό, ώρες. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχω ένα μικρό αμαξάκι, αν και το όνειρό μου θα ήταν ένα αυτοκινούμενο, έτσι, ως σπίτι να το έχω. Μόνο και μόνο για τα ταξίδια, δηλαδή αυτό που λες. Φεύγω, φορτώνω μπαγκάζια, δεν με νοιάζει πού θα σταματήσω, δεν με νοιάζει πότε θα φύγω, πώς θα φύγω, να μην εξαρτάσαι γενικώς, καταλάβατε. Και νομίζω όσοι οδηγάτε το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι εκεί είναι όλη η ευτυχία του πράγματος, όχι μέσα στην πόλη, με τίποτα. Πάλι έβλεπα την κίνηση, η οποία ατελείωτα, μποτιλιαρίσματα, συνεχώς, κάθε μέρα, νεύρα και με τη ζέστη τώρα ένα παραπάνω. Στα δε ολοφορία να μην το συζητήσω τι γίνεται, Ανοιχτοσιά, όσο μπορείτε, το καλύτερο, σε ανοιχτούς χώρους. Και πάμε στον ανοιχτό χώρο του Γερμανικού Ινστιτούτου, στη Βασιλής Όλγας 66, στην αυλή του, όπου έρχονται πολύ ωραίες ταινίες και άλλες ωραίες ταινίες. Σήμερα έχει 8:30 βουβό κινηματογράφο, προβολή της ταινίας Walks Works. Είναι στα γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους και υπάρχει συνοδεία μουσικής από τον Γιάν Τένκελερ και τον τσελίστα Δήμο Γκουνταρούλη. Πολύ ωραία πρόταση θαρώ, είσοδος ελεύθερη είναι σε αυτές τις προβολές. Όπως και αύριο, 7:30, προβάλλεται η ταινία «Η μαθήτας του Ουμπέρτο Πρίμο» της Αλεσάνδρα Μαγιολέτη. Αυτή η ταινία είναι στα ελληνικά και ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους. Και θα ακολουθήσει και τη προβολή συζήτηση με τον σεναριογράφο Αντώνιο Κρεσέντζη. Και θα έρθουν και άλλες προβολές. Ήδη από εβδομάδα έχει και άλλη προβολή που ανακοινώθηκε από το Γκέτε. Σε ανοιχτούς χώρους επίσης, όπως είναι το Θέατρο Κήπου, 5ο Φεστιβάλ Καλοκαιριού εν εξελίξη, Γιώργος Χατζηνάς και ο Στέφανος Κορκολής, λέει το πρόγραμμα. Σήμερα για τις 12 του μήνα την Παρασκευή έρχονται οι Κάπτεν. Εξαιρετικό σχήμα, την συναυλία θα ανοίξουν οι Παραναουέ, αγαπημένοι και τούτοι. Για τους Κάπτεν δε πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα έχει καλεσμένο από το συγκρότημα ο Μάνος μετά τις 6. Οπότε θα πάρετε μια πολύ καλή γεύση για το τι θα ακούσετε την Παρασκευή στο Θέατρο Κήπου. Ανοιχτή χώρη όπως είναι η Κοιμονή Λαζαριστών. Νόβελ 7:29 σήμερα, Νεφέλη Φασούλη αύριο, Κιου Βάιολινς 13 του μήνα. Αντικουνοπικό παντού. Και στη Μονή Λαζαριστών υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Δεν ξέρεις από πού σου έρχονται.

Έτσι που λέτε, αυτά τα ολίγα και ωραία για σημερίες και όχι μόνο. Και ας περάσω και σε άλλες νότες, αφού όμως πρώτα διαβάσω αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Για το όχημα που λες, μπορείς να πάρεις το Fix Bus, είναι σαν τη Ryanair των λεωφορείων, με 26 περίπου ευρώ πανέλα στη Σόφια. Α, το από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ξέρω, δεν είναι σε θάλασσα, αλλά είναι εκδρομή και πάλι. Βρε, εκδρομή να είναι. Και για να σας πω την αλήθεια, εγώ αγαπώ πιο πολύ το βουνό, τέλος πάντων, παρά τη θάλασσα. Όχι ότι με χαλάει και η θάλασσα, δεν το συζητώ, αλλά εκδρομή να είναι, αυτό που λες, ακριβώς. Α, μάλιστα, υπάρχει κάτι τέτοιο, τι μαθαίνω. Πολλά δεν ξέρω, πολλά. Ο Δέθωμας μου λέει καλησπέρα, Ελσα, σε παρακαλώ αν οδηγήσεις βάλε αυτό το σήμα, και μου έχει στείλει εδώ πέρα μια κοπελίτσα και τη γράφει είμαι επικίνδυνη. Να το εκλάβω προσωπικώς και μόνο ή να το πάρω πιο γενικώς και να πω την κλασική ατάκα. Αυτά καλά είναι να αποφεύγονται, ότι είμαστε γυναίκες επικίνδυνες γενικώς στην οδήγηση. Δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Προχθές εγώ δύο άντρες είδα να μαλώνουν μεταξύ τους. Αλλού πήγαινε ο ένας, αλλού πήγαινε ο άλλος. Γυναίκα δεν υπήρχε. Να τα λέμε και τούτα. Α, προσωπικά να το πάρω. Μάλιστα. Είμαι επικίνδυνη. Στην οδήγηση, αφού δεν ξέρω να οδηγάω. Αν είχα αμάξι, υποτίθεται θα ήξερα να οδηγάω. Κοίτα πώς θα γίνει. Εγώ μπορεί να... Λέμε τώρα... Αν πλουτίσω κάποτε να πάρω ένα μάξι και θα βρω οδηγό έξτρα, κατάλαβες. Δεν θα οδηγώ εγώ. Ρε τι έχουμε πάθει. Ένα όνειρο είπα κι εγώ. Αμέσως μου το ισοπεδώσεις ρε Σιθωμά. Ένα εδώ ο Κωνσταντίνος, ορίστε μου, στείλει και το site από το FlixBus. Θα το ψάξω, Κωνσταντίνη μου. Πολύ ωραία ιδέα. She came in through the bathroom window. Δεν το λέω εγώ, Joe Cocker το λέει.

Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έχει εξαιρετικές ιδέες. Άμα σε είχα σε εφημερίδα, Κωνσταντίνε, άμα συνεργαζόμαστε να μας είχα σε εφημερίδα δικιά μου, μακάρι, θα ήσουν ότι πρέπει για τίτλους, πραγματικά. Λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος, εγώ έχω μια πρόταση, λέει, για το όνομα της ομάδας ταξιδευτών, αν γίνει, με παραπομπή στις πενταήμερες, πηγαίναμε παλιά. Ακμαντάρ, χαλκιδικιώτικο, λέει, είναι από τη λέξη ακουμάνταρτη, ακουμαντάριστη δηλαδή, που δεν μπορεί να τους κουμαντάρει κανείς, αυτό, ακμαντάρ. Έχει κάτι το εξωτικό, ακμαντάρ, δεν καταλαβαίνεις από πού προέρχεται. Ωραίο, ωραίο. Καλώς και τη Μαρία, η οποία μας λέει ότι είδε την Καριάτιδα. Προσωπικά, λέει, το βρήκα πανέξυπνο και πολύ ωραίο έργο. Όσο ωραίο είναι να γελάς με την πραγματικότητα που ζεις και είναι τραγική. Μαράκι μου, άμα δεν γελάμε κιόλας, δεν μας φτάνουν ούτε τα φάρμακα από τα φαρμακεία, καταλαβαίνετε, έτσι. Στο Θανάση άρεσε η ιδέα του Κωνσταντίνου. Καλό, ακμαντάρ. Ενώ ο Θωμάς λέει μια ιστορία για μια γνωστή του, η οποία, λέει, πήρε Nissan Micra γιατί τέτοιο είχε και ο δάσκαλος. Μάλιστα πήρε και το ίδιο χρώμα. Καφέ, καφέ το σκατουλί. Με αυτό μπορεί και παρκάρει, λέει, στην πιλωτή. Το άσπρο δεν χωρούσε. Την ενοχλούσε το χρώμα, δηλαδή. Δηλαδή ήταν άλλο χρώμα, την μπέρδευε, δεν μπορούσε. Αναχαθείς, ωραία. Όλα μπορούν να συμβούν σε όλους, εντάξει.

Λοιπόν, αύριο τη μέρα έχουμε Πέμπτη, 11 του μήνα. Και αύριο έχει μπόλικο πράγμα ως προτάσεις. Έχουμε και εικαστικά υπόψη ότι στην Γκαλερί ΒΖ Studio, που είναι Στάνο Λαδάδικα, στην Ηρόδου Αττικού 3, εγκαινιάζεται έκθεση της Ζωής Σκλέπα, No Rush. 8 η ώρα τα εγκαίνια, αύριο. Και εδώ στη γειτονιά μας όμως, στο Πέτρος Φραγκόπουλος Στούντιο, που είναι στην Κλεισούρας 10, στον πεζόδρομο της Κλεισούρας, έχουμε έκθεση της Τέτας Μακρύ, η τριλογία της Παιωνίας είναι ο τίτλος. Είναι μια σειρά εκθέσεων που της επιμελεί το Γιώργος Τσακίρης, αξέσιος και αγαπημένος, εικαστικός ερευνητής, όπως τον λέμε πάντα, και τα έσοδα από την πώλη του καταλόγου θα διατεθούν για σύντηση αστέγων μέσω της Κινσέπ Αναπούρνα Team. Έχει ενδιαφέρον και αυτό, έτσι. Αύριο επίσης στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδη, στη Μητροπόλεως 92, στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, Λογοτεχνία εν Αθήνες, με ισπανόφωνη λογοτεχνία, θα βρεθεί ο Περουβιανός συγγραφέας Γουστάβο Ροδρίγκες με το βιβλίο του «Και οι 7 ήταν υπέροχοι», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος αυτό το βιβλίο. Θα συνομιλήσει με τον Στέφανο Τσιτσόπουλο, συγγραφέας, και βέβαια θα υπάρχει και συζήτηση με το κοινό μέσω και διαδοχικής ερμηνείας σε ισπανικά και ελληνικά. Στον Κωνσταντινίδη αυτό αύριο, της Μητροπόλεως 92. Στον ίδιο χώρο εξάλλου και στο ίδιο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, την Παρασκευή 12 του μήνα, 7:30, μπορείτε να βρείτε τον Ισπανό συγγραφέα Μανουέλ Βίλας. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Πιτσιόρα και εδώ θα έχει διαδοχική ερμηνεία. Μετάφραση για την ακρίβεια.

Αυτό το λίγα και θα επανέλθω λοιπόν. Εσείς μην σταματάτε να επικοινωνείτε. Σας θέλω εδώ, παρεούλα, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Ποιο σημαίνει καρδούλα? Α, κάτσε, τι λέει ο Κωνσταντίνος. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει, είστε η πηγή έμπνευσής μου. Παράληψή μου, τόνο στο Ακμαντάρ. Ναι, κάτι δεν είπα σωστά. Και αυτό σημαίνει, λέει, καρδούλα, μοιράζομαι τη γνώση. Ναι, okay. Τώρα αυτά είναι και τα σηματάκια εδώ μέσα που δεν ξέρεις πώς το διαβάζεις, πώς το λέει ο άλλος, τι γράφει ακριβώς για να πεις. Ατιμή τεχνολογία. Α, Ακμάνταρ, μάλιστα. Ναι, βρε παιδί μου, το λέμε και σωστά. Έχεις δίκιο. Okay. Ακουμαντάριστε εν ολίγες. Αχ, The Blues Brothers, και αυτή η ακουμαντάριση ήταν. Sweet Home Chicago. Με αυτό κλείνω και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας, αμέσως μετά τις ειδήσεις βεβαίως.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς αποφάσισε να δοθεί διήμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Από τους του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μόλις μηνών, έτος του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Επιτροπής. Τριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Σοκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Παρήνεστε με πολλαπλή παραβίαση των αρχών του Συντάγματος και αντί να απολογίστε, μας ζητάτε συνένεση, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, που καθιστά υποχρεωτική την κλίση προς ακρόαση του ίδρυτη της Ιντελέξα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026 από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις φωτιάς σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6% ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού. Στον τομέα της ενέργειας, το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενίκια, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να προχωρήσει σε μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και σε αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για τον πληθωρισμό που ξαναπήρε την ανηφόρα. Στις 5.30 συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Φέρονται να αναλάμβαναν επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Παρέμβαση στη ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με έτοιμα την άμεση επίσημη ανάκληση της απόφασης συμμετοχής της υπηρεσίας στο σχέδιο ακαίνωσης των προσφυγικών στην Αλεξάνδρα. Στην ίδια ώρα, σε απεργία πείνας, εδώ και 126 μέρες βρίσκεται το μέλος της κοινότητας των προσφυγικών. Αριστοτέλης Χατζής και σε 41 μέρες το δεύτερο μέλος της κοινότητας Σουζόν Ντοπάν, που διαμαρτύρονται για το σχέδιο ακαίνωσης της κοινότητας. Σε συγκέντρωση την 5η στις 7 στο Μέτρο Ακρόπολης και σε Πανελλαδική και Διεθνή Μέρα Δράσεων για τα Προσφυγικά την Κυριακή. Με κεντρική πορεία στις 12 στο Σύνταγμα, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε χωριά της Μεσαράς για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Θιότιδα, στο σημείο. Βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη φωτιά χθες στο Φιλήρο Θεσσαλονίκης, όπου καήκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Τεχεράνη για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Στην ανάρτησή του, αναφέρει ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη διάλυση, προσθέτοντας πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Στο Ιράν μεταβαίνουν διαπραγματευτές του Κατάρ μετά από διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσουν μια πιθανή συμφωνία, όπως μετέδωσε το Reuters. Συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο το Ισραήλ. Στους 12 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις σε δύο πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Turk, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να προβούν σε εντελεχή αναθεώρηση της μεταναστευτικής τους πολιτικής στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων σχετικά με το θέμα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Έλα. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, και είναι ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Έχει λίγα σενεφάκια, είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρεις πώς θα πάει ο καιρός. Το θέμα είναι ότι είναι καλή η θερμοκρασία. Είναι ό,τι πρέπει για βόλτες και ό,τι πρέπει και για μικρές εκδρομές ή μεγαλύτερες, όπως βολεύει τον καθένα. Σας το έλεγα και νωρίτερα αυτό στην έναρξη της εκπομπής. Ακόμη και αν δίνει αύριο βροχές, μην πτωείστε. Και ιδιαίτερα το Σάββατο, εγώ θα σας προτείνω ανεπιφύλακτα μία βόλτα προς Χαλκιδική και συγκεκριμένα στα Πυργαδίκια. Για όσους έχουμε πάει, και όσοι θα πάτε είμαι σίγουρη, στο Art Hotel Panorama που είναι στα Πυργαδίκια, θα το αγαπήσετε πολύ. Εγώ το λέω εκ πείρας, είναι ένα πανέμορφο, γλυκύτατο ξενοδοχείο, το οποίο πιο πολύ χώρο τέχνης θυμίζει παρά ξενοδοχείο. Σε ένα λοφάκι έχει υπέροχη θέα, γαλήνη, τα πάντα όλα που χρειάζεσαι εν πάση περιπτώσει για να πεις ότι θα πάω, θα ηρεμήσει το μυαλό και η ψυχή μου και θα το απολαύσω. Αυτός ο χώρος βέβαια είναι του Γιώργου Ανέστη, γνωστός, φίλος, αγαπημένος εδώ και χρόνια, και μέσα από τη γραφή του και μέσα από τα έργα του και μέσα από αυτό το χώρο. Και το Σάββατο εγκαινιάζεται ομαδική έκθεση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με τίτλο Excellence in Art, φέτος με πάμπολους δημιουργούς. Οπότε καλό αντάμωμα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ωραία παρέα και φέτος, πλούσια, και ωραία βραδιά θα είναι και το Σαββάτο στα εγκαίνια, και όχι μόνο.
1: Φοβάμαι ότι ναι.
0: Φοβάμαι ότι την έννοια. Φοβάσαι ότι ναι. Και εγώ το φοβάμαι λοιπόν μαζί σου. Γιώργο μου, τι ωραία που γίνεται αυτό κάθε χρόνο πραγματικά. Πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίο να παρευρεθεί κάποιος εκεί ούτως ή άλλως καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή να ανταμώσουμε, να δούμε έργα, και όχι μόνο, γιατί έχει και άλλες δράσεις που πλαισιώνουν τα εγκαίνια τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Mm-hmm.
0: Έχει...
1: Για φέτος, στο διακόπτω επί τούτου, για φέτος θα προβληθεί μια ταινία τροποτινάβα συσμένη σε μια ιδέα του Σταύρου Ζαφυρίου που ξεσήκωσε αποσπάσματα της πάλι ποτέ κρατικής τηλεόρασης σε σχέση με τα παλιά μπαράκια της Θεσσαλονίκης δεκαετία 80-90. Mm-hmm. Ο Άκης ο Κρυστανίδης και η Χρήση Τσελέπη έκαναν τη συγγραφή, οι οποίοι και αυτοί θα προβάλλουν κάτι δικό τους.
0: Ναι. Το παραμένοντας εραστέχνης δημιουργός είναι του Σταύρου Ζαφυρίου, mm-hmm, και η μητέρα μου τον Χρυσαντζαλέπη και Άκη Κερσανίδη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έχει και άλλα όμως, και απαγγελία και μουσική και performance.
1: Ναι, απαγγελία από τον Σταύρο Ζαφυρίου εννοώ, mm-hmm, performance από την Ηλέκτρα Κερσανίδη και μουσική ο Γιώργος Παναγιωτάκης.
0: Ναι, το οποίο είναι και τέκνα καλλιτεχνών, δηλαδή μου αρέσει αυτό, σαν να συνεχίζονται οι γενιές με έναν τρόπο και τους έχουμε εκεί να δίνουν το παρόν. Γιώργο μου, αυτό το μέρος είναι ούτως ή άλλως ένας μικρός πυρήνας πολιτισμού. Εγώ έτσι θα το λέω πάντα, γιατί είναι απλωμένα έργα καθ' όλη τη διάρκεια που λειτουργεί ο χώρος, είναι εκεί, μένουν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι που να το κλείσω το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Α, με αυτή και την έννοια. Με ανησύχησες προς στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πώς λειτουργεί, θέλω να πω, οι άνθρωποι που έρχονται, ξανάρχονται, λειτουργεί και λίγο ως τόπος συνάντησης και των επισκεπτών κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι, και αυτό, και βέβαια σε ό,τι αφορά πρωτοφερμένους επισκέπτες είναι μεγάλη έκπληξή τους σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και με τα αναρτημένα έργα των οικαστικών δημιουργών. Mm-hmm. Και δημιουργεί ένα είδος προβληματισμού με τις απορίες που εκφράζονται, ερωτήσεις, απαντήσεις, mm-hmm, όταν είμαι σε θέση να δώσω ενώ, κλπ. Κλπ.
0: Ναι. Και να υποψιαστώ ότι εκεί ανταμώνεις και με ανθρώπους που γίνονται φίλοι με έναν τρόπο, δηλαδή, και συζητήσεις ατελείωτες και ωραίες βραδιές και ωραίες ημέρες. Έτσι κυλάει κάπως.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Γιώργο, αυτό σου δίνει έμπνευση και σένα προσωπικά στις δημιουργίες σου και στη γραφή ή στα έργα?
1: Εν πωλής ναι. Εν πωλής ναι βέβαια. Και σε ό,τι φορά στο κίνδυνο που είπες, ναι. Και μόνο που βλέπω τα έργα των οικαστικών δημιουργών, ταυτοχρόνως είναι ένα κίνητρο για μένα περαιτέρω να δουλέψω στο πεδίο επίπεδο πλαίσιο αυτό κλπ. Κλπ.
0: Mm-hmm. Έχεις κάτι που δημιουργείς καινούριο σε γραφή?
1: Όχι.
0: Το άφησες προς στιγμή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν γράφεις βέβαια, αλλά όχι προς έκδοση από ό,τι μου λες.
1: Όχι, δεν είναι κάτι προς έκδοση, όχι.
0: Μάλιστα. Και σε εικαστικό κομμάτι, γιατί έχει και δικό σου έργο μέσα σε αυτή την έκθεση.
1: Ναι, έχει και δει ένα από την τελευταία έκθεση που κάναμε με τον Γιώργη τον Παναγιωτάκη, τον Μάρτιο,
0: mm-hmm.
1: στην αίθουσα Ένικεν.
0: Στον Πολυχώρο Ένικεν, ναι.
1: Mm-hmm. Και από... έτσι τυπικά συμμετέχω και εγώ. Και ουσιαστικά βέβαια.
0: Και ουσιαστικά, εννοείται.
1: Όπως και ο Γιώργος Παναγιωτάκης.
0: Εννοείται, εννοείται. Είναι πανέμορφο όλο. Περιμένω πώς και πώς να ξαναβρεθώ εκεί, πραγματικά στο λέω, χαρά και τιμή μου δηλαδή, και μαζί με όλο αυτό το υπόλοιπο παρέακι το υπέροχο. Θα είναι η έκθεση βέβαια μέχρι 30 Σεπτέμβρη, που πάνω κάτω

0: Ζω σε όλη τη λειτουργία έτσι όπως το περιγράφω και τόση ώρα. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη επαφή. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Οπότε νομίζω ότι έτσι ακολουθούν και οι όποιοι καλλιτέχνες παρευρίσκονται εκεί με τις δουλειές τους. Και όχι μόνο. Γιώργο, αφήσαμε κάτι απ' έξω που θα έπρεπε να ξέρει κανείς που θα έρθει προς τα εκεί.
1: Όχι, απλώς να μιλήσω πάλι για τους εικαστικούς δημιουργούς οι οποίοι δίνουν μια άλλη αύρα και μια πρόσθεση στην δομική, οικοδομική υπόσταση του κτηρίου δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι προς τιμήν τους και με τις ανάλογες μεγάλες ευχαριστίες μου για τη διάθεσή τους, να συμμετάσχουν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και εγώ ευχαριστώ και ευελπιστώ ότι θα τα πούμε και εκτοσύνη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είσαι πολύ καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Γιώργος Ανέστης, κυρίες και κύριοι, τον ανταμώνεται στο Art Hotel Panorama στα Πυργαδίκια όλο το καλοκαίρι και μέσα σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε τον υπόλοιπο καιρό. Και θα έχει και ο ίδιος ένα έργο του σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν πάρα πολλοί. Έτσι να πω ενδεικτικά, χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν. Γιώργος Ανέστης, Θανάσης Γογάδης, Γιάννα Καλή, Φωτεινή Καριωτάκη, Κωνσταντίνος Κίσας, Αλεξάνδερ Κλάιν, Νικόλα Λοριμή, Ίγκο Ντούνεμπιερ, ο Γιώργος και ο Σταύρος Παναγιωτάκης, Θανάσης Ράπτης, Ανδριάννα Ρίζου και πολύ πολύ ακόμη. Και όπως ακούσατε, στα εγγένεια του Σαββάτου θα υπάρχουν και βίντεο του Σταύρου Ζαφυρίου και της Χρύσας Τζελέπ και του Άκη Κερσανίδη, δύο διαφορετικά βίντεο δηλαδή. Θα παγγείλει επίσης ο Σταύρος Ζαφυρίου, μουσική από τον Γιώργο Παναγιωτάκη και performance από την Ηλέκτρα Κερσανίδου. Καλησπέρες και στη Μάγδα. Καλώς την και την Αντωνία. Θωμά, όλο προσκλήσεις θέλεις έτσι. Μια για Μαδρίτη που μου είπες, μια για αλλού. Οκ. Okay. Καλοκαιράκι, έξοδος, ανοιχτοσιά ή αλλιώς και summertime όπως το τραγουδάει ο Sam Cooke.

Επίσης αύριο στο πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα, που είναι πίσω από την ΕΙΑΘ στην περιοχή της Ροτόντα, έχουμε προβολή από την κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης και για αύριο έχει διαλέξει την ταινία «Φράουλα και Σοκολάτα» του Τόμας Γκουτιέρες Αλέα, μια ταινία του 1993. Και αύριο στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι, θα έχει πολύ ωραία παρέα μουσική. Γεωργία Βελιβασάκη, Εύη Καζαντζή, Ανδρέας Γιάκας, Σουίτα για τρεις στο καλοκαίρι λέγεται το πρόγραμμα. Καλώς εχόντων, αύριο θα τα πούμε με τη Γεωργία Βελιβασάκη, λίγο πριν βρεθεί εκεί, δίπλα στο κύμα, για να μας ταξιδέψει μουσικά. Στο θέατρο Δάσους δε, αύριο και πάλι, εκεί στα ψηλά, στο Σεϊξού, θα βρείτε το Γιάννη Κότσιρα. 30 χρόνια γιορτάζει τη δισκογραφία. Οπότε έχει να πει μπόλικα τραγούδια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Ναι, λοιπόν, που αυτό που γράφω στην ομπρέλα όσα φέρει η στιγμή είναι μια απόλυτη αλήθεια, έτσι. Δεν θα τον έχουμε τον Αντώνη τελικά. Εκτάκτος. Εντάξει. Έχει ένα θεματάκι, δεν μπορεί να μιλήσει. Όλα καλά, όλα καλά όμως. Τον αγαπούμε, να το πούμε και στον έντονο.

I miss you baby. Fall Moon λοιπόν, αυτό το κομμάτι ακούσαμε. Λοιπόν, την Παρασκευή, κοιτάξτε τώρα, έχει τρεις δράσεις ιδιαίτερες, έτσι. Τώρα θα σας πω ακριβώς πού.

Μία είναι στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, Σταυρούπολη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα τριήμερο εκδηλώσεων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που θα γίνει, για τα εγγένεια του χώρου, του όποιου χώρου έχει διαμορφωθεί βέβαια προς στιγμή, δεν είναι ολόκληρος. Και θα υπάρχει βόλτα στο χώρο, έκθεση φωτογραφίας, ημερίδα που αφορά στην ιστορία του πρώην στρατοπέδου, ένας αγώνας δρόμου και πανόραμα αθλημάτων και εκδηλώσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας στις 13 του μήνα το Σάββατο. Τη δε Κυριακή μπορείτε να κάνετε πικνίκ, να πάρετε εκεί την Πραμάτια την ωραία και να απλωθείτε στο γρασίδι του πάρκου και μια φύτευση χρονοκάψουλας. Μαθητές σχολείων θα τοποθετήσουν ένα βαρέλι σημειώματα, μηνύματα και εικόνες για να ανοιχτούν από μαθητές του μέλλοντος. Και συναυλίες βεβαίως. Και μετά πάμε στη Νεάπολη, στην πλατεία Γάτσου, όπου υπάρχει επίσης ένα τριήμερο εκδηλώσεων από το φεστιβάλ ΑΠΑΝ Λαϊκή Βιβλιοθήκη, όπου έχει συζήτηση για τα στέκια της γειτονιάς και τις δυτικές συνοικίες και προβολή ταινιών. Αυτά την Παρασκευή. Το Σάββατο θα έχει χαριστικό παζάρι, επιτραπέζια παιχνίδια, ενημέρωση από την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης και από την Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στα Προσφυγικά, παράσταση από την ομάδα La Via Pan και παρουσίαση του δίσκου τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, για τα οποία μιλήσαμε προχθές με τον Νικόλα Καραγκούν, τον μουσικό και τραγουδοποιό, έτσι, και τα παρουσιάσαμε εδώ. Απόγευμα βραδάκι λοιπόν του Σαββάτου, αυτό θα παρουσιαστεί στη Νεάπολη, στην πλατεία Γάτσου. Και τελευταία μέρα αυτού του φεστιβάλ και πάλι θα έχει δραστηριότητες για παιδιά και από τις 3 το μεσημέρι ένα ρεμπέτικο γλέντι με μουσικά σχήματα της πόλης. Νομίζω είναι ότι πρέπει για όσους και όσες είστε στην πόλη και αυτές οι δύο δράσεις, αλλά και ότι ανοίγει στη ρωμαϊκή αγορά εδώ στη γειτονιά μας, στην Αριστοτέλους, έτσι, το οδείο, αυτό το εξαίρετο οδείο που υπάρχει μέσα στη ρωμαϊκή αγορά, που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησής του και την Παρασκευή το απογευματάκι στις 7 θα ξανανοίξει με συναυλία ambient μουσικής. Παρασκευή όμως απόγευμα υπάρχει και στο Τελόγλιο μια εκδήλωση 6:30. Υπάρχει το φεστιβάλ Κουτουρού. Νέα νεότητα, παιδιά το οργανώνουν αυτό. Και έχει ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, έχει διάφορα σχήματα. Παλιόσκυλα, μπελέτσα ατλάντικα, ορυχείο, φώνησες, ανδρομέδα. 10 ευρώ έχει είσοδος αυτό στην αυλή του Τελογλίου. Και τα έσοδα θα δοθούν υπέρ του ορφανοτροφείου Θηλαίων Μέλισσα. Οπότε διαλέξτε και πάρτε, παιδιά, μπόλικο υλικό και μάλιστα εκδηλώσεις και με ελεύθερη είσοδο που αξίζει να τις απολαύσετε. Και θα ξαναπώ τυχεροί όσοι θα είστε Αθήνα και ζείτε Αθήνα για την Παρασκευή το βράδυ στο Κυπωθέατρο Παπάγου, Μισελ Γκουρεβίτς. Α, ωραιότατη, ωραιότατη. Ωραιότατη και η The Black Keys όμως με το Wild Child.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω μια γεύση λίγο από την ερχόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε τώρα, τη Δευτέρα, 15 του μήνα. Φτάσαμε στα μέσα Ιούνιου χωρίς να το καταλάβουμε, έτσι. Περνάει νεράκι ο καιρός. Λοιπόν, υπάρχει στο Πολυχώρο της Λαχανέα, εκεί στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, στα Κημητήρια, μία συζήτηση με θέμα μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία. Αφορμή είναι το ομότιτλο βιβλίο του Στάθη Γκότση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Τα είχαμε πει με τον Στάθη Γκότση για αυτή τη δουλειά του κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Τώρα θα γίνει μια συζήτηση γύρω από όλο αυτό. Είναι μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, με το Ισλαχανέ. Θα είναι εδώ ο συγγραφέας βέβαια, αλλά και ο Γιάννης Καρλιάμπας, ο Γιώργος Γιουρόλιος, ο Κώστας Κασβίκης, η Αρετή Κονδυλίδου, η Εύα Φουρλίγκα και ο δικός μας Απόστολος Λυκεσάς. Αυτό τη Δευτέρα λοιπόν στο Ισλαχανέ, 6:30, το λέω για να ανταμώσετε με όλους όσους ανέφερα και βέβαια και με το Λυκεσά. Τη Δευτέρα επίσης ξεκινά το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με περηφάνεια και τιμή, και το λέω σοβαρά, μέχρι τις 20 Ιουνίου θα πάει. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, 7 η ώρα τη Δευτέρα, στο ξενοδοχείο Όνομα που είναι στη Μοναστηρίο 23, παρουσιάζεται το βιβλίο του Δαμιανού Αγραβαρά «Όλαλα». Είχαμε μιλήσει για αυτό το βιβλίο με τον Δαμιανό, μια εξαιρετική ιστορία. Μπορούσε να είναι πραγματική, άνετα, είναι πραγματική με έναν τρόπο. Από τις εκδόσεις Νήσος κυκλοφορεί το βιβλίο του και θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα ο Μπίλι Μιτσικάκος. Την Τρίτη, στο πλαίσιο και πάλι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λέα, καλά το λέω, Λογοτεχνία Αναθήνες, και πάλι στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, την Τρίτη αυτό το απόγευμα θα βρείτε ένα αφιέρωμα στη μεξικανή συγγραφέα Αδέλα Φερνάντες με το βιβλίο «Το κλουβί της θείας Ενεδίνα». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Oblique και το έχει μεταφράσει ο Θανάσης Ράπτης. Την Τετάρτη εντωμεταξύ επιστρέφει στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, γιατί υπήρχε μεγάλη ζήτηση με αυτή την παράσταση από ό,τι κατάλαβα, το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, στη σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Θα μείνει εκεί μέχρι 28 Ιουνίου. Με air condition εννοεί το χώρος, έτσι, κλιματιζούμενος. Ωστόσο, σε ανοιχτούς χώρους, όπως είναι το Σινέ Απόλλων, συνεχίζεται το αφιέρωμα στον Ingmar Bergman με το Πάθος. Αυτό θα προβληθεί την Τετάρτη. Και Τετάρτη ξεκινά και στο Επταπύργιο το 8ο Φεστιβάλ Επταπυρίου. 280 καλλιτέχνες συμμετέχουν και είναι αφιερωμένο στην αγάπη, τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η δε έναρξη αυτή της Τετάρτης στο Επταπύργιο θα γίνει με την όπερα «Μποέμ» του Πουτσίνη, μια συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Εγώ θα ξαναπώ βέβαια την αίσθησή μου, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και φέτος, του να στείνεται μια τεράστια γιγάντια σκηνή που σε ψυχοπλακώνει κυριολεκτικά και σου κόβει όλη τη θέα του χώρου με την έννοια της ατμόσφαιράς του εκεί στα τείχη, αυτά τα πολύπαθα. Δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο, και να μπαίνουν και οι θέσεις, έτσι, αυτό το ανεβατόρι, ας το πω, πανοραμική θέα. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα δεν μου κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή με ενοχλεί. Με ενοχλεί και αισθητικά και χρηστικά, δηλαδή, okay. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσοι και όσες θέλετε να ανηφορήσετε, Επταπύργιο ξεκινάει, ξαναλέω, την Τετάρτη που μας έρχεται. Και έχει και ωραίες εκδηλώσεις, αληθινά, αλλά... Ταπεινή μου γνώμη. Εδώ ο Γιώργος στέλνει νεφές. Γυναικεία πολυφωνική υπόθεση. Wow, ενθουσιασμός. Σου άρεσε, έτσι? Να, είδατε, είναι αυτά που δεν τα ξέρουμε. Ως εκδηλώσεις ενώ συνηθισμένες, σχήματα που δεν τα γνωρίζουμε. Και όμως συνεχίζουν, λειτουργούν και δημιουργούν και παράγουν. Και αξίζουν της προσοχής μας και του μοιράσματος μεταξύ μας, των εντυπώσεων.
Γι' αυτό θέλω πάντα να μου λέτε πώς σας φάνηκε τι. Ξεκινά την Παρασκευή 19 του μήνα και το καλοκαίρι στο Μέγαρο. Βέβαια δεν όλες οι εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία ανάμεσα στα δύο κτίρια που γίνονται. Έχει και κάποιες εντός. Ας πούμε την Παρασκευή στο κεντρικό κτίριο του Μέγαρου θα έχουμε τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Έχουμε Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 21 Ιουνίου και έχουν κληθεί η μουσική από το Πίτσμπουργκ. Και έρχεται και ο Μπράιαν Άνταμς, 28 Ιούνιου, στο Μέγαρο. Θα μου πείτε τώρα από τα παλιά, από τα παλιά, γιατί τόσο και τόσα σχήματα έρχονται από τα παλιά, να μην έρθει ο Μπράιαν. Το λέω γιατί μας άρεσε. Στα νιάτα μου, μας άρεσε ο Μπράιαν Άνταμς, όλα και όλα.

Ας πω άλλη μια φορά για όσους και όσες τυχόν δεν το ακούσατε, ότι την Παρασκευή δεν θα έχουμε ομπρελίτσα εκτάκτως. Υπάρχει ανηλυμένη υποχρέωση που λένε, έτσι. Οπότε αύριο εκτάκτως θα τα πούμε με τον Αλέξη Δερμετζόγλου, καλώς εχόντων, για να μην χαθεί στη μετάφραση το ένθετό του, και έτσι κάπως θα κλείσουμε την εβδομάδα.

Και κλείνω και την ομπρελίτσα, παιδιά, για σήμερα. Θα κλείσουμε με Buddy Guy, What's Wrong Without. Επιλογή του Δημήτρη είναι αυτό που του αρέσει, Buddy Guy. Και εμένα μου αρέσει, το ομολογώ. Κλείνω ομπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Του Χάκαν Φιντάν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της διαδικασίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αναλάμβαναν επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Παρέμβαση στη ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με αίτημα την άμεση επίσημη ανάκληση της απόφασης συμμετοχής της υπηρεσίας στο σχέδιο εκένωσης των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. Την ίδια ώρα, σε απεργία πείνας, εδώ και 126 μέρες βρίσκεται το μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών Αριστοτέλης Χατζής και σε 41 μέρες το δεύτερο μέλος της κοινότητας Σουζόν Ντοπάν που διαμαρτύρονται για το σχέδιο εκένωσης της κοινότητας. Σε συγκέντρωση την 5η στις 7 το απόγευμα στο Μέτρο Ακρόπολης και σε Πανελλαδική και Διεθνή ημέρα δράσεων για τα προσφυγικά την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Γιαλίας. Προσωρινά κατάλληλα για χρήση κρίθηκαν 26 κτίρια σε συνολικά 60 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Θιώτιδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, με ακροδεξίους να εξαπολύουν κύμα αντιμεταναστευτικών επιθέσεων στο Μπέλφαστ, προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάναυση επίθεση με μαχαίρι εναντίον 40χρονου. Ο 30χρονος υπροφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα τα βία επεισόδια κατά των μεταναστών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Ματαρό για τα ημιτελικά του Final Four Champions League γυναικών στο Πόλο. Στον άλλον ημιτελικό, η Φερτσβάρος θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σαν Αντρέο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

0: Πολύ καλησπέρα να είμαστε πάλι αυτό το ηλιόλουστο στο απόγευμα. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Και έχουμε έναν καλλιτέχνη εδώ στην εκπομπή, όπως αναγγείλαμε και στο τέλος της χθεσινής εκπομπής. Προσπαθούσαμε καιρό να συντονιστούμε να τα πούμε, ο οποίος και αυτός ακριβώς αυτό κάνει. Ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Είναι ο τρομπετίστας και συνθέτης και ενορχιστρωτής ο Παναγιώτης Καπετανάκης, ο leader των Captain.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ καλησπέρα. Άρτια αφιχθείς από το αεροδρόμιο, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, οι Captain εμφανίζονται την Παρασκευή στο θέατρο Κήπου σε μια εκρηκτική βραδιά που θα ξεκινήσει με τα βραζιλιάνικα κρουστά των Παραναουέ και θα παρουσιάσουμε το ντεμπούτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και αναλόγως μπορεί να ακούσουμε και παλαιότερο υλικό και θα τα πούμε φόλης στις ύλες για μια μπάντα που ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη και σαφώς είναι διεθνούς επίπεδο και θα έχει και μεγάλα όνειρα, έτσι θα τα πούμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε όπως διάλεξες με το Time to Lose, το κομμάτι που κλείνει το δίσκο, το πάμε ανάποδα, το Dancing Tooth, παίρνουμε μια γεύση ηχητική και μετά απλώνουμε και την κουβέντα μας.
1: Άμε.

0: Λοιπόν, Time to Lose από το debut album με το όνομα
1: Dancing Tooth.
0: Dancing Tooth, λοιπόν, Captain. Captain που γράφεται έτσι επηρεασμένο νομίζω από το επίθετο λίγο πιο ελληνικά με K και με E. Ο Παναγιώτης Καπετανάκης από τους Captain, τρομπετίστας και ιδρυτής του group, και επέλεξες ένα κομμάτι που δεν είναι ο συνήθις ήχος του group, έτσι. Έχει αρκετές επιρροές από Ιρλανδία στην αρχή, πριν μπουν δηλαδή τα πνευστά.
1: Και το οποίο μοιράζεται τους ίδιους στίχους με τον Dancing Tooth. Είναι κάπως μια διαφορετική προσέγγιση στο μόνιμο του δίσκου.

0: αυτό.
1: Δηλαδή, ίδιε στίχοι και εντελώ διαφορετικά στίχη, κομμάτια.
2: Άλλη προσέγγιση εντελώ και στη μελωδία και στην αρμονία και όλο το ρυθμικό κομμάτι είναι διαφορετικό.
1: Και αυτό είναι το. Ίσως το πιο, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος του κομματιού, το πιο λευκό σε επιρροή, γιατί ο υπόλοιπος ήχος, θα τα πούμε για τις επιρροές, είναι λίγο πιο μαύρος.
2: Ναι, όλο σαν μια σούπα το βλέπω.
1: Ναι, όλα ενώνονται.
2: Δεν μπλέκονται. Ναι. Και ότι δεν βάζω κάποιο περιορισμό σε αυτό. Ούτε μουσικά, ούτε αισθητικά, ούτε πολιτισμικά.
1: Ναι.
2: Πολύ ειδικά πλέον, δηλαδή... Μετά την εποχή του ίντερνετ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για μένα.
1: Ναι. Όλα.
2: Όλα επικοινωνούν πλέον.
1: Μια μουσική.
2: Ιστορικά αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει. Δηλαδή η πρόσβαση που έχουμε σε πληροφορία και ειδικά με τη μουσική, αυτό που γίνεται, ο καταιγισμός και ότι έρχονται από παντού πράγματα, είναι ακραίο. Είναι ανεξέλεγκτο.
1: Πρέπει να ξέρεις να φιλτράρεις όμως, γιατί υπάρχει πολύ σαβούρα. Δηλαδή.
2: Ακριβώς. Και τελικά αυτό που μένει είναι η πληροφορία. Δηλαδή κάπως είναι σαν να σκρολάρεις. Στιγμές, μουσική έρχονται και φεύγουν χωρίς να μένει κάτι ιδιαίτερο. Ούτε ο κόσμος δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα σε αυτό που κάνει.
1: Πες μου, πώς ξεκίνησες εσύ στη μουσική και πώς έβαλες και τα πρώτα λιθαράκια του γκρουπ. Από μικρός
2: παίζεις
1: μουσική.
2: Έρχομαι έτσι, ναι, σχετικά μικρός. Δεν έρχομαι έτσι από ένα περιβάλλον που να παίζανε μουσική. Το πιο κοντινό ήταν η αδερφή μου που είναι μεγαλύτερη και... Είχε κασέτες στο σπίτι, ακούγαμε διάφορα. Κάποια στιγμή ανακάλυψε το Unplugged, το Nirvana, που είπα, όπα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι τότε τα πράγματα που ακούγονταν σπίτι ήταν συνήθως ενοχλητικά για μένα. Δηλαδή έλεγα, okay, άμα είναι έτσι μουσική, δεν θέλω να ακούω μουσική. Και με το Unplugged είπα ότι εδώ είμαστε, θέλω να γίνω μουσικός. Και ο ξάδερφός μου χάρισε την πρώτη κιθάρα, που ήταν κομβικό σημείο για μένα, αλλά αυτό που άλλαξε για πάντα τη ζωή μου και καμιά φορά είναι έτσι πολύ περίεργο το πώς θα φέρνει η ζωή και το πώς εννοούμε τη τύχη, την ατυχία. Η αδερφή μου σπάει αυτή τη κιθάρα κατά λάθος. Τη πατάει και γίνεται θρύψαλα.
1: Πω, πω.
2: Μετά από 2-3 χρόνια φεύγει, πάει στην Αγγλία για σπουδές και πάω να τη βρω και μου λέει, εντάξει, για την κιθάρα που σου σπάει θα σου κάνω ένα δώρο, τι θέλεις. Και χωρίς να έχω ιδέα καν πώς λειτουργεί η τρομπέτα, χωρίς να ακούω ιδιαίτερα μουσική με τρομπέτα, δεν ήξερα καν άμα φυσάς ή ρουφάς. Λέω, θέλω μια τρομπέτα. Και από τότε άλλαξαν τα πάντα. Δηλαδή, πέρα από τη μουσική που άρχισα να ακούω άλλα πράγματα, παρέες, τρόπο ζωής, κάπως έτσι άνοιξε το κεφάλι μου με αυτό το όργανο.
1: Και άρχισε να το παίζεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Ναι.
1: Και μπάντες σχολικές και τα λοιπά.
2: Όχι, σχετικά μεγάλος άρχισα να παίζω τρομπέτα. Δηλαδή αφού τέλειωσε το σχολείο, 19 χρονών περίπου.
1: Και τι ηχοχρώματα ήταν η πρώτη μπάντα?
2: Πέρασα από διάφορα συγκροτήματα έτσι της πόλης. Εκείνη την περίοδο άκουγα πολύ σκά.
1: Ναι.
2: Και η κουβέντα που είχαμε πριν και σκά κουμπάνο, μου λέγες. Είναι ένας δίσκος που έχω ακούσει πάρα πολύ. Και μετά το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή είναι όλα μια λυσίδα που κάπως άμα είσαι ανοιχτός.
1: Βλέπεις και τις επιρροές και σε.
2: Ναι.
1: Παραπέμπει και
2: σε οδηγούν μόνο τους τα πράγματα.
1: Ναι. Και τις διασκευές που επιλέγει ο καθένας. Και, και στους Captain πώς έφτασες? Γιατί είναι μια μπάντα πολύ μεγάλη, πολύ ιδιαίτερη. Είναι. Εντυπωσιάζει το ότι είναι από εδώ ελληνική. Και Θεσσαλονικιώτικη βεβαίως. Παρόλο που πολλά πράγματα ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά να στεριώσει μια τόσο αποψάτη, να την πω, και μεγάλη μπάντα.
2: Είναι όλο κάπως μέρος της εξέλιξης και ακολουθάει την ίδια λυσίδα που ανέφερα πριν. Έπαιζα με διάφορα σχήματα στην πόλη. Κάποια στιγμή με είχε κουράσει η Θεσσαλονίκη και ήθελα να φύγω. Ναι, και ευκαιρία ήταν κάπως να τα συνδυάσουμε σπουδές. Οπότε πήγα στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη συγκεκριμένα. Αυτό άνοιξε ακόμη περισσότερο το κεφάλι μου και είδα πράγματα πάρα πολλά, δηλαδή ειδικά από συναυλίες δεν φανταζόμουν να καν τη μουσική, ειδικά από αμερική μπάντες. Και εκεί μου έγινε και το κλικ κάπως με τους δύο ντράμερ. Μετά κάπως μέσα στην πανδημία έπρεπε να επιστρέψω πίσω, είχα μαζέψει κάποιο υλικό, κάποια τα είχα βγάλει μόνος μου και είπα εντάξει δεν γίνεται άλλο, κάπως πρέπει να μαζευτούμε άνθρωποι και να το παίξουμε. Και εκεί προέκυψε και το συγκρότημα και κυρίως ο Πυρήνας είναι καλή φίλη μουσική που είχα παρεδώσει για πολλά χρόνια και άτομα και που εμπιστευόμουν και εκτιμούσα πάρα πολύ. Οπότε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που έχει να ξεπεράσει μια καινούργια μπάντα είναι το να δέσει το φιλικό κομμάτι και να μην βρίσκονται οι άνθρωποι απλά για να πάνε να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα μεροκάματο και να το βλέπουν λίγο και είναι το συγκρότημα του άλλου και εγώ ευκαιριακά βρίσκομαι εκεί, θα πάω να κερδίσω ό,τι μπορώ να κερδίσω και να τι κάνω μετά.
1: Ναι.
2: Και ήταν δύσκολο για τα παιδιά στην αρχή να το δουν ότι είμαστε όλοι μαζί ομάδα, δεν είναι το συγκρότημα του Παναγιώτη, αλλά όλοι αποφασίζουμε, όλοι συμμετέχουμε και αυτό έκανε και τη διαφορά και ότι προχώρησε και το συγκρότημα. Δηλαδή για μένα πέρα από το μουσικό και το αισθητικό, το ότι λειτουργήσε όλο μαζί σαν ομάδα και δεν ήταν απλά μεμονωμένα άτομα που βρίσκονται μια στο τόσο και παίζουν, έκανε τα πράγματα να πάρουν την κατεύθυνση που πήραν.
1: Οπότε το βασικό, μοιράζεστε το ίδιο όραμα, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και όλοι συνεισφέρουνε.
2: Θέλουμε με τον τρόπο του. Όταν είστε τόσα άτομα και όλα, δεν μπορείς να περιμένεις ότι όλοι θα το βλέπουν το ίδιο και θα έχουν τον ίδιο χρόνο ή τις ίδιες απαιτήσεις.
1: Ναι.
2: Και άμα το καταλάβεις αυτό, μετά είσαι και πιο ήρεμος και ξέρεις ότι ο καθένας συμμετέχει με τον τρόπο του και όσο μπορεί.
1: Ναι. Και είναι και τα ιδιαίτερα δύσκολα τα βιοποριστικά.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Να βιοπορήσεις από τη μουσική είναι επιστημονική φαντασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα μπαίνουν.
2: Και δεν μένουμε και στις ίδιες πόλεις. Δηλαδή η μισή μπάντα είναι εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Ας τους πούμε τότε. Ας τους πούμε μια φορά τώρα και ας τους πούμε και στο τέλος που θα τελειώνουμε.
2: Ναι, ο ένας ο ντράμερ είναι ο Αλέξο Μακατσέλος, έτσι, που σπουδάσαμε κιόλας μαζί η Ολλανδία. Ο άλλος είναι ο Θωμάς ο Κοστούλας, έτσι, πολύ γνωστός στη πιάτσα, που κι αυτός παίζει και έχει παίξει με πάρα πολλά συγκροτήματα. Κιθάρα είναι ο Γρηγόρης Γιόλιος. Στο σαξόφωνο ο Θάνος Τσακιλτζίδης. Η μία μας φωνή είναι η Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη. Ο Νίκος ο Τσόπολου είναι η άλλη φωνή. Παίζει και κιθάρα και, έτσι και διάφορα άλλα πράγματα. Και μπας ο Μάκης Καργατζής, που με το Μάκη έχουμε παίξει πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
1: Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, μετά θα πάμε σε break και θα επανέλθουμε. Είναι το κομμάτι Wolves, η Λίκη, που νομίζω ήταν το κομμάτι όταν πρωτοήρθα σε επαφή με την μπάντα που με είχε εντυπωσιάσει περισσότερο για τα ηχοχρώματά του. Λέω, αυτό από ελληνική μπάντα είναι δυνατόν. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Ταξιδεύουμε εδώ με τους Κάπτεν και τον Παναγιώτη Καπετανάκη. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν την Παρασκευή οδηγούν στο Θέατρο Κήπου, όπου θα παρουσιάσουν το καινούργιο υλικό και παλαιότερο υλικό, Opening Act Paranaue. Παρουσιάζουμε τα τραγούδια των Κάπτεν και τα λέμε εφόλης της ύλης και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήδη από τα κομμάτια που ακούσαμε, τα τρία, είδαμε το πλούτο των ηχοχρωμάτων και των επιρροών. Πιο πριν τα σποτ ακούσαμε την παλιά εκδοχή του Wolves, το οποίο θα ακούσουμε και αργότερα στο νέο mix και mastering, που είναι και παίξιμο, μα θα έλεγα.
1: Ναι, είναι εντελώς άλλη εκτέλεση.
0: Άλλη εκτέλεση, οπότε θα τα ακούσουμε και αυτά. Εδώ πήγαμε σε παλιά soul και R&B, πάντα ωραίες ενορχιστρώσεις σε κάθε κομμάτι, πολύ ενδιαφέρον. Πού είχαμε μείνει, πού ήθελες να το πιάσουμε, παρασύρομαι και από τη μουσική. Λοιπόν, εδώ τραγούδησε
1: ο Νίκος.
0: Ναι. Ο οποίος έχει και δικό του project solo.
1: Ναι, ναι. Το SKG.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος που είναι ένας ακραία χαρισματικός άνθρωπος. Να νιώθω πάρα πολύ τυχερός που παίζουμε μαζί.
0: Κάτι είχες πει για την ιδέα των δύο drums που την τζίμπησες από την Ολλανδία.
1: Ναι, στην Ολλανδία πήγα για να σπουδάσω jazz τρομπέτα.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη διαφορά που έβλεπα συνέχεια ήταν η απόσταση που είχαν οι ευρωπαϊκές jazz bands με τις αμερικάνικες. Ότι από τη μία υπήρχε ο αμερικάνικος ήχος που ήταν πάρα πολύ επιθετικός, δυνατές εντάσεις, εξωστρέφεια, και από την άλλη ευρωπαϊκός που είχε να κάνει πολύ με την κλασική μουσική και ήταν βαθιά επηρεασμένος από αυτή και ήταν έτσι πιο χαμηλές εντάσεις, πιο κλειστό σε εισαγωγικά σαν ήχος, και έβλεπα αρκετές μπάντες με δύο σε τύμπανα σε εκείνη τη φάση, δηλαδή του στυλ από Καμάση, Ουάσιγκτον και άλλους ήχους, δηλαδή και Massive Attack είχα δει εκείνη την περίοδο που δεν είναι βέβαια Αμερικάνοι, είναι Άγγλοι. Αλλά μου είχε κάνει τρελό κλικ το τι ηχοχρώματα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το πώς μπορείς να χτίσεις πολλά layer από ρυθμικά μοτίβα το ένα πάνω στο άλλο και τι μπορείς να συνδυάσεις. Και ήθελα να το δοκιμάσω. Το οποίο ήταν και το πιο δύσκολο πείραμα στην μπάντα.
0: Ναι. Και αν ήταν ο leader, ο drummer, θα ήταν πιο φυσιολογικό. Εσύ είσαι ο τρομπετίστας. Οπότε έχει πάλι ακόμα πιο ενδιαφέρον ότι εσύ το σκέφτηκες. Ναι.
1: Ναι, και κάπως. Μπορεί κάπως να ξεκίνησα εγώ το σχήμα, ξαναπάμε στην προηγούμενη κουβέντα. Αλλά δεν ήθελα κάπως να στηριχτεί πάνω μου, πάνω στο όργανό μου, το σχήμα. Ότι όλοι συμμετέχουν και το κάθε όργανο να εξυπηρετεί το κομμάτι. Όχι να εξυπηρετεί μια ιεραρχία.
0: Ναι, ναι. Συγκρότημα, στην κυριολεξία δηλαδή. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε, γιατί πρέπει να ακούμε κομμάτια για να μην το ξεφεύγουμε στην κουβέντα, αλλά ό,τι πρέπει να υποθεί θα υποθεί, σίγουρα. Λοιπόν, ακούμε το Same Loop.

0: Επιρροές μες στα χρόνια είναι άπειρες. Το μάλλον το κριτήριο είναι, παρά το συγκρότημα. Το γιατί ακούς κάτι και τι σε κάνει να νιώθεις αυτό. Και μάλλον είναι το τι βάθος έχει. Και για μένα η απλότητα, ας πούμε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Λοιπόν.
0: Και μετά από εκεί και πέρα μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτό σε μουσική. Κάπως σαν το φαγητό κιόλας.
1: Λοιπόν. Εδώ έχουμε κομματάρα που ακούστε τις επιρροές, λοιπόν, θα τις διακρίνετε. Θα μας πάει το Longa Zenith ως το τέλος της πρώτης ώρας. Θα έχουμε διακοπή για ειδήσεις και ο Παναγιώτης Καπετανάκης θα μείνει για περισσότερα, λοιπόν, εν ώψη της συναυλίας της Παρασκευής. Ωραίος και ο τίτλος, έτσι, τι υποδηλώνει.
0: Είχαμε πρόβα και ήρθε ο Θωμάς ο ντράμερ. Και λέει, ρε εσείς, μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος Zenith και ήταν όχι αγχωμένος. Ναι, και ο Νίκος το πήρε αυτό και το έκανε τραγούδι. Είναι ένα κομμάτι που φέρε ο Νίκος σε μεγάλο βαθμό και ο Θωμάς μαζί το χτίσανε.
1: Λοιπόν, πάμε να το προλάβουμε γιατί είναι και μεγαλούτσικο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ώρα είναι 7.

0: στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Από το του Πρωθυπουργού, η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των 2 μόλις μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Βαρύνεστε με πολλαπλή παραβίαση των αρχών του Συντάγματος και αντί να απολογίστε, μας ζητάτε συνένεση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2 πέπτων των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας προανήκειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου.

0: Γενικά, αίθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο, εκτάκτως με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Γλομπαλίστα, Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στον ήχο, ο εκλεκτός καλεσμένος, ο τρομπατίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, Παναγιώτης Καπετανάκης, ο οποίος έστησε αυτή την καταπληκτική μπάντα Captain, που γράφεται K-A-P-T-E-N. Και ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο Dancing Tooth, που κυκλοφορεί από την Fine Records. Σε τι μορφή? Είδα ότι κυκλοφορεί σε βινήλιο.
1: Ναι, βγήκε πριν λίγο καιρό βινήλιο, πέρα από ψηφιακά.
0: Ψηφιακά, οπότε σε αυτές τις δύο εκδοχές. Να πούμε και για την Fine Records, γιατί έχω ακούσει διάφορα καλά και από άλλους μουσικούς που ηχογράφησαν ή θα ηχογραφήσουν εκεί. Θυμίζει κάποιες άλλες εποχές που στήριζαν ιδιαίτερα οι εταιρείες τις παραγωγές, και τις παραγωγές στο στούντιο και στις συναυλίες. Έχω ακούσει και για τα δύο.
1: Καλά, αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι κάπως τρελόνυρο για ένα μουσικό. Δηλαδή το να έρθει κάποιος και να πει είμαι εδώ πέρα, πάμε να σε βοηθήσω να προχωρήσει το όνειρό σου, χωρίς να είναι παρεμβατικός και ναι, να είναι ανοιχτός αυτό που θέλεις και να μην προσπαθεί να επιβάλλει τη δικιά του αισθητική, δεν ξέρω, δηλαδή ναι, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ σπάνιο, ναι, να πετύχεις κάτι, και όχι μόνο για τη μουσική, για οποιαδήποτε δουλειά.
0: Ναι.
1: Η συνεργασία κάπως προέκυψε από τη Μέμα Μπινοπούλου. Η Μέμα έκανε μια ιστορική εκπομπή στο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, την οποία άκουγα αναλυπώς όταν ήμουν μικρός, και έμαθα πάρα πολύ μουσική από τη Μέμα. Και κάποια στιγμή μας είδε live, ήρθε, με έπιασε, μου λέει ξεκινάμε κάτι, σε θέλω εκεί. Και εντάξει, η μπάντα προχωρούσε ήδη, αλλά η συνεργασία με την Fine μας έδωσε τεράστια όθηση. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που υπάρχει αυτό στη ζωή μας.
0: Που σίγουρα όθηση χρειάζεται και για το εξωτερικό, γιατί είναι μια μπάντα που αξίζει. Δηλαδή ένας διεθνής ήχος και πολύ ψαγμένος, όπως είπαμε και την πρώτη ώρα, που πρέπει να ακουστεί και υπάρχει περισσότερη ωριμότητα σε ευρύτερη γκάμα κόσμου για να το καταλάβουν και να το απολαύσουν αυτό. Πιστεύω, ναι.
1: Εντάξει, τώρα να πάμε στο εξωτερικό είναι τεράστιο όνειρο. Μακάρι να γίνει. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Ξεκινήσατε δειλά-δειλά βέβαια στην Ελλάδα. Όχι δειλά-δειλά, πολύ σημαντικές συναυλίες, αλλά όχι πάρα πολλές, επιλεγμένες και καλές. Δηλαδή δεν, σε καλούς χώρους μαζεύεται ο κόσμος.
1: Καλά, σίγουρα είναι λίγες οι

0: έτσι.
1: Ναι. Στο Ilion Plus πριν περίπου 1,5 μήνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Για μένα είναι το καλύτερο live που έχουμε κάνει.
0: Πολύ ωραία. Και βέβαια πέρα από τους χώρους τους κλειστούς, και στη Θεσσαλονίκη έχετε παίξει και στο Wii και σε ανοιχτούς και σε κλειστούς, και σε φεστιβάλ, ανοίγει το πράγμα και ως προς κάποια φεστιβάλ, έτσι, γιατί αν παίξετε και σε κόσμο που δεν σας ξέρει, που θα έρθει για το headliner ας πούμε, δεν θα απογοητευτούν, γιατί είναι πολύ εκρηκτική, πολύ γεμάτη ενέργεια, οπότε είναι φεστιβαλική μπάντα.
1: Φέτος έχουμε κλείσει αρκετά φεστιβάλ, έτσι, και βγαίνουν και άλλα και όλα προκύπτουν. Εντάξει, είμαι απίστευτα χαρούμενος γι' αυτό. Ανυπομονώ πραγματικά.
0: Για να ανοίξω εδώ λίγο τη σελίδα της tour. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε εδώ. Πάω στη σελίδα του group να δούμε τι λαϊβάκια έχετε ετοιμάσει, γιατί έχουμε τα εκατομμύρια των ακροατών που μας ακούνε και στην επαρχία, έτσι. Λοιπόν, ψάχνω εδώ τώρα. Κάτσε, δεν την έχω βρει ακόμα. Δεν πειράζει, τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και θα βρούμε και την και την σελίδα της tour. Να πούμε ότι το προηγούμενο κομμάτι έχει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Έχετε κάποια ωραία βιντεάκια. Κάποια είναι ζωντανά και κάποια έτσι με πολύ ωραία σκηνοθεσία και μοντάζ.
1: Ποια ήταν το έχει κάνει ο Βασίλης και Χαγιάς, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά και έπιασε και όλη την αισθητική της μπάντας με αυτό το βίντεο.
0: Το Dancing Toothless, έτσι.
1: Ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν. Δηλαδή, και είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι. Οπότε μπείτε και δείτε το Dancing Tooth. Εμείς ακούμε το κομμάτι τώρα που ανοίγει το δίσκο, το We Are The Water.

0: Where the Water, λοιπόν, είναι το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο Dancing Tooth των Captain. Πώς να το εκλάβουμε, όλα τα πάντα ρί, κυριολεκτικά, όπως μπλέκουν οι μουσικές σας, έτσι θυμίζει τη ροή.
1: Ναι, πάρ' το σαν ένιγμα.
0: Ναι, το παίρνει ο καθένας όπως θέλει, όπως το έλεγες. Και εδώ πολύ ωραίο βίντεο.
1: Πάλι ο Βασίλης έχει κάνει, ο Βασίλης Κιχαγιάς, ο οποίος είναι μες τα πράγματα πολλά χρόνια, θέατρα, κινηματογράφο, εκπομπές. Έχει κάνει καταπληκτικές δουλειές.
0: Ναι. Τώρα έχετε μαζεύεστε πάντα, χρειάζεται μπόλικη δουλειά στις πρόβες, παρόλο που είστε σκορπισμένοι. Να πούμε ότι εσύ ήρθες από το Ηράκλειο, έτσι.
1: Ναι, ήρθα από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου μένω τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Και διδάσκεις.
1: Ναι, διδάσκω στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Κάτι που προέκυψε, έτσι ήταν λίγο αναπάντεχο, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου, ότι θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση και ότι θα μπω στο σχολείο. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρό, το μισούσα κυριολεκτικά το σχολείο. Και είναι περίεργο πως τα φέρνει η ζωή και αλλάζουν πράγματα. Και κάπως μπορώ με δικούς μου όρους, με στο μάθημα, να κάνω αυτό που θέλω.
0: Ναι. Και επηρεάζεις, ανοίγεις ορίζοντες, δηλαδή ξεκλειδώνεις πράγματα.
1: Το μάθημα του οργάνου στα μουσικά σχολεία είναι ιδιαίτερο. Οπότε έχεις πολύ μεγαλύτερα περιθώρια να επηρεάσεις τον μαθητή και να είναι πιο ουσιαστικό το μάθημα από ένα τμήμα, γιατί τα μαθήματα γενικής παιδείας τώρα, τα τμήματα είναι τεράστια.
0: Ναι. Οπότε αυτό είναι...
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και θέλει πάρα πολύ δύναμη για αυτό που κάνουν οι καθηγητές εκεί.
0: Ναι. Οπότε εσύ είσαι μόνο με το όργανο.
1: Είναι ένας προς έναν.
0: Οπότε ήδη ο άλλος το έχει διαλέξει, η άλλη ως όργανο.
1: Εντάξει, λίγο στην επαρχία με τα μουσικά σχολεία είναι διαφορετικά, γιατί υπάρχει φήμη ότι πάνε σε μουσικό ή καλλιτεχνικό σχολείο για να περάσει πιο εύκολα τις τάξεις. Οπότε είναι πολλά παιδιά που δεν τους ενδιαφέρει αυτό που κάνουν. Απλά βρίσκονται εκεί για να τελειώσουν πιο εύκολα το σχολείο.
0: Μάλιστα. Πάντως, βιοποριστικά το βλέπω γενικά στους μουσικούς, παρόλο που έχουν έρθει πολύ στην εκπομπή, πολύ μουσική, ειδικά από τη σχολή της Άρτας, εκεί που ανήκει πλέον στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δεν πληρώνονται αρκετά, αλλά βοηθάει πολύ και είναι μια βάση, ρε παιδί μου, δεν είσαι συνέχεια στο τρέξιμο. Πόσο στήριγμα είναι αυτό βιοποριστικά?
1: Εντάξει, είναι ένα μαξιλαράκι που σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να βιοποριστείς από αυτό.
0: Μόνο, ναι.
1: Απλά σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι μετά κάπως πιο επιλεκτικός με τις δουλειές που θα κάνεις και να μην τρέχεις πίσω από το καρότο συνέχεια και να μπορείς να λες όχι πιο εύκολα, γιατί κάπως μεγαλώνοντας ηλικιακά σαν μουσικός και έχοντας περισσότερες ευθύνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο και μπλέκει σε πράγματα που σε καμιά περίπτωση δεν θέλεις να μπεις.
0: Ναι. Και νομίζω ανοίγει και λίγο έτσι σαν prestige τη δυνατότητα και για ιδιαίτερα μαθήματα και περαιτέρω άνοιγμα σε αυτό το τομέα ίσως.
1: Σίγουρα, εντάξει. Μετά είναι το τι θες να κάνεις. Ο δάσκαλός μου, ένα άτομο που έχω πάρα πολύ ψηλά στη ζωή μου, μου λέει ότι πάρα πολλοί μουσικοί επιλέγουν να μην κάνουν μάθημα, γιατί κάπως με τα χρόνια μελέτης μπαίνει σε μια διαδικασία που μετά δεν θες να σκέφτεσαι όταν παίζεις μουσική. Και ξαναμπαίνοντας σε όλο αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον, πρέπει να αναλύσεις και να ξανασκεφτείς πράγματα. Οπότε κάπως σου τραβάει όλο το παίξιμο πίσω. Γενικά, όταν σκέφτεσαι κάτι την ώρα που ενεργείς, δεν μπορείς να είσαι το ίδιο καλός με το να σου βγαίνει αυθόρμητα.
0: Να πάνε. Πρέπει να ύπτασαι κάπως, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα κάνουν όλα και... Δεν είμαι αυτή η περίπτωση.
0: Οπότε το εγκεφαλικό είναι περισσότερο στο φτιάξιμο και μετά το παίξιμο είναι πιο συναισθηματικό το δικό σου.
1: Ναι. Θα το έλεγα πιο πηγαίο. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τόσο. Ναι.
0: Και Σε σχέση με τις πρόβες, πώς είναι η χημεία του γκρουπ επί σκηνής? Δηλαδή υπάρχουν απρόβλεπτα αυτοσχεδιασμοί, πάει σε μέρη που δεν τα είχατε φανταστεί?
1: Εντάξει, και αυτό είναι και όλη η ομορφιά. Κάπως κιόλας, επειδή έχει μοιραστεί το γκρουπ σε διάφορες πόλεις, έπρεπε να βρούμε μια πρακτική φόρμουλα για να λειτουργεί όλο αυτό και να μην βρισκόμαστε μόνο στα live. Οπότε χωριστήκαμε σε ομάδες. Δηλαδή τα πνευστά βρισκόμαστε ξεχωριστά, οι φωνές το ίδιο, το rhythm section το ίδιο κάπως, και μετά ενώνεται όλο το puzzle και παίζουμε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε μετά τα spot, να πάμε σε παλαιότερο, να πούμε πού θα πάμε και θα παίξουν τα spot και θα ακούσουμε το κομμάτι. Πάμε και σε υλικό εκτός του δίσκου, παλαιότερο. Είχατε βγάλει ένα EP, αλλά βλέπω εδώ και περισσότερα κομμάτια υπάρχουν διαθέσιμα. Υπάρχουν αρκετά παραπάνω
1: κομμάτια.
0: Τι γίνεται,
1: όταν έγινε η μπάντα και πριν κάπως αρχίσει η συνεργασία με τη Fine Records, είχαμε βγάλει διάφορα singles. Πριν όμως βρεθώ με τα παιδιά, είχα κυκλοφορήσει και μόνος μου με άλλους μουσικούς. Πάλι με το ίδιο όνομα, πάλι Captain λεγότανε.
0: Ναι.
1: Και θα ακούσουμε, λοιπόν, από όλες αυτές τις δουλειές.
0: Ακούμε, λοιπόν, το κομμάτι Take a Good Look. Mm-hmm.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

91 και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ακούμε και προηγούμενο υλικό πέρα από το δίσκο Dancing Tooth. Ακούσαμε το κομμάτι Take a Good Look με την Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη στο τραγούδι. Αυτό πόσο παλιό είναι?
1: Είναι το πρώτο κομμάτι που ηχογραφήσαμε σαν συγκρότημα, έτσι όλοι μαζί, και έχει περίπου 3 χρόνια που κυκλοφόρησε.
0: Μάλιστα. Α, να πούμε ότι μια και μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο, είναι η εκπομπή Globalista. Παναγιώτης Καπετανάκης εδώ από τους Captain, την Παρασκευή στο Θέατρο Κήπου. Λίγες και καλές και εκλεκτές οι εμφανίσεις του group που μαζεύεται από διάφορες μεριές της Ελλάδας, αλλά που φτιάχτηκε στη Θεσσαλονίκη. Opening act ή Παραναουέ με τα κρουστά τους. Άχαστη βραδιά, όπως λέμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, ήθελες να αναφέρεις και κάποιους παλαιότερους συνεργάτες, μου είπες πριν.
1: Ναι, όταν είπα ότι θα αρχίσω να ηχογραφώ το υλικό, μάζεψα φίλους έτσι και ανθρώπους που πίστευα ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και να είναι η αισθητική τους κοντά στη δική μου. Πρώτο άτομο έτσι που κάλεσε ήταν ο Βίκτορας ο Τσιλιμπάρης στα Πλήκτρα, και είναι ένα συνεργάτης που έχουμε σε όλα τα κομμάτια που έχουμε ηχογραφήσει, δηλαδή και στο δίσκο υπάρχει.
0: Είναι και στο δίσκο, ναι. Ναι, ναι. Απλά δεν είναι στα live ως μέλος του group.
1: Σε κάποια live είναι. Τώρα την Παρασκευή, ας πούμε, θα είναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σε εκείνη την περίοδο ήταν πολύ δύσκολο κάπως, γιατί έμενε στην Αθήνα, ήταν ακόμη όλο το σκηνικό με την πανδημία, οπότε ήταν πρακτικό το θέμα, δεν μπορούσε να έρχεται.
0: Ναι. Να πω ότι στο δίσκο υπάρχει και βιολί που ακούσαμε νωρίτερα.
1: Ναι, είναι ο Αλέκος από τους Q Violins, οι οποίοι παίζουν την επόμενη μέρα στη Μονή Λεζαριστών μετά από εμάς. Από μια οικογένεια μουσικών, παίζουν όλα τα αδέρφια βιολί μαζί με τον πατέρα τους, και είναι, εντάξει, πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο τους και εξαιρετική μουσική.
0: Άρα να πάμε και εκεί. Λοιπόν, για να δω πού αλλού είχαμε μείνει. Α, λοιπόν, ήθελες να αναφερθείς στο Polarity.
1: Ναι, το Polarity ίσως είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι. Και στα φωνητικά είναι ο Mike Anine, ένας από τους αγαπημένους μου μουσικούς όλων των εποχών. Είναι MC από την Καλιφόρνια, που τον άκουγα πάρα πολύ και ακόμη τον ακούω πάρα πολύ και τον εκτιμώ απίστευτα και για τους στίχους του και για τον τρόπο που τα λέει. Είχα έτοιμη τη μουσική και λέω θα του στείλω μήνυμα και θα του πω θέλω να συνεργαστούμε. Και όντως το έκανα, μου απάντησε αμέσως. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική και έγινε το απίστευτο. Ηχογράφησε φωνητικά. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Πραγματικά. Απλά, για αυτό που έκανε.
0: Πολλές φορές είναι πιο απλά από ό,τι νομίζει κανείς. Ούτε μανατζαρέι, ούτε labels. Ναι. Απλά η αισθητική, η συμφωνία της αισθητικής και η αποδοχή του άλλου.
1: Ναι, που είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του hip hop.
0: Και το hip hop είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται στο group, ένα είδος μουσικής μαζί με τόσα πολλά άλλα. Έτσι, στην αποφώνηση θα αναφέρω μερικά και μπορεί να προσθέσεις και εσύ μερικά άλλα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Polarity.

0: Polarity λοιπόν, με την συμμετοχή του MC Micah 9 από το LA, βετεράνος του rapper με μεγάλη ιστορία. Και εδώ βάλαμε στο ψαχτήρι και μας έβγαλε το AI με λίγο οικολογική καταστροφή, όπως λέγαμε, εκτός αέρα με τα data center, την επιρροή από τα τελευταία project και τα πιο hip hopάτα του Miles Davis, και δεν διαφώνησες, έτσι?
1: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει επιρροή, ναι, και από εκεί.
0: Από τρομπετίστες, για μια και το πήγες λίγο γενικά, όταν σε ρώτησα την πρώτη ώρα.
1: Ίσως από, έτσι, από τη νέα γενιά, ο Christian Scott, όχι, ίσως είναι ο αγαπημένος μου, που είχα και κάπως και τύχει να τον γνωρίσω. Ένα ακόμη από τα καλά του να μένει στο εξωτερικό. Απλά με είδε να κρατάω τρομπέτα κάπου και ήρθε μόνος και μου μίλησε και μου πια στην κουβέντα μου μιλούσε ο άνθρωπος πάρα πολύ ώρα. Πολύ γλυκός άνθρωπος κιόλας. Πράγμα που, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη δεν θα το ζήσεις ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να συναντήσεις έναν μουσικό ή έναν άνθρωπο που θαυμάζεις έτσι.
0: Και βλέπεις πολλά μεγάλα ονόματα είναι τόσο απλοί και θέλουν να μεταδώσουν τη γνώση τους.
1: Ταπεινότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προχωράμε εκεί προς το τέλος της εκπομπής σιγά σιγά. Εσείς εντωμεταξύ κάνετε την κράτησή σας για θέατρο κήπου. Πώς θα είναι η φάση, θα υπάρχουν και όρθιοι στο...
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Αν είναι καθιστή, όρθι... δεν παίζουμε βασικά.
0: Κάποιοι θα καθίσουν. Μπορεί να είναι, να μην μπορούν να... κάποιοι να χορέψουν τόσο, να είναι και μεγαλύτεροι. Και αυτοί ευπρόσδεκτοι, γιατί θα τους αρέσει. Οπότε είναι και ορθάδικη συναυλία.
1: Κυρίως.
0: Κυρίως. Οπότε χαμούλης το... την Παρασκευή. Θα ανοίξουν και οι Παραναουέ. Λοιπόν, είχαμε παίξει την παλιά εκδοχή και σε παίξιμο και σε μίξη και σε mastering του Wolves Ηλίκη, λοιπόν. Θα το ακούσουμε στην εκδοχή του δίσκου του Dancing Tooth. Η κομματάρα του group. Φοβερό κομμάτι.
1: Το hit.
0: Πάμε, πάμε για χιτάρα.

0: Wolves λοιπόν από τους Captain. Έθιο Jazz πρώτης γραμμής, γιατί έχουν βγει γενιές συγκροτημάτων σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, Benelux, εκεί γίνεται χαμούλης με νέα σχήματα. Αυτό ανταγωνίζεται τα περισσότερα, έτσι. Η σπουδαία κληρονομιά του Μουλάτου και των άλλων. Τι να πω, εδώ χάνω τα λόγια. σε έχει επηρεάσει Έθιο Jazz, σαφώς, έτσι.
1: Ναι. Ναι, και οι κλίμακες και όλη η ενορχήστρα και η απλότητα που έχει, έτσι, σαν μουσική.
0: Και περιέργως, ναι.
1: Κάτι πολύ άμεσο αυτό που περνάει.
0: Και βέβαια είχε βοηθήσει και η ταινία που ήταν τη μουσική στο
1: Όταν βγήκε το Broken Flowers και γίνει χαμός.
0: Χαμός. Βοήθησε σε αυτό και βοήθησε και να ανοίξουν και τα αυτιά του κόσμου. Πραγματικά, τι να λέμε. Ελπίζω να τον ξαναδούμε, γιατί είχε πει ότι είναι αποχαιρετιστήρια συναυλία για τον Μουλάτου Αστάτκε. Να πω ότι λίγο πριν το τέλος ψάχναμε την tour προηγουμένως και δεν έβγαινε η σελίδα. Λοιπόν, 12/6, άχαστη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο θέατρο κήπου, η συναυλία με opening act Paranawe. Λοιπόν, μετά στις 24 στην Τεχνόπολη, είστε opening act για τους φίλους μας τους Λοκομόντο. Μετά, ο πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ αρχές Ιουλίου, το Verdant Festival στο Βερτίσκο, 4 Ιουλίου παίζεται εκεί. Μετά ξανά στο Νότο, 18 Ιουλίου, έγινε Jazz Festival. Ωραία, ωραία. Μετά ξανά εδώ στο Βορρά, το τριήμερο, την τελευταία μέρα νομίζω είστε, του Wake Up Festival, ναι. Εκεί έξω από τις Σέρες, κοντά στην Κερκίνη, μπορείτε να συνδυάσετε πολλές και βαρκάδες και βουβαλομπριζόλες και να απολαύσετε και Κάπτεν την Κυριακή. Σε ωραία μέρη, ρε παιδιά, έχει κάτσει φέτος. Μετά πάμε Σαμοθράκη, 8 Αυγούστου, στο Pulsar Art Festival. 28 Αυγούστου στο μουσικό χωριό στο Πήλιο, που συγκεντρώνεται πολύ μουσική και γίνονται φοβερές ανταλλαγές. Και την ερχόμενη μέρα, φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου. Αυτά τα χορταστικά για Captain αυτό το καλοκαίρι.
1: Και έπονται κι άλλα.
0: Και έπονται κι άλλα που θα ανακοινωθούν εν καιρό. Εσείς στα άμεσα πλάνα και για live και για... συζητάτε και για κλειστούς χώρους, για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για το φθινόπωρο και...
1: Ναι, και κάπως και παράλληλα θέλουμε να αρχίσουμε να ηχογραφούμε καινούργιο υλικό. Έχουμε μαζέψει αρκετά κομμάτια και είναι καιρός να μπούμε στο
0: στούντιο. Έχει προχωρήσει η ραχοκοκαλιά των κομματιών?
1: Ναι, έχουμε κάνει και πολλά demo, δηλαδή είναι έτοιμα ουσιαστικά τα κομμάτια και είναι για παραπάνω από ένα δίσκο.
0: Πω, μ' αρέσει.
1: Αρκετά παραπάνω. Δηλαδή, ήδη και σε αυτό το δίσκο αφήσαμε πολλά κομμάτια έξω. Και κάπως ήταν πρακτικό το θέμα ότι άμα πάμε για βινίλιο, είναι 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλα τα τραγούδια, οπότε δεν μπορούσαμε να βάλουμε παραπάνω.
0: Επάνω εδώ στο βινίλιο, έτσι, που είναι και...
1: Γίνεται χαμός. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ ακριβό. Ναι, και δεν είναι προσιτό για όλους.
0: Για όλους αυτό. Πάντως αξίζει αυτό. Αξίζει. Αν είναι ένας δίσκος από ελληνικά γκρουπ για να τον πάρεις βινίλιο και τον κάνεις και δώρο, είναι αυτό.
1: Γενικά αξίζει το βινίλιο και το πώς ακούς τη μουσική, η διαφορά σε ποιότητα, το πώς ασχολείσαι με αυτή και θα δώσεις προσοχή, δεν είναι το ίδιο με το να στριμάρεις απλά να παίζεις, ναι, κάτι από πίσω.
0: Και μένει και στο χρόνο. Έχει μια αξία και με, αν θέλεις, για μεταπόληση και τα λοιπά, συλλέκτες μετά.
1: Σε αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Μου αρέσει αυτή η πλευρά, ναι, της μουσικής, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, κάποιοι φεύγουν και από τη ζωή και έχουν φοβερές συλλογές που δεν πρέπει να πάνε χαμένες, έτσι.
1: Ναι.
0: ωραία, full πλάνα δηλαδή. Εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, να ξαναπούμε, λοιπόν, θα ξαναδιαβάσω εγώ το σχήμα. Γρηγόρης Λιόλιος κιθάρα, ο Νίκος Τσόπ τραγούδι, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα. Βλέπω στο δίσκο και μπαγλαμά, θα παίξει, ναι, και στο live.
1: Ναι.
0: Και στο live. Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη τραγούδι. Α, εδώ έχει μετά τον Captain, εδώ το φίλο μας, τρομπέτα και φιλικόρνο. Τα παίζεις και τα δύο, έτσι.
1: Ναι. κυρίως φλούγγελχορν.
0: Ναι. Αυτό είναι το βασικό σου περισσότερο, έτσι.
1: Ναι.
0: Θάνος Τσαλκιτζίδης σαξόφωνα, τενόρο και βαρύτονο. Ο Μακίτο μπάσο. Και οι δύο ντράμερ που είναι η πρωτοτυπία για Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο σχήμα που έχει δύο ντράμερ. Ο Θωμάς Κοστούλας και ο Αλέξης Μακατσέλος στα ντράμς. Θα είναι και στο πιάνο και Χάμοντ.
1: Ο Βίκτορ Τσιλιμπάρης.
0: Θα είναι και ο βιολιστής μαζί.
1: Όχι.
0: Όχι. Θα τον ακούσετε την άλλη μέρα λοιπόν. Οδεύοντας προς το τέλος, για να δούμε εδώ ότι έχουμε κάτι άλλο από τα παλιά, ένα κόμμα, το What You Get, μας βγάζει το What You Get. Α, λοιπόν, πώς θα το πάμε, έχουμε να παίξουμε κι άλλο υλικό εκτός από το What You Get, έχουμε λίγο, μπορούμε. Yeah. Ας το ακούσουμε το What You Get και... για να δούμε πώς θα κλείσουμε την εκπομπή.

0: Παλιά καινούρια όλα έχουν ενδιαφέροντα από τους Captain. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Καπετανάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τον τρομπετίστα, συνθέτη, τρομπετίστα, φιλικορνίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και τον άνθρωπο που έστησε αυτή την καταπληκτική μπάντα, την πολύ ιδιαίτερη για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας. Εύχομαι να είμαστε καλά και εμείς εδώ πέρα να συνεχίζουμε και την επόμενη φορά που θα να κάνουμε την πρώτη παγκόσμια από το δεύτερο δίσκο εδώ και μέχρι τότε να έχετε παίξει και στο εξωτερικό, εύχομαι. Καλή επιτυχία για την Παρασκευή. Ακολουθεί ο Γιώργης Σαράτσης. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη που ήταν στον ήχο. Ένα μικρό σφινάκι το κομμάτι I am open από τους Captain για το τέλος. Και την Παρασκευή όλοι στο Θέατρο Κήπου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Μάλλον έτσι είναι η ζωή μας. Κι ας μοιάζουν όλα ορισμένες φορές τακτοποιημένα και ατάραχα. Η στίχη του Νότι Περιάλη, η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και η ερμηνεία του Κώστα Χαντζή από τον δίσκο «Το κορίτσι με το κορδελάκι» του 1964. Μουσικές για το ομώνυμο θεατρικό έργο από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη. Καλώς βρεθήκαμε. Άλλο ένα βράδυ Τετάρτης, 10 Ιουνίου, στις Αθώες Συνήθειες και στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4. Θα είμαστε μαζί ως τις 9, από το εντελώς προσωπικό της αθωότητάς μας, σε ένα σύντομο αφιέρωμα στις συνθέσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή στις 10 Ιουνίου του 2023. Στον ήχο για απόψε ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Σαράτσης.

Δύο μουσικές συνθέσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο γυρισμός του Ξενιτεμένου σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Από τον κύκλο τραγουδιών «Ο στρατής θαλασσινός», «Ανάμεσα στους αγάπανθους» και άλλα τραγούδια, όπως κυκλοφόρησε το 1973, και λίγα χρόνια αργότερα στα 1979, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου στα παραπονεμένα λόγια, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Θα παραμείνουμε στην μελοποιημένη ποίηση, αυτή τη φορά με μια γυναικεία φωνή που στιγμάτισε το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μιλώ βέβαια για τη Βίκη Μοσχολιού.

και η θάλασσα στο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ήταν 1975 όταν το πέραμα του ποιητή Γιώργου Χρονά συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Ανεξάρτητα, ενώ 5 χρόνια νωρίτερα, στα 1970, η στίχη του Ερίκου Θαλασσινού στο «Πέρα από τη θάλασσα» που μόλις ακούσαμε, με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Η μουσική άλλωστε του Γιάννη Μαρκόπουλου υπήρξε σχεδόν πάντα συνυφασμένη με τον ποιητικό στίχο.

από τους στίχους του Καπαχημίρη και τον δίσκο Ιθαγένεια, στους στίχους του Ερικού Θαλασσινού και τον δίσκο Διάλειμμα, όπως κυκλοφόρησαν την ίδια ακριβώς χρονιά το 1972. Θα κλείσουμε το σύντομο αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο με ένα τραγούδι σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου από τον δίσκο Αθέατος Σφιγμός, όπως κυκλοφόρησε το 1997 με τη φωνή του Βασίλη Λέκα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Είτε πεις τελικά κάτι, είτε όχι, τις περισσότερες φορές οι συνθήκες παραμένουν απαραλλάχτες. Η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη, η μουσική του Μίμη Πλέσα και η ερμηνεία βέβαια της Τζένις Βάνου από το 1960. Δεύτερο ημίωρο των Αθώων Συνηθιών, συντονισμένη στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Συντροφιά ως τις 9, με όσες συνήθειες επιμένουν ακόμα με την αθωότητά τους. Στον ηχό Δημήτρης Κουτσιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής, ο Γιώργος Σαράτσης.

Ήταν 1969 όταν κυκλοφόρησε το δισκάκι των 45 στροφών που στην πρώτη πλευρά του ακουγόταν το πρωί στην Κηφισιά που μόλις ακούσαμε, σε στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου, μουσική Μίμη Πλέσα και τη φωνή βέβαια του Βάκη. Ώρα να αλλάξουμε ύφος, αφού μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Ιουνίου του 2004, φεύγει από τη ζωή και ο μεγάλος Αφροαμερικανός τζαζίστας Ρέι Τσάρλς.

Come Rain or Come Shine. Έτσι έκλεινε ο δίσκος The Genius of Ray Charles τον Ιούνιο του 1959. Ο Ray Charles γεννήθηκε το 1930 στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών και μεγάλωσε στο Greenville της Καλιφόρνια. Παρά το πρώιμο ταλέντο του στο πιάνο, θα εμφανίσει από πολύ νωρίς σοβαρά προβλήματα όρασης. Στα 5 του χρόνια θα δει τον μικρό του αδερφό να πνίγεται μπροστά του, ενώ το γλαύκωμα εδραιώνεται και καθίσταται λίγο πριν τα 6, οριστικά τυφλός.

την αναπηρία του, παρακολουθεί σχολείο τυφλών και μαθαίνει μουσική με τον κώδικα Μπράιγ. Λέγεται μάλιστα ότι έως τα 12 μπορούσε να διευθύνει μια ολόκληρη ορχήστρα. Σε ηλικία 15 ετών χάνει και τους γονείς του. Έκτοτε αρχίζει η ταραχώδης ζωή που πέραν της μουσικής περιείχε πολλά ναρκωτικά, εθισμούς και γυναίκες.

Παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες, στα κοινωνικά δίκτυα κυρίως, όσα γράφονται και δημοσιεύονται για τη σύνοδο των τριών πλανητών Δία, Αφροδίτη και Ερμή στο ζώδιο των διδύμων. Και σκέφτομαι ότι όλα μάλλον κάτι σημαίνουν, ασχέτως αν μπορούμε ή όχι να τα ερμηνεύσουμε. Από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη που ήταν στον ήχο και τον Γιώργο Σαράτσι στην παραγωγή και την παρουσίαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να προσέχετε όσο γίνεται τον εαυτό σας. Ραντεβού ξανά την ερχόμενη Τετάρτη. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4, έχοντας πάντα από κοντά τις αθώες ασυνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 9.

0: μεταξύ. Διεξάγεται μια βαθιά μάχη για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Και καλώς ξαναβρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5.

Ο Παντελής Νταβανέλος, άγρυπνος φρουρός της επανάστασης των επικοινωνιών. Και απαντά στο 210-3217-777. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Τώρα αν θέλετε να μας στείλετε και κάποιο μήνυμα, θα το δούμε στο Viber 69-85-87-00-59. Και ξέρετε, τώρα εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής www.αυγή.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη, σήμερα 10 Ιουνίου, Σωτηρίου έτους 2026, Διεθνής ημέρα λέει διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνής ημέρα εραλδικής, είναι αυτό που φτιάχνουν θηρεούς και οικόσημα και τα κολλάνε στους τείχους και στις πόρτες, και Παγκόσμια ημέρα του Art Nouveau. Και κοιτάζοντας έτσι το ημερολόγιο της ημέρας, δεν μπορεί παρά να σταθεί κανείς το 1942, όταν οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για την δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρτ Χάινριχ. Αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να μην σταθεί στο 1944, διότι σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους.

αρκετή ενδιαφέρουσα ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα η Ελλάδα δεν έχει εισπράξει, δεν έχει διεκδικήσει επαρκώς ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει εισπράξει τις γερμανικές επανορθώσεις, τα γερμανικά δάνεια και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Στα της πολιτικής επικαιρότητας δεν μπορεί παρά να επισημάνει κανείς την συζήτηση που ξεκίνησε στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, μια διαδικασία fast track βέβαια. Και μια διαδικασία fast track διότι ούτε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες συνενέσεις υπάρχει δυνατότητα, αλλά ούτε και μπορεί να αποκαταστήσει η κυβέρνηση την αξιοπιστία της έναντι της αντιπολίτευσης ώστε να κάτσουν να συζητήσουν. Αυτό μέσα σ' άκρες ήταν και το γενικότερο πνεύμα των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση που έγινε σήμερα. Των πολιτικών αρχηγών, όχι όλων όμως. Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεώρησε πιο χρήσιμο να βρεθεί στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που η οποία και τοποθέτησε, εξέλεξε και τοποθέτησε τον κύριο Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του εκεί βρήκε μια ευκαιρία να καταφερθεί εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Εξάλλου όπως έχει ήδη πει, ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος και έχει λάβει τις αποφάσεις του. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι η Νέα Δημοκρατία εκτός από την αντιπολίτευση, εκτός από την κοινωνική και τη λαϊκή δυσαρέσκεια που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζει διότι επελάβνει ακρίβεια και άλλα ζητήματα πιο σοβαρά και λιγότερο σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το γενικό κλίμα είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Παρά λοιπόν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, παρά την κοινωνική δυσαρέσκεια, παρά την αντιπολιτευτική τακτική των κομμάτων της αριστεράς, κεντροαριστεράς ή της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, θα έχει σύντομα να αντιμετωπίσει και ένα νέο πολιτικό φορέα, αυτόν του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες τι λένε? Λένε ότι δεν είμαστε μακριά ούτε από την ημερομηνία και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος, αλλά ούτε επίσης και από την ώρα που θα μάθουμε ποια και πόσα από τα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας στις ερχόμενες εκλογές που ο Πρωθυπουργός ορίζει για το 2027 θα βρεθούν σε άλλα ψηφοδέλτια και όχι σε αυτά της κυβερνητικής παράταξης.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, σήμερα είχαμε την συνεδρίαση, την κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών. Εκεί βρέθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος ανέπτυξε ή εξήγησε ή έδωσε κατευθύνσεις προς τα στελέχη του κόμματος σε σχέση και με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθυνόμαστε προς ο Κράτης Φάμελος πρώτα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για πολιτική αλλαγή. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να την στηρίξουμε γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση. Και συμπληρώσω ότι η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια από την τοποθέτηση του ήδη από την αρχή της προεδρίας του στον ΣΥΡΙΖΑ. Χτίζουμε γέφυρα στο μέλλον, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, και τώρα οι πολίτες έχουν μια ξεκάθαρη θέση από εμάς. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποφάσισε να είναι όλοι μαζί.

Έτσι, συνέχισε ο Σωκράτης Φάμελος, η κοινωνική διάβλη είναι ανοιχτή, το αντίθετο από την διάλυση, και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε με το πρώτο ραντεβού της ημέρας.

0: Κόκκινο 105 και 5 και είπαμε τα της κεντροαριστεράς να δούμε τι γίνεται και στην δεξιά πολυκατοικία, όμως διότι οι συζητήσεις έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν, τα αίματα έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται και περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις του Αντώνη Σαββάνα για να δούμε πώς εξελίσσεται και το κομμάτι που αφορά την πολυδιάσπαση και τον πολυκατακαιρματισμό της δεξιάς πολυκατοικίας. Ο αγαπημένος συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης στην Αυτοεμπορική, Μινάς Κωνσταντίνου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μινά, γεια σου, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, αμοιβαία τα αισθήματα, είμαι καλά, ευχαριστώ.
0: Έχουμε εξελίξεις νομίζω σιγά σιγά, διότι βλέπουμε τον Πρωθυπουργό σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να επισημάνει τον κίνδυνο που έρχεται από τα δεξιά, υποθέτω, το κίνδυνο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Αναμφίβολα. Αναμφίβολα, και σκεφτόμουν τώρα όσο στην εισαγωγή σου, πόσο ειρωνικό το έχουμε ξαναφέρει εδώ και σε μεταξύ μας συζητήσεις στον αέρα, αλλά τι χρειά παίρνει αυτή η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από τις εκλογές του 2023, τότε που έλεγε πως ελλείψη αντιπολίτευσης θα κάνουμε και την αντιπολίτευση στον εαυτό μας. Και πως τα έχει φέρει έτσι η ζωή, η αντιπολίτευση, η δεξιά αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση που φαινομενικά είναι η μόνη αυτή τη στιγμή που πονάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί ελέγχεται η ακρίβεια, δηλαδή αν η πίεση που υφίσταται και που θα υποστεί στο προσεχές διάστημα θα είναι μόνο από δεξιά, αλλά αυτή τη στιγμή έρχεται ακριβώς από τον εαυτό τους, από τον εαυτό της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση έχει να κάνει με την ψυχή της παράδοσης, με την ψυχή της παράταξης, με τις ιδέες της, με την πηξίδα, τον προσανατολισμό της και όλα τα συναφή. Το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι περισσότερο συνεχιστής του Κώστα Σιμίτη και όχι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και όλη αυτή η συζήτηση που πυροδοτείται από τη στάση, από τις επιθέσεις πια του Αντώνη Σαμαρά, και νομίζω ότι από σήμερα μπορούμε να μιλάμε και για επιθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν τον κατονόμασε. Mm-hmm. Γιατί πρώτον τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε, μας έχει συνηθίσει αυτή η κυβέρνηση σε όλα τα πεδία, πρώτα να μιλούν τα τρολ, να περνούν τη γραμμή τα τρολ, μετά κάποιοι έτσι λίγο πιο ελεύθεροι σε σχόλιο, είτε έχουν να κάνουν με βουλευτές, ακόμα και υπουργοί, υφυπουργοί συνήθως, και μετά να περνάει αυτή η γραμμή και στην κεντρική κυβερνητική γραμμή. Το έχουμε δει σε αρκετά σημεία. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε ακόμα εκεί που σιγά σιγά περνάει στα στελέχη η ρητορική για το παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά, τους οικογενειακούς λογαριασμούς, οικογενειακές ιστορίες ουσιαστικά του Αντώνη Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη, το πώς έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη και το πώς για ακόμα μία φορά ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται να πληγώσει την παράταξη και όλη αυτή τη συζήτηση. Αυτό νομίζω ότι έρχεται το επόμενο διάστημα, όσο επιταχύνει το βηματισμό του ο πρώην Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες από το στρατόπεδό του λένε πως είναι έτοιμος, mm-hmm. πως είναι σχεδόν έτοιμος, μάλιστα έτσι κορδώνονται και λίγο για το γεγονός ότι στο παιχνίδι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη τις προηγούμενες εβδομάδες περί πρόωρων εκλογών δεν έφαγε την μπλόφα. Λένε πως ήταν μια μπλόφα που την έφαγε και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού και έτρεξαν mm-hmm. τις διαδικασίες για τις ανακοινώσεις των κομμάτων τους, ότι ο Μεσίνιος δεν την έφαγε την μπλόφα και πως θα παίξει με τον Πρωθυπουργό το παιχνίδι της σταγόνας, θα χτυπάει λίγο-λίγο, θα ανακοινώνει. Μάλλον θα μισοανακοινώνει κάθε τόσο και από κάτι μέχρι να έρθει το κατάλληλο timing, το κατάλληλο momentum που θα ανακοινώσει το κόμμα του, και αυτό φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Μην ανησυχούν στην Νέα Δημοκρατία για τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά?
1: Νομίζω ότι ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι δεν κρύβονται πλέον, υπολογίζουν τις ζημιές.

0: που μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο, οι οποίες ξεκινάνε από την βάση και φτάνουν σε επίπεδο στελεχειακό και τούμπαλιν. Mm-hmm. Γιατί είναι το πώς θα έρθει ένα κόμμα Σαμαρά, το τι πρόταγμα θα έχει, το πώς χτυπάει ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Άκη Σκέρτσο. Είναι όλο επικεντρωμένο προσωπικά στον Πρωθυπουργό, και εδώ είναι, αν θέλεις, και ένα ερώτημα για το επόμενο διάστημα, κατά πόσο θα σηκώσει το γάτι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντά κι αυτός στο ίδιο επίπεδο, είτε ο ίδιος είτε οι εκπρόσωποι του, από τον Παύλο Μαρινάκη και την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου, μέχρι και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο η διαμάχη. Ναι. Στην προσπάθεια πάντα να αποκρούσει, να μηνθεί, και βλέποντας και τις επιλογές, γιατί είμαστε σε μια μέρα που εξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μια επιλογή η οποία προβάλλεται ως επιστροφή στα δεξιά, στην ψυχή της παράταξης, ορίζοντας έναν επίσης σκληρό δεξιό της αρεσκίας του Μεγάλου Μαξίμου στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί υπάρχει και το αφήγημα ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τα μέτρα, οπότε αυτό που χρειάζεται είναι και αυτό το αξιομνημόνευτο εθνών paper που κυκλοφόρησε για τις δυνατότητες του Δημήτρη Μαρκόπουλου να εκλαϊκεύει την οικονομική πολιτική.
1: Ναι, διότι υπήρξε στο παρελθόν οικονομικός συντάκτης. Αυτό είναι το...
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι, δηλαδή, εγώ άκουσα αρκετούς οικονομικούς συντάκτες να αναφάρισαν και να σκέφτονται, να ονειρεύονται το ενδεχόμενο να λάβουν ένα υπουργείο το επόμενο διάστημα. Τώρα για να σοβαρευτούμε.
1: Μόνο ο Μπάμπης Παπαδημητρίου την πάτησε, νομίζω.
0: Εκείνος έφυγε νωρίς.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν είναι μορφή, αλλά είναι αστείο προς έναν συνάδελφο, έτσι, ανεξάρτητα από την πολιτική του
0: τοποθέτηση. Ναι, αλίμονο, έτσι κι αλλιώς έχει επιστρέψει στην δημοσιογραφία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Γενικότερα προσπαθεί να τονίσει την στροφή στα δεξιά και με το Μάκη Βορύδη να αναλαμβάνει την κοινοβουλευτική επιτροπή, το Προεδρείο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Mm-hmm. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγο καιρό προέβαλε ο κ. Στυλιανίδης.
1: Σωστά.
0: Έτσι, προωθημένο ρόλο.
1: Που ανέλαβε μάλιστα... το ρόλο του εισηγητή τελικά.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα προβαλόταν αυτή η επιλογή ως δεσμή με το Καραμαλικό στρατόπεδο. Mm-hmm. Τώρα εδώ βλέπουμε τον Μάκη Βορύδη σε πιο ενεργό ρόλο, μια επιλογή η οποία δείχνει και ότι έχουν αποκατασταθεί οι δεσμοί και προδιαθέτει δηλαδή και για περαιτέρω αξιοποίηση του Μάκη Βορύδη σε μια fast track διαδικασία, έτσι. Ναι. Αυτά είναι δευτερεύοντα έτσι πως έχουν εξελιχθεί, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ειδικά όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση μιλάμε για την ανώτατη διαδικασία της Βουλής, μάλλον από τις πιο σημαντικές, η οποία χρησιμοποιείται από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στα τελευταία της μέτρα πριν από τις εκλογές, είτε αυτές είναι το φθινόπωρο που ακόμα κάποια στελέχη αφήνουν ανοιχτό, παρότι κλείνει συνέχεια ο Πρωθυπουργός το παράθυρο φαινομενικά, είτε αυτές είναι το νέο έτος. Όποτε και να είναι στα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης, μάλιστα, είναι εκεί που έχει χάσει κάθε συνενετική ελπίδα, κάθε ελπίδα συνένεσης, κανένα κόμμα μέσα στη Βουλή δεν θέλει σε πρώτη φάση τουλάχιστον να συνενέσει σε μια τέτοια διαδικασία και ουσιαστικά συμβάλλει και η συνταγματική αναθεώρηση στην κατασκευή του αφηγήματος με το οποίο θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές, που θα είναι το κομμάτι του μεταρρυθμιστικού του προφίλ. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα θεσμικά όσον αφορά το κράτος, το βαθύ κράτος, τις μάχες που υποτίθεται χάσαμε και είναι υπεύθυνες για τα σκάνδαλα, δεν είμαστε εμείς, δεν με αφήσαν οι άλλοι, δώστε μου ξανά αυτοδυναμία ούτως ώστε να το καταφέρω. Θα είναι σκληρός ο αγώνας, ειδικά με το Σαμαρικό στρατόπεδο, και εδώ υπάρχει και ένα ερωτηματικό του Καραμαλικού στρατοπέδου. Οι προσδοκίες από τον Κώστα Κυρανάκη είναι να μπορέσει να αποκαταστήσει κάποιες γέφυρες, τουλάχιστον με τη βάση, για να λέμε την αλήθεια, γιατί δεν νομίζω να περιμένουν από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό μεταφορών να πετύχει εκεί που δεν πέτυχαν άλλοι και άλλοι. Έτσι έχουμε δει την αρχή του Πρωθυπουργού, μάλιστα, και άλλα σημαίνοντας στελέχη να προσπαθούν. Δεν νομίζω ότι περιμένουν κάτι τέτοιο από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Όμως αυτό που είπε και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι τον περιμένει να βγει, να τρέξει, να πάει στις οργανώσεις, να πάει να βρει παλιούς φίλους, να κάνει και νέους και να μπορέσει να ξαναφέρει κόσμο στην παράταξη, ούτως ώστε να πετύχουμε την αυτοδυναμία.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.

παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5, 69, 85, 87, 00, 59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, 2, 10, 32, 17, 7, 7, 7 ο αριθμός μας στο τηλεφωνικό κέντρο για να απαντήσει ο Παντελής και να κρατήσει τα μηνύματά σας.

0: Και ξέρετε, κάθε φορά που αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να βρεθώ σε ένα πρατήριο καυσίμων για να ανεφοδιαστώ, σκέφτομαι τι άλλο. Σκέφτομαι πως οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, αλλά οι τιμές στα πρατήρια, σε γενικές γραμμές, μόνο ανεβαίνουν. Και σκέφτηκα επίσης ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία, αφού μου συνέβη και σήμερα, να κάνω παράπονα στον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΠΠ, τον κύριο Σπύρο Μιχαλακάκη. Κύριε Μιχαλακάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είχατε κακή εμπειρία σήμερα.
0: Νομίζω κάθε φορά που πάμε στα πρατήρια καύσιμο το τελευταίο καιρό είναι μια κακή εμπειρία. Έχουμε αρχίσει να το νιώθουμε.
1: Σήμερα, ναι.
0: Έχουμε αρχίσει να το νιώθουμε σαν τις εφορίες κάποτε που περνάγαμε απ' έξω και τρέμαν τα πόδια μας.
1: Έτσι, έτσι. Να.
0: Τι γίνεται με τις τιμές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής. Είναι γεγονός ότι η τιμή του αργού πετρελαίου που αποτελεί τη βάση έχει εκτιναχθεί περίπου όταν κυμαίνονταν πριν από τον πόλεμο την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Κυμαίνονταν γύρω στα $60 το βαρέλι, αυτή τη στιγμή κυμαίνονται 95, 100 και παραπάνω. Και μάλιστα η πραγματικότητα είναι ότι αυτά είναι τα dated, δηλαδή με έναν τρόπο εικονικές τιμές, διότι αυτοί που έχουν και να πουλήσουν και αυτοί που αγοράζουν αυτή τη στιγμή μπορεί να αγοράσουν και πολύ παραπάνω. Οπότε η μία διάσταση είναι αυτή, ότι όντως έχει αυξηθεί η τιμή του αργού πετρελαίου. Αυτό με τη σειρά του έχει αυξήσει και τα προϊόντα, τη βενζίνη, το ντίζελ κλπ. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι την έχει αυξήσει περισσότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η αύξηση του Brent. Δηλαδή τα περιθώρια διήλυσης, που είναι τα κέρδη που βγάζουν τα διηλυστήρια όταν διηλίζουν το πετρέλαιο, έχουν αυξηθεί δραματικά. Έχουν, στο ντίζελ ειδικά, έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί.
0: Ναι, έχουν φτάσει δηλαδή από $35 ναι. Το βαρέλι, είναι τώρα πλέον.
1: Όχι, και παραπάνω, και παραπάνω. Φτάνουν και 40 και 50.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει στενότητα στο ντίζελ, ειδικά στην περιοχή της Ευρώπης. Ένας βασικός προμηθευτής ήταν η Ρωσία, την οποία οι Ευρωπαίοι με τη σοφία τους την έχουν αποκλείσει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό ζήτημα αύξηση τη τιμή των περιθωρίων και κατά συνέπεια και τη τιμή στο πρατήριο, τη τιμή συνδιανητή. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι αυξάνεται μεν το Brent, αλλά αυξάνεται ακόμα περισσότερο η τιμή δηληστηρίων. Αυτό είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση για την ακρίβεια στην Ελλάδα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ υψηλού φορού, ειδικά στη βενζίνη, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε δεύτερη-τρίτη χώρα. Συνήθως εκεί βρισκόμαστε. Δεύτερη-τρίτη ακριβότερη χώρα και παραμένουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι άλλες χώρες με πολύ χαρακτηριστική, αναφέρω ενδεικτικά την Ιταλία, την Πολωνία και εσχάτως και τη Γερμανία, προκειμένου να βοηθήσουν και τους πολίτες, τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί ειδικά το ντίζελ είναι πάρα πολύ κλείσιμο και για τις επιχειρήσεις. Είναι,
0: σωστά,
1: ας πούμε, ένα επιχειρηματικό καύσιμο, αν μου επιτρέπεται ο νεολογισμός.
0: Ναι, διότι συνήθως χρησιμοποιείται από επαγγελματικά οχήματα, από ταξί, φορτηγά. Έτσι.
1: Επαγγελματικά οχήματα για μεταφορές προφανώς, σε αρκετές περιπτώσεις και για την παραγωγή ενέργειας. Προκειμένου λοιπόν να βοηθήσουν, έχουν μειώσει τις τιμές, τα κόστη των φόρων, ειδικά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Να θυμίσω ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και ο ΦΠΑ και η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φόρους προστέμενης αξίας, το 24%. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Η μέση τιμή αύξησης της βενζίνης στην Ευρώπη από την αρχή του πολέμου, δηλαδή τέλη Φλεβάρη, είναι γύρω στο 19 με 20%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για την... με συγχωρείτε. Είναι γύρω στο 16%. για τη βενζίνη, 16%. Στην Ελλάδα είναι 23%. Δηλαδή αυξήθηκε πολύ παραπάνω. Στη Γερμανία είναι 11%. Στην Ισπανία είναι 7%. Η Ισπανία είναι από τις χώρες που πήραν πολύ έγκαιρα μέτρα μείωσης ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Στη Ρουμανία 15%.
0: Τα τελευταία, τελευταία στοιχεία της Ελστάτ λένε 21% για τη βενζίνη, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εξαρτάται σε ποιο σημείο τραβάς τη γραμμή. Εγώ αυτά που λέω είναι στοιχεία από τη Eurostat μέχρι το τέλος Μαΐου. Τώρα αυτά τα στοιχεία ενημερώνονται κάθε εβδομάδα. Αλλά η τάξη μεγέθυνση είναι αυτή. Δηλαδή, αν δει κανείς το διάγραμμα των εξελίξεων των τιμών, η Ελλάδα συνεχίζει ακάθεκτη να είναι από τις κορυφαίες χώρες. Κάποιες χώρες που είχαν και πιο υψηλές τιμές, η Γερμανία είχε αυξήσει, χωρίς να το περιμένει προφανώς, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης της αρχή του χρόνου. Και τώρα τη μείωσε, γιατί είδε τι γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο ότι και που απαντάει στο τι θα μπορούσε να γίνει. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μειώσει και η Ελλάδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το fuel pass που έχει δώσει είναι και ανεπαρκές και τελικά εκείνο που κάνει είναι να συντηρεί τις υψηλές τιμές, ειδικά τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια είχαν δραματικά υψηλά κέρδη, πιο ψηλά και από το 2022. Που ήταν εποχή ρεκόρ για το πρώτο τρίμηνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί ενδεχομένως να τους κατηγορήσει κανείς. Αυτή είναι η αγορά που βρίσκονται. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι σε μια αγορά που δοκιμάζεται, που υποφέρει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ταξιδέψουν, δεν μπορούν ενδεχομένως να πάνε διακοπές γιατί υπολογίζουν και το κόστος της μετακίνησης, που αλλάζουν τις συμπεριφορές τους, αλλά και το σημαντικότερο και οι επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις. Σημασία έχει και η τιμή αυτή κατ' αυτή, αλλά έχει σημασία και ποια είναι η τιμή σε σχέση με τους ανταγωνιστές, με τους Ιταλούς, με τους Γερμανούς, με τους Βούλγαρους, με τους Ρουμάνους. Εάν εσύ χάνεις σε ανταγωνιστικότητα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραγωγικής έντασης της παραγωγικής αποσάρθρωσης της χώρας. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση δεν είναι επαρκή, είναι σε λάθος κατεύθυνση και θα έπρεπε να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Το δε κενό χρηματοδότησης, αν το θεωρήσουμε έτσι, θα σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι εν μέρη θα καλυφθεί από την λιγότερη μείωση της κατανάλωσης, γιατί η κατανάλωση έχει μειωθεί, μειώνεται, υπάρχει ελαστικότητα στη συζήτηση, και δευτερευόντως από μια ειδική φορολόγηση αλληλεγγύης, όπως έγινε το 2022 και το 2023, ανεπαρκώς κατά τη γνώμη μου, αλλά μέσα σε τόση έγινε, που να στηρίξει την κοινωνία που δοκιμάζεται. Δεν θέλω να δείξω το δάχτυλο απέναντι στα δηληστήρια. Είναι καλό για την Ελλάδα να έχει ένα ισχυρό τομέα διήλυσης και έχει, ο οποίος παράγει και τεχνογνωσία και παράγει και έσοδα εξαγωγών. Αλλά όταν έχεις μια κοινωνία που δοκιμάζεται, πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Αυτή είναι η ιδέα της φορολόγησης αλληλεγγύης. Αυτό σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα θέματα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι στην κορυφή του το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έχει κρατήσει σχετικά χαμηλά η μεγάλη παραγωγή των ΑΠΕ μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό κρύβει την πραγματικότητα ότι η τιμή θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερη. Όπως είναι πολύ χαμηλότερη, για παράδειγμα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και ο λόγος που δεν είναι χαμηλότερη είναι γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ολιγοπολείται η αγορά. Και συμβαίνουν πράγματα στον τρόπο που χειρίζεται την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος το ελληνικό χρηματιστήριο, που διευκολύνει το κράτημα των τιμών σε υψηλά επίπεδα. Μπορώ να γίνω και πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, θέλετε, γιατί έχετε δίκιο ότι ίσως είναι ένα τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία να το καταλάβουμε.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όλοι ακούμε και διαβάζουμε ότι οι τιμές του ρεύματος το μεσημέρι είναι μηδενικές. Εσείς έχετε δει ποτέ μηδενικές τιμές? Όχι, οι καταναλωτές δεν βλέπουν μηδενικές τιμές. Διότι ακόμα και όταν η τιμή του ρεύματος, και όταν λέμε τιμή, εννοούμε ένα κομμάτι της τιμής, το μεγαλύτερο, αλλά είναι ένα μόνο κομμάτι της τιμής, αυτό που λέγεται αγορά επόμενης μέρας. Όντως αυτό για μερικές ώρες μηδενίζεται. Όμως αυτό που πληρώνει η κατανάλωση, και οικιακή και καταναλωτική, δεν είναι η αγορά της επόμενης μέρας. Επιπλέον μπαίνουν μια σειρά προσαυξήσεις. Η πιο σημαντική προσαύξηση είναι αυτό που λέγεται λογαριασμός προσαύξησης 3, λάμδα π3. που είναι χρήματα που πληρώνει ο διαχειριστής του συστήματος, ο ΑΔΝΙΕ, σε εταιρείες για να μπουν να κρατήσουν σταθερό το σύστημα. Το μπαίνουν. Και πώς πληρώνονται αυτές οι εταιρείες για να κρατήσουν σταθερό το σύστημα, κατά τη γνώμη μου είναι αδιαφανές. Δεν γίνεται διαγωνισμός. Καταλήγουν να πληρώνονται όσο ζητήσουν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις, είναι πραγματικές περιπτώσεις, ημερών και ωρών, που ενώ η αγορά επόμενης μέρας ήταν 0, η αγορά τελικά πλήρωνε 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, μεσημέρι μιλάμε.
0: Ναι.
1: 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, διότι πλήρωνε για την αγορά εξισορρόπησης σε αυτό το διαβόητο Λάμδα B3. Εδώ υπάρχουν τρόποι αυτό το πράγμα να γίνει και πιο διαφανές και πιο ανταγωνιστικό. Για παράδειγμα, να γίνει ειδικός διαγωνισμός προαγοράς την προηγούμενη μέρα, προαγοράς της ενέργειας εξυπηρέτησης. Αυτές είναι προτάσεις που έχει κάνει και ο ΑΔΝΙΕ προς τη ΡΑΕ. Η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει πράξη. Και εδώ ρωτιέται κανείς, αναρωτιέται κανείς, γιατί αυτό δεν γίνεται πράξη. Δηλαδή, ποιος ωφελείται από τις εκτοξευμένες τιμές της αγοράς εξισορρόπησης?
0: Καλά, ο πρώτος ωφελούμενος είναι το ίδιο το κράτος, έτσι.
1: Όχι, ο πρώτος ωφελούμενος είναι κατά κύριο λόγο η καθετοποιημένη παραγωγή με πρώτο απ' όλους τη ΔΕΗ. Τελικά υπάρχει και κάτι που δεν κρύβεται, κύριε Θεστακόπουλε, μέσα από όλη αυτή την ιστορία της ενεργειακής κρίσης που κρατάει το 2021. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα κέρδη του κυκλώματος ηλεκτρικού ρεύματος, και βάζω εδώ τις εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, 4-5, και τους διαχειριστές, τον ΑΔΝΙΕ και τον ΔΔΕ, οι οποίοι παρά το ότι είναι διαχειριστές, είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, είναι ανώνυμες εταιρείες. Αυτό είναι παράξενο από μόνο του, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Λοιπόν, τα κέρδη τους EBITDA, δηλαδή τα κέρδη προφόρων, αποσβέσεων κτλ., ήταν 1,5 δισεκατομμύριο το 2021. Το 2024 και το 2025 δεν έχουν τελειώσει ακόμα, αλλά είναι στα ίδια επίπεδα, έχει πάει στα 3,5 δισεκατομμύρια. Έχει εκκοινωθεί. Αυτά έχουν φύγει, η αγορά τα έχει πληρώσει αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Οι καταναλωτές τα έχουν πληρώσει. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πλαίσιο ενεργειακό το οποίο δουλεύει προς τα συμφέροντα κυρίως των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα πολιτικής επιλογής. Δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει η πολιτική επιλογή, η οποία μπορεί να γίνει διαφορετική. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω και ένα τελικό σχόλιο και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Η εκτείναξη των τιμών των πετρελοειδών δείχνει την ανάγκη πόσο περισσότερο να στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες και δεν έχουν κίνδυνο, γιατί είναι εγχώριες, κίνδυνο γεωπολιτικό, είναι φυσικά θηλυκότερες στο περιβάλλον, είναι καθαρές. Όμως, όπως είπα και προηγούμενα, στην Ελλάδα το σύστημα τιμολόγησης και το σύστημα που έχει διαμορφωθεί, η έλλειψη, για παράδειγμα, αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, εμποδίζει το να δει η ελληνική κοινωνία και η οικονομία τις φθηνές τιμές των ΑΠΕ στο λογαριασμό. Άρα, ναι, μεν πρέπει να πάμε προς τις ΑΠΕ, αλλά απαιτείται διαφορετική στρατηγική, απαιτείται κυρίως αυτή τη στιγμή επιτάχυνση της αποθήκευσης και βέβαια ενίσχυση των δικτύων με μια διαφορετική αρχιτεκτονική που δεν θέλω να επεκταθώ. Να σας πω το εξής. Στην Ελλάδα η στόκευση μέσω πρόθεσμα για αποθήκευση είναι γύρω στις 3.000 γιγαβάτ. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα αν έχουμε ούτε το 1 δέκατο, ούτε το 1 εικοστό. Η Βουλγαρία δίπλα μας, εμείς έχουμε 80 μεγαβάτ, κάτι τέτοιο, αστείο νούμερο.
0: Να.
1: Η Βουλγαρία δίπλα μας έχει πάνω από 2.500 γιγαβάτ. Δηλαδή μια τεράστια ισχύ την οποία την εκμεταλλεύεται. Πολλές φορές οι εξαγωγές που κάνουμε εμείς τα μεσημέρια πάνε και αποθηκεύονται, είναι φθηνές, και αποθηκεύονται φθηνά στη Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία εκμεταλλεύεται τις άπε της Ελλάδας. Δεν είναι τρελό? Άρα λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα και του κόστους και της ενεργειακής ασφάλειας σε σχέση με τα γεωπολιτικά των υδρογονανθράκων, αλλά πετείται μια διαφορετική στρατηγική. Η Ελλάδα, δυστυχώς, ενώ στα λόγια μιλάει για ΑΠΕ, μου κάνει τεράστια εντύπωση όλη η συζήτηση για την εισαγωγή αμερικάνικου LNG. Το αμερικάνικο LNG αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε 4 με 5 φορές ακριβότερα από το αέριο με αγωγούς που παίρναμε, από τη Ρωσία. Ναι. Και το Αζερμπαϊτζάν, το αέριο με αγωγούς.
0: Και έχοντας και συμβόλαια τα οποία, 5... και έχοντας συμβόλαια, ναι, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε. Έτσι, δεν κάνουμε χρήση των συμβολίων με τις προνομιακές τιμές.
1: Τα χρησιμοποιούμε όσο έχει μείνει, το χρησιμοποιούμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν δράσαμε εν καιρός με τα συμβόλαια που έχει η ΔΕΠΑ αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καλά συμβόλαια. Διότι και οι Ρώσοι καταρχήν ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκοπό να του κόψει το 2027. Mm-hmm. Οπότε δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Καταλήγουμε λοιπόν να δενόμαστε στο άρμα του αμερικάνικου LNG, το οποίο, προσέξτε το εξής, έχει ιδιαίτερη σημασία. Στην Αμερική το φυσικό αέριο πουλιέται γύρω, εκεί η τιμή είναι με διαφορετικές μονάδες, είναι γύρω στα 3,5 δολάρια ανά εκατομμύριο British Thermal Units, BTU. Η αντίστοιχη τιμή που έχουμε στην Ευρώπη, τα 50, γιατί εμείς το ξέρουμε σε ευρώ ανά μεγαβάτ, τα 50 μεγαβάτ αντιστοιχεί περίπου σε 16 με 17 δολάρια ανά εκατομμύριο BTU. Δηλαδή είναι 4-5 φορές ακριβότερα. Σκοτώνουμε στην Ευρώπη τον εαυτό μας χρησιμοποιώντας ενέργεια φυσικού αερίου 4-5 φορές ακριβότερη από αυτό που έχουν οι Αμερικάνοι. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες που μπορούν? Δεν θα σηκωθούν να φύγουν να πάνε να χτίσουν εργοστάσια στην Αμερική? Και αυτό στη Γερμανία συμβαίνει ήδη. Δηλαδή, αυτοκτονούμε. Ξαναλέω, όλος αυτός ο ρημαγδός περί του αμερικάνικου LNG είναι μια στρατηγική στη λάθος κατεύθυνση. Είναι μια στρατηγική η οποία παραβιάζει ακόμα και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που η κυβέρνησή μας υιοθέτησε πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από 1,5 χρόνο υιοθέτησε το ΕΣΕΚ και έλεγε ότι η παραγωγή από φυσικό αέριο το 25 θα είναι 12 τεραβατόρες. 12 το 25. Και ήταν 25 τεραβατόρες. Σε σημείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παρατηρήσεις της, που δυστυχώς δεν είδαν επαρκώς το φως της δημοσιότητας, μας στρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Παιδιά, βασίζεστε πάρα πολύ σε φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, θα χάσετε το στόχο για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου του 2030. Θα τον χάσετε. Δεν πάτε καλά για να τον πιάσετε το στόχο. Γιατί καταναλώνετε πολύ φυσικό αέριο. Για μια σειρά λόγους. Λοιπόν, δεν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Αλλά για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα, για μένα, για τα καύσιμα και για την ακρίβεια στα καύσιμα, εκείνο που απαιτείται είναι άμεσα περιορισμός των φόρων. Δεύτερον, αν θέλεις να περιορίσεις συνολικά το κόστος, δεν πας στον τελευταίο τροχό της αμάξης, και δεν το λέω υποτιμητικά, που είναι τα πρατήρια, αλλά ασχολείσαι με το σύνολο του κυκλώματος. Και θα βρεις έναν τρόπο, γιατί είναι αλήθεια ότι τα δηληστήρια κάνουν και εξαγωγές. Και εκεί μπορεί να είναι διαφορετική η κατάσταση, αλλά εάν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να βρεθεί. Και αν εξακολουθούν να παράγονται ουρανοκατέβατα κέρδη, με την έννοια που το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ουρανοκατέβατα κέρδη, τότε κατά τη γνώμη μου είναι και νόμιμο και ηθικό να συμβάλλουν στα βάρη που αντιμετωπίζει η κοινωνία για να μείνει όρθια.
0: Εξάλλου, τα εργαλεία υπάρχουν και υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν. Άρα, αν θέλει κανείς να τα χρησιμοποιήσει, είναι εκεί και αναμένουν. Κύριε Μιχαλακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε
1: σήμερα. Ήσασταν
0: πολύ επεξηγηματικός και πολύ αναλυτικός. Είναι πάντα πολύ χρήσιμη η συζήτηση μαζί σας. Καλό βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Μιχαλακάκης, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BP. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: συντονισμένη στο κόκκινο στους 105 και 5. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι η δεύτερη ώρα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος της επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και μαζί μας είναι στο στούντιο και η Κατερίνα Μενεγάτο από το avgi.gr για να μας πει τι ξεχωρίζουμε σήμερα, τι ξεχωρίζουν τα παιδιά του site από την επικαιρότητα της ημέρας. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους του κόκκινου. Ένα λοιπόν από τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας σήμερα είναι τα στοιχεία της Ελστάτ, όπου δείχνουν τον πληθωρισμό να έχει διαμορφωθεί στο 5,2%. Για τον Μάιο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται σε νίκια, καύσιμα και κρέας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελστάτ, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες. Ειδικότερα καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών, μεταξύ άλλων, σε μοσχάρι 17,6%, χοιρινό 1,7%, αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%, αλαντικά 4,9%, ψάρια αλίπαστα 12,6%, γαλακτοκομικά και αυγά 2,7%, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 10,6%, φρούτα 3,5%, λαχανικά 4,1%, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά 2%, και ο αγαπημένος μας καφές 5,2%.
0: Εκεί έχουμε καταστραφεί, μην νομίζεις. Στον καφέ είναι το
1: καφές
0: πρόβλημα.
1: Καφές ταυτέ. Πρέπει να τους μειώσουμε. Εγώ προσωπικά δηλαδή πίνω και πολλούς την ημέρα. Να δούμε εδώ τώρα σε ενίκια κατοικιών. Έχουμε αύξηση 7,7%. Στον ηλεκτρισμό 5,9%. Στο φυσικό αέριο 21%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 2,6%, πετρέλαιο κίνησης 24,4%, βενζίνη 21,5%, άλλα καύσιμα 34,8%. Όσον αφορά τώρα μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εκεί έχουμε αύξηση 19,2%, πακέτο διακοπών 5,9%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και ηλικία 8,5%, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 9,5%, ασφάλιστρα υγείας 7% και κοσμήματα ρολόγια 16,2%.
0: Μάλιστα. Ο χρυσός δηλαδή είναι
1: φθηνότερος. Είναι μια τρέλα αυτό που ζούμε πραγματικά.
0: Ο χρυσός έχει πάρει μικρότερη αύξηση από τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς.
1: Πραγματικά δηλαδή τρελαίνεσαι με το που ρίχνεις μια ματιά. Όχι να το διαβάζεις όλα αυτά. Δηλαδή έχω πάθει σοκ. Ενώ τα έχουμε από το λίγο πριν το μεσημέρι αυτά τα στοιχεία. Πραγματικά αυτό που ζούμε δηλαδή είναι απερίγραπτο. Τώρα ανακοίνωση. Φυσικά εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που σημειώνει ότι ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα, με την βενζίνη να αυξάνεται κατά 21%, τα ενίκια κατά 6% και τα νοικοκυριά να βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Και όμως συνεχίζει η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, λες και δεν ζει στην ίδια χώρα με τους πολίτες. Η πραγματικότητα είναι απλή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμο καθεστώς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να αρνείται τη μόνη ουσιαστική παρέμβαση που θα έδινε άμεση ανάσα στην κοινωνία. Όπως μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, αξιόπιστους ελέγχους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Αντί για αυτά, τονίζει Κουμουνδούρου, επιλέγει την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, η καθημερινότητα των πολιτών ακόμη λιγότερο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πέρα από την κομματική, την πολιτική στράτευση που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι μια από τις ανακοινώσεις των πολιτικών κομμάτων, η οποία περιγράφει ακριβώς τον κοινό νου.
1: Ναι, δεν βιώνεται πραγματικά αυτό που ζούμε και απορώ πώς αντέχουμε δηλαδή.
0: Κοίταξε, έχουμε περάσει και μια κρίση, να θυμίσουμε.
1: Πιστεύω ότι τώρα, χωρίς να θέλω να γίνω υπερβολική, αλλά την κρίση θα μπορούσες να την καταλάβεις γιατί είχε πτωχεύσει η χώρα. Τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, που δεν έχουμε την φοβερή επιτήρηση των θεσμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε, πιστεύω, σε χειρότερο μνημόνιο τώρα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή δεν ζούσα τόσο δύσκολα. Όχι ότι καλά ήταν τα μνημόνια ή καλά περνούσαμε, αλλά τώρα πιστεύω ότι, όπως θα το πούν και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, είναι πολύ πιο οδυνηρό, εγώ θα έλεγα, αυτό που ζούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε στους λογαριασμούς, ούτε να αναπληρώσουμε, ας πούμε, την ενέργεια, το κινητό τηλέφωνο. Δεν λέω για τον καφέ. Μιλάμε για τα βασικά ήδη.
0: Μπορεί να παίζει ρόλο και μια προσπάθεια ενοχοποίηση. Εμείς που είχαμε ασχοληθεί τα χρόνια της κρίσης με τις δομές και τα δίχτυα αλληλεγγύης, το παρατηρούσαμε αυτό πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Το γεγονός δηλαδή ότι ο καθένας από εμάς, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούσε να κατανοήσει επαρκώς ότι αυτό που ζει δεν είναι απολύτως δική του ευθύνη. Ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι είναι και άλλοι σαν κι αυτόν. Και αυτό είναι και μια δουλειά που κάνανε οι δομές αλληλεγγύης. Όταν μάζευαν τον κόσμο και έβλεπε ο ένας δίπλα με τον άλλον, ότι ξέρεις, δεν τα έχω κάνει μόνο εγώ λάθος, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει πάρει μόνο εμένα η μπάλα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή και μετά τον COVID που αποκλειστήκαμε με έναν τρόπο, κλειστήκαμε στον εαυτό μας, στα σπίτια μας. Αυτή τη διάθεση, μάλλον την κατάσταση όπου ανταλλάσσαμε απόψεις, σκέψεις κτλ., έχει αντικοποιηθεί και εργασία. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα ούτε ο χώρος εργασίας είναι χώρος που είναι φιλικός στο να γίνονται συζητήσεις τέτοιου είδους και να κατανοεί ο καθένας από εμάς ποια είναι η κατάσταση και στον διπλανό του. Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό από μόνο του είναι δύσκολο. Έρχεται και ένα success story από όλα τα κανάλια, το οποίο τι μας λέει ότι πάμε τέλεια στα πάντα.
1: Αλλά πώς μπορείς να πας τέλεια όταν πιάνεις, ας πούμε, την τσέπη σου και είναι άδεια? Δηλαδή δεν μπορείς να ανταποκριθείς, ας πούμε, να πληρώσεις τον παρούχο ενέργειας, το κινητό, να πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί αυτό καταλήγει ως δικό σου πρόβλημα, καταλαβες. Αυτό είναι το μυστικό στην όλη ιστορία, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι μια σκέψη. Εν πάση περιπτώσει, είναι και άξιο θαυμασμό αν το σκεφτεί κανείς επικοινωνιακά. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι έχουμε αυξήσει το ιδιωτικό χρέος υπέρογκα πια. Το ιδιωτικό χρέος έχει πέσει στα ύψη. Έχει πέσει το δημόσιο χρέος. Λοιπόν, και μπορεί η κυβέρνηση να βγαίνει και να λέει ότι μια χαρά τα πάμε εμείς. Ούτε δανειζόμαστε ή δανειζόμαστε λίγο κτλ. Εξυπηρετούμε και τις υποχρεώσεις μας κτλ. Αλλά η υπόλοιπη κοινωνία, δηλαδή αυτοί που συναποτελούν επί της ουσίας το κράτος, είναι όλοι χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
1: Και αποπληρώνουμε και νωρίτερα τα δάνεια που είναι να αποπληρωθούν.
0: Καλά, αυτό είναι. Είναι μεγάλη πατέντα.
1: Είναι άλλη ιστορία.
0: Αυτό είναι μεγάλη πατέντα. Το να αποπληρώνεις το δάνειο το 1,5%, ο δανειζόμενος με 3,5%.
1: Ακριβώς. Να πάμε τώρα στην Βόρειο Ελλάδα, που εκεί είχαμε ένα περιστατικό. Στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, όπου συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και ναζιστικοί χαιρετισμοί από ανήλικους.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό τις τελευταίες μέρες, καθώς επαναλαμβάνονται αυτά τα περιστατικά με ομάδες ανηλίκων να προβαίνουν σε εθνικιστικές και φασιστικές ενέργειες στο κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης.
0: Τα είχαμε εκεί μας ένα κιλό τσουβαλέτα. Όταν υπάρχει κρίση, η ακροδεξιά ανεβαίνει. Αυτά είναι η αλφαβήτα στην πολιτική, ας πούμε.
1: Ναι, είναι άνευ προηγουμένου δηλαδή αυτά που ζούμε, πραγματικά. Σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες, μία ομάδα περίπου 50 ενηλίκων, στην πλειοψηφία τους μαθητές γυμνασίου, συγκεντρώνονται συχνά στη Συμβουλή των Οδών Καβύρη και Βενιζέλου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
0: Να τα μας.
1: Χρησιμοποιούν φασιστική ρητορική και προχωρούν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα evros.gr. Οι ανήλικοι έβαλαν παράλληλα στο στόχαστρο το κτίριο του ανοιχτού αναγνωστηρίου, καθώς και το διπλανό κτίριο του διδασκαλίου, εκτοξεύοντας ύβρις, αυγά και διάφορα άλλα αντικείμενα προς τις εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το απαράδεκτο γεγονός έφερε στο φως της δημοσιότητας η διαχειριστική συνέλευση του ανοιχτού αναγνωστηρίου, καταγγέλλοντας δημόσια τη συστηματική παρενόχληση και την προσπάθεια εκφοβισμού από την πλευρά των νεαρών. Η κατάσταση, λέει μάλιστα, κλιμακώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο του ανοιχτού αναγνωστηρίου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της διαχειριστικής συνέλευσης ενάντια στα φαινόμενα φασιστικής βίας. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι ομάδες των ανηλίκων εμφανίστηκαν ξανά στο σημείο και επιτέθηκαν στους φοιτητές, πετώντας εναντίον τους αντικείμενα. Η ένταση που δημιουργήθηκε οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας,

0: Δεν θα τα έκανε έτσι κι άλλος αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είμαστε κάπου κι εμείς ως πολίτες δηλαδή, οι οποίοι δρομολογούμε εξελίξεις.
1: Να περάσουμε τώρα στη Γαλλία, Μπάμπη.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, ναι, όπου έχουν δημιουργηθεί τριγμές στο πολιτικό σύστημα από τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά. Εκεί συνεχίζει να ταράσεται με αφορμή η χώρα τη δολοφονία της 11χρονης. Η οργή των πολιτών εκφράστηκε και τις περασμένες μέρες με διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις και στην πολιτική ζωή. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι η 11χρονη Λιανά είχε εξαφανιστεί τέλη Μαΐου στη μικρή πόλη Φλεράνς, η οποία βρίσκεται στο διαμέρισμα Ζέρς της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Για τη δολοφονία της 11χρονης, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη, βασικός ύποπτος είναι ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευτεί παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες που είχαν κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ότι αυτή η υπόθεση, όπου είναι προφανές ότι υπήρξαν κατάφορες δυσλειτουργίες, θέτει ζήτημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζιόν. Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι δεν απαντά κανείς σε μια τραγωδία με κραυγές. Η βιασύνη και ο λαϊκισμός είναι απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της περίστασης. Κάλεσε επίσης να αναμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών στις 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει μια δράση και να ενισχυθεί ό,τι πρέπει υπό το φως των γεγονότων.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά να πούμε εδώ, Μπάμπη, ότι οι εκκρεμείς καταγγελίες που αφορούν παιδιά στη Γαλλία είναι περίπου 70.000, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οι οποίες επήγαινε εξεταστούν μέχρι τις 14 Ιουλίου.
0: Τι γίνεται εκεί, κύριε παιδί μου, φοβερά
1: πράγματα.
0: Για
1: να μην λέμε ότι συμβαίνουν μόνο εδώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα ανοιχτό και στη χώρα μας. Έτσι.
0: Μάλιστα. Καταρινά μου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα.

0: Και μιας και μας έκανε η Κατερίνα την πάσα για την Γαλλία, να φύγουμε αντί για δυτικά ανατολικά, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή με ένα σπουδαίο καλεσμένο. Κοντά μας είναι ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ο κύριος Χρύσανθος Τάσης. Κύριε Τάση, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προσπαθούμε νομίζω να ισορροπήσουμε όλοι μεταξύ της ατομικής μας κατάστασης που ευτυχώς για μένα είναι καλή και της συλλογικής δυσθυμίας που νομίζω πως ως κομμάτι αυτής της κατάστασης δεν είναι καλή.
0: Ναι. Και στο τέλος επηρεάζει και κάποιους σαν και εσάς που είστε σε καλή κατάσταση νομίζω τελικά. Έτσι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι όταν οι κοινωνίες διαλύονται, όταν ο πόλεμος είναι εδώ, όταν οι οικονομικές ανισότητες αυξάνονται και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε και για μειωμένες ανισότητες αλλά κυρίως και για την ειρήνη, έτσι, που αυτό είναι το βασικό.
0: Μάλιστα. Τώρα τι βλέπετε να συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, διότι από τη μία βλέπουμε ανακοινώσεις ότι όλα βαίνουν καλώς, από την άλλη πέφτουν βόμβες και ελικόπτερα.
1: Πολύ σωστά. Ο πόλεμος πάντα ξέρουμε πότε ξεκινάει, δεν ξέρουμε ποτέ πότε τελειώνει όμως. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο που πάντα πρέπει όλοι να κρατάμε στην άποψή μας και στις αναλύσεις μας. Ότι όποιος λέει ότι θα τελειώσω τον πόλεμο όπως λέει ο κύριος Τραμπ είναι κάτι το οποίο απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ είναι ένας πολύ ας το πούμε δυσδυτικός στα βραχυπρόθεσμα ζητήματα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ατάκες, καταλαβαίνει περισσότερο από τα κατεστημένα των κομμάτων την Αμερικανική κοινωνία ή την κατάσταση που έχει περιέλθει η Αμερικανική κοινωνία. Στο ζήτημα όμως των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής υπάρχει αυτή η

0: Η τακτική δεν βγαίνει. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται διπλωματία, μια διαδικασία που λέγεται ειρηνική επίλυση των διαφορών, διπλωματικές ενέργειες που απαιτούν κόπο, που οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως από το administration του κ. Τραμπ, δεν το έχουν καθόλου. Δηλαδή, mm-hmm. μπορεί να έχουν ανθρώπους πολύ έμπειρους για τα ζητήματα του real estate ή πολύ καλοί στις οικονομικές συμφωνίες. Η διπλωματία όμως είναι κάτι άλλο. Πρέπει να γνωρίζεις τις κοινωνίες που έχεις απέναντί σου και πρέπει να γνωρίζεις και την ισορροπία της ισχύως, κάτι το οποίο η αμερικάνικη πλευρά δείχνει ότι δεν γνωρίζει. Και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο ρήγμα στο πεδίο του MAGA, του Make America Great Again, που είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις μετά την εκλογή του κ. Τραμπ.
1: Ναι, οι οποίες συγκρούονται πια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, συγκρούονται. Είναι δύο βασικοί πόλοι. Ο πρώτος είναι ο κ. Ρούμπι, ο οποίος είναι υπέρ μιας πιο επεκτατικής πολιτικής, και ο άλλος πόλος είναι ο J.D. Vance, ο οποίος είναι ο πραγματικός εκφραστής του κίνηματος MAGA, που λέει ότι περισσότερο πρέπει να είμαστε απομονωτιστές, πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο, μόνο παρεμβάσεις, παρέντονος χάρη στο Ιράν, μόνο για το πρόγραμμα του ουρανίου και το πυρηνικό του πρόγραμμα, και μετά να φύγουμε, και η διπλωματία πρώτα απ' όλα. Επίσης έχουμε τώρα την σύγκρουση μεταξύ του συντηρητικού σχολιαστή του Mark Levin με τον Αμερικανό διπλωμάτη τον Μπάρακ, που είναι ο πρεσβευτής στην Τουρκία, που είναι επίσης δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο MAGA. Mm-hmm. Ο κύριος Λέβιν είναι περισσότερο υπέρ των Ισραηλινών, υπέρ της ακροδεξιάς, υπέρ του πολιτισμικού ζητήματος στον πόλεμο. Ο κύριος Μπάρακ είναι περισσότερο μια οικονομική διάσταση και με την έννοια της ισχύως, και γι' αυτό, όπως είδατε, και σε σχέση με την Τουρκία, είπε η πρώτη φορά που είπε ότι το Ισραήλ δεν είναι δημοκρατικό η χώρα και πρέπει να γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν υπάρχουν ρήγματα μέσα εκεί, και αυτό πρέπει να το δούμε και για την Ελλάδα, κατά την άποψή μου, γιατί πόσο σημαντικότητα δίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία με αυτό το πρεσβευτή, και τι σημαντικότητα δίνει στην Ελλάδα με την πρέσβυρα που έστειλε, και αυτό τα ανακλά και το πώς τα ίδια τα κράτη, η Ελλάδα και η Τουρκία, βλέπουν τους εαυτούς τους.
1: Μάλιστα. Τώρα, οι επιθέσεις στις οποίες απάντησε, εν πάση περιπτώσει, τις αμερικανικές επιθέσεις στις οποίες απάντησε το Ιράν, βρήκαν ως στόχο στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία, αλλά και οι άλλες αραβικές χώρες, έχουν επιδείξει μια αυτοσυγκράτηση. Έχουμε παράλληλα και τις ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ή τις σκέψεις, εν πάση περιπτώσει, ότι θα χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημίες. Είμαστε σε αυτή την γραμμή αυτή τη στιγμή, ή ανησυχούμε ότι μπορεί να γενικευτεί η σύραξη?
0: Κοιτάξτε, όποιος θεωρεί ότι ο πόλεμος θα σταματήσει επειδή θα το πει ο κύριος Τραμπ, νομίζω πως είναι πολύ λάθος, διότι το έχει πει αρκετές φορές, δεν έχει γίνει. Το προσωπικό στην πολιτική, στη διεθνή πολιτική ή στα κομματικά συστήματα, στη διεθνή σχέση είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το δομικό. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ μια σύγκρουση συμφερόντων. Κυρίως είναι το Ισραήλ το οποίο δεν σταματάει, γιατί μπορεί να συμφωνήσει το Ιράν ενδεχομένως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς το Ισραήλ όμως δεν γίνεται, και το Ισραήλ έχει βρει, και για να το κάνουμε πιο σωστά και πιο πολιτικά, η ακροδεξιά του Ισραήλ έχει βρει ένα περιθώριο στο να θέλει να αναδιατάξει όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Γι' αυτό βλέπουμε πως και οι χώρες που είναι γύρω-γύρω φαίνονται συγκρατημένες, γιατί θεωρώ ότι δεν βλέπουν όλοι με καλό μάτι αυτή την επεκτατική πολιτική της ακροδεξίας του Ισραήλ. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, πρέπει να δούμε ότι για πρώτη φορά και στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση ή μεγάλη δυστυχία για τη συνεχιζόμενη επέκταση της ακροδεξίας του, του Ισραήλ και αρχίζει ακόμα και μέσα στο Μάγκα με τις δηλώσεις του τον Μπάρακ, όπως σας είπα, αρχίζει μια κατάσταση να διαμορφώνεται διαφορετική. Θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος και υπάρχει μια διαδικασία να γενικευτεί. Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν. Το έχουμε δει στην Ρωσία-Ουκρανία, το βλέπουμε και τώρα με την περίπτωση του Ιράν, αλλά μην ξεχνάμε και τη διείσδυση του Ισραήλ στο Λίβανο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχουν μέτωπα τα οποία συνεχίζονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Δάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ σας.
1: Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Χρήστος Τάσης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο, είμαστε στους 105 και 5, είμαστε στην εκπομπή Ρεζουμέ και ξέρετε, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στην Νάπο Ανατολή άλλες φορές, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη και συνηθίζουμε να ξεχνάμε να κοιτάξουμε στην αυλή μας ή να κοιτάξουμε τα δικά μας. Γιατί μην κοιτάτε που για να ξεκινήσει κανείς από την Αττική, από τον Πειραιά για να φτάσει μέχρι την Αστυπάλαια χρειάζεται πολύ χρόνο. Η Αστυπάλαια είναι δίπλα μας. Και μάλιστα έχει αρχίσει να έχει και τα προβλήματα τα δικά μας και ένα από αυτά είναι η έλλειψη νερού. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Νίκο Κομνηναία, τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, να είναι μαζί μας, να είναι στο τηλέφωνο για μας και να μας πει τα προβλήματα της ακριτικής Αστυπάλαιας. Κύριε Κομνηναία, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές του Κόκκινου. Ναι, στην Αστυπάλαια δεν είχαμε πρόβλημα μέχρι τη φετινή χρονιά και δεν είχαμε πρόβλημα γιατί παρά το ότι γενικότερα υπήρχε μια περίοδος ξηρασίας τα προηγούμενα χρόνια, όσον αφορά την ανοβρία δηλαδή που υπήρχε στο νησί μας, είχαμε ακόμα αρκετά αποθέματα στο νησί. Η φετινή χρονιά όμως το 2025 ουσιαστικά που μας πέρασε είχε όμως τόσο ελάχιστο ύψος βροχής, 2,5 εκατοστά 25 χιλιοστά μόλις, όταν στη Ρόδο είχαμε ύψος βροχής 65 εκατοστά ή 650 χιλιοστά. Όπως καταλαβαίνετε είναι το 3%-4% της βροχόπτωσης η οποία είχε πέσει στη Ρόδο. Βιώνουμε καταστάσεις που οφείλονται βεβαίως στη κλιματική αλλαγή, η οποία με το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει δημιουργήσει μια τέτοια αναταραχή γενικότερα στον πλανήτη και βιώνουμε στην Ελλάδα εμείς πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά τα φαινόμενα με ιδιαίτερες και ραγδαίες βροχοπτώσεις καταστροφικές σε περιοχές της Ελλάδας, είτε στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα είναι αυτές, ενώ ταυτόχρονα άλλες περιοχές βιώνουν περίοδους ξηρασίας. Άρα λοιπόν είχαμε επάρκεια νερού από το φράγμα, διαπιστώνοντας βέβαια εμείς ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια αυξανόμενη ανοβρία, είχαμε φροντίσει να κάνουμε μια μελέτη για μια αφαλάτωση, η οποία θα τοποθετηθεί για να καλύψει τους δύο γειτονικούς σεισμούς, τη Φόρα, τον κύριο σεισμού και το διπλανό του το Λιβάδι. Μάλιστα την είχαμε υπολογίσει αρχικά για 300 κυβικά μέτρα την ημέρα, για παραγωγή 300 κυβικών μέτρα την ημέρα. Την αλλάξαμε στη συνέχεια βλέποντας ότι η κατάσταση επιδεινώνει, γιατί την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Με σκοπό, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα από το 2024 που ξεκινήσαμε, να την τοποθετήσουμε φέτος το φθινόπωρο, τέλος του φθινοπόρου. Η κατάσταση όμως μας προλαμβάνει και βεβαίως, αν και έχουμε ακόμα αποθέματα νερού στο φράγμα, παρά την πτώση της στάθμης του φράγματος, έχουμε ακόμα αποθέματα νερού. Αλλά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επαρκώς τα όσα πιθανότατα με βάση τα προηγούμενα που σας είπα μπορούν να έρθουν από το επόμενο φθινόπωρο και χειμώνα, είμαστε υποχρεωμένοι και να διατηρήσουμε αποθέματα νερού από τον ταμιευτήρα, κυρίως για να δώσουμε ίδρυση στον οικισμό του λιβαδιού, αλλά και να έχουμε νερό και επάρκεια στο νησί. Γι' αυτό φροντίζουμε να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση, ενώ όπως σας είπα θα έχουμε ολοκληρώσει πιστεύω από το τέλος του φθινοπόρου την κανονική αφαλάτωση που έχουμε, ούτως ώστε να κάνουμε τη διαχείριση του νερού αυτή την περίοδο όσο μπορούμε καλύτερα, δίνοντας νερό για την ίδρυυση της χώρας από την αφαλάτωση, μια τάξη μεγέθους 600 κυβικών μέτρων την ημέρα, και διατηρώντας τα αποθέματα του φράγματος και για να δίνουμε νερό στο λιβάδι, αλλά και για να έχουμε και νερό ακόμα το φθινόπωρο. Άρα θα έχουμε νερό το καλοκαίρι, έχουμε φροντίσει ήδη γι' αυτό και σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πια από το επόμενο φθινόπωρο, αν συνεχίσει το ίδιο φαινόμενο. Γι' αυτό και πιθανότατα εκτός από την αφαλάτωση τη μόνη που θα καταστήσουμε, πιθανότατα να χρειαστεί να διατηρήσουμε και τη μισθωμένη αφαλάτωση για την επόμενη ουσιαστικά θερινή περίοδο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια νερό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς μας περιγράφετε μια εικόνα ενός κρατικού οργανισμού, ενός ΟΤΑ, ο οποίος δουλεύει καλά, καταλαβαίνει τι γίνεται και σχεδιάζει και τα πράγματα. Να υποθέσω ότι υπάρχει και αντίστοιχη υποστήριξη για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που λαμβάνετε.
1: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, εδώ υπάρχει ένα περίεργο θέμα καταρχάς μέσα για να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μας πήρε 4 μήνες.
0: Τέσσερις μήνες.
1: Φανταστείτε να μην είμαστε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να μην συντάγαμε έκτακτη ανάγκη και να έπρεπε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες με άλλο τρόπο, με τον νορμάλ φυσιολογικό τρόπο. Το αίτημα το κάναμε εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Γραμματεία Υδάτων από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Στο Υπουργείο τα έστειλε στην ΡΑΑΕΗ, η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας πια που εισηγείται και αποφασίζει όταν θα πρέπει να κηρυχθεί ένα μέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκεί μας πήρε πάνω από 2,5 μήνες αυτή η διαδικασία. Επέστρεψε στη συνέχεια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εκεί δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης περίπου 4 μήνες συνολική διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται πολλές φορές το κράτος μέσα από τους δικούς του οργανισμούς και κυρίως τα Υπουργεία, πόσο πολύ εύκολα ή γρήγορα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον ενός τόπου. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να αλλάξει. Και μάλιστα επειδή εμείς είχαμε μια πολύ τεκμηριωμένη εισήγηση που κάναμε για το τι πρέπει, για το τι πρέπει να κηρυχθεί η κατάσταση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για αστυπάλαια, γι' αυτό ακριβώς και εγκρίθηκε τελικά το αίτημά μας. Έχουμε περιπτώσεις νησιών όπου ταλαιπωρούνται μήνες και μήνες και πολλές φορές οι εγκρίσεις δεν δίνονται. Επειδή αφενός μπορεί να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία, αλλά από την άλλη μεριά και υπάρχει και μια δυστοκία στο να κηρυχθούν τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη εδώ και καιρό οι Σίμινες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι η Άνδρος, είναι η Πάτμος, είναι διάφορες περιοχές, σε πάση περιπτώσει διάφορα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, που όπως είπαμε προηγουμένως αποτελεί ένα φαινόμενο δυστυχώς το οποίο έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστώ να μην συνεχίσει αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι, αν και δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ δεν είμαι λάτρης των αφαλατώσεων, ούτε είναι οι καταστάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη πρέπει να είναι εκείνες ως πρώτο μέλημα για να υπάρχει επάρκεια νερού σε ένα μέρος ή σε ένα νησί αν θέλετε. Νομίζω ότι η δημιουργία των πραγμάτων και γι' αυτό ακριβώς 30 χρόνια που υπήρχε το δικό μας φράγμα λειτουργούσε άψογα και είχαμε επάρκεια νερού. Φυσικά τα φράγματα προσφέρουν και άλλου είδους προστασία, διότι αντιμετωπίζουν πλημμυρικές καταστάσεις, μαζεύουν το νερό, δεν αφήνουν το νερό να τρέξει προς τους οικισμούς. Άρα είναι έργα τα οποία έχουν να κάνουν όχι μόνο με την αποθήκευση του νερού, αλλά και με την προστασία των οικισμών, με τη δημιουργία τους. Και μάλιστα η άποψή μου είναι ότι στην αστυπάλα θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα άλλο φράγμα. Και μάλιστα ταυτόχρονα είναι το σημαντικό ότι ακόμα και ραγδαία βροχόπτωση να γίνει, το νερό δεν θα πάει χαμένο, αλλά θα μπει με στο φράγμα και θα μείνει εκεί. Θα δει και λίγες βροχές να κάνει, αλλά να είναι δυνατές, ή να είναι μια-δυο δυνατές βροχές, το νερό δεν θα φύγει στη θάλασσα. Πρέπει να είναι μέλημα γενικότερα του κράτους πια αυτού του τύπου, νομίζω, τα έργα που θα προφυλάσσουν και τους οικισμούς και θα δημιουργούν ταυτόχρονα επάρκεια. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πολύ σοβαρά την επανάχρηση του νερού από τους βιολογικούς καθαρισμούς, τουλάχιστον για αρδευτικούς σκοπούς. Είναι κρίμα το νερό το οποίο περνάει από τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά στη συνέχεια να διοχετεύεται στην θάλασσα αφού έχει καθαριστεί. Είναι πολύ ουσιαστικό το νερό αυτό τουλάχιστον να επιστρέφει πίσω σε έναν τόπο, στο νησί και να μπορεί να χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς και να μην σπαταλιέται. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια αυτή.
0: Εντάξει, αυτό από την άλλη μεριά αφορά τις μικρές παροχές, υπό την έννοια δηλαδή ότι για το νησί πιθανόν, το λέω με μεγάλη ευκολία, δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι, πιθανόν να είναι και εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο ή να είναι εφικτό. Αν συζητήσουμε όμως για μεγαλύτερες πόλεις, εκεί πλέον χρειάζονται διπλές γραμμές, διπλά δίκτυα, φορτηγά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να γίνει ή όχι.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Νέα δίκτυα, μεγάλα κεταμένα κτλ. Εγώ αναφέρομαι κυρίως με μικρότερες κοινότητες και σε μικρότερα νησιά. Mm-hmm. Σε μικρότερα νησιά όσον αφορά και το μέγεθος του νησιού και τους συγκεντρωμένους οικισμούς που έχουμε. Εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εκτός οικισμού δόμηση στο νησί. Είναι ελάχιστα τα κτίσματα τα οποία έχουν εκτιστεί εκτός οικισμών. Το στριπτικό ποσοστό της δόμησης είναι μέσα στους οικισμούς, κάτι το οποίο θέλουμε κι εμείς. Δεν θέλουμε να υπάρχει διασπορά κτιρίων στο εσωτερικό του νησιού, ούτε σε περιοχές μακρινές, διότι με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε το φυσικό περιβάλλον του νησιού, το παρθένο του χαρακτήρα και βεβαίως να αξιοποιούνται οι οικισμοί και μάλιστα παραδοσιακοί οικισμοί ιδιαίτερα, οι οποίοι μπορούν να επιλητίζονται με μέτρο, με σύνεση, με το να ακολουθούμε τα παραδοσιακά πρότυπα. Και βεβαίως οι νέες τεχνολογίες όμως από την άλλη μεριά μπορούν να προσφέρουν λύσεις και να βοηθήσουν στην βελτίωση της ζωής των καθήκων, αλλά και ταυτόχρονα να εξαλείφουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δυσμενή αποτελέσματα από την παρουσία ανθρώπων και επισκεπτών σε έναν τόπο. Να. Και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει, εσείς έχετε και ένα μοντέλο έτσι ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Θέλω να πω δηλαδή ότι με έναν τρόπο το προσέχετε το νησί. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στις δικές σας πρωτοβουλίες ή απλά δεν έχει συμβεί να μπείτε ακόμα στο στόχαστρο των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων.
1: Μπα, στο στόχαστρο είχαμε μπει και ίσως αν θυμόσαστε, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε εσείς ή αν είχατε τύχει να το ακούσετε, πριν από 2 χρόνια συγκεκριμένα είχε περάσει μια πρόταση την οποία είχε κατατεθεί στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να γίνει μια επένδυση τεραστίων διαστάσεων από 200 σπίτια των 100 τετραγωνικών μέσα σε 2.500 στρέμματα στο εσωτερικό του νησιού, στο πουθενά, στην κυριολεξία, το οποίο θα αλλοιώνει ουσιαστικά το χαρακτήρα του νησιού. Το νησί μας αντέδρασε και εμείς σαν Δημοτική Αρχή βεβαίως και με τη συμπαράσταση του κόσμου ζητήσαμε να μην υπογραφεί αυτή η θετική εισήγηση που είχε κάνει το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Και πράγματι ο τότε υπουργός αποθανών πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Σταγαράς, πήγε στη Βουλή και δήλωσε ότι δεν υπογράφει αυτό το επενδυτικό σχέδιο, διότι δεν συνάδει με το χαρακτήρα του νησιού και μετά την ολοκλήρωση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων μπορούν να επανέλθουν ανάλογα και με αυτά που θα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Αστυπάλειας. Άρα θέλω να σας πω ότι ναι, το ενδιαφέρον έχει υπάρξει. Ήταν μια επένδυση που ήθελε να κάνει ένας υποπλιστής που είχε αγοράσει μια έκταση πριν από αρκετά χρόνια και θεώρησε ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αξιοποιήσει την περιουσία του. Θεμητή η άποψή του και η βούλησή του, αλλά θεμητή και η άποψη του Δήμου και των κατοίκων να διαφυλάξουν το χαρακτήρα του νησιού όσο το δυνατόν περισσότερο, με μικρές μονάδες, 5-10 στούντιος ή επιπλωμένα διαμερίσματα. Τα ξενοδοχιάκια μας όλα είναι παραδοσιακές γειτονιές, μικρά συγκροτήματα. Και βεβαίως που διατηρούν το χαρακτήρα τόσο όσον αφορά το εσωτερικό τους, αλλά και το εξωτερικό τους χώρο με μικρές αυλές, παραδοσιακά, όμορφα. Και βεβαίως αυτό είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει το νησί μας και κάνει τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί, μαζί με όσες δράσεις άλλες κάνουμε, οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως με τη φροντίδα του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι επισκέπτες της Αστυπάλειας. Έρχονται να δουν αυτά που κάνουμε στο νησί και βεβαίως έρχονται με ευχαρίστηση γιατί ξέρουν ότι οι κάτοικοι φροντίζουν αυτόν τον τόπο και νιώθουν και αυτοί όμορφα. Εμείς δεν θέλουμε μαζικό τουρισμό. Δεν θέλουμε μαζικό τουρισμό. Θέλουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα σέβεται το περιβάλλον, θα σέβεται το χαρακτήρα του τόπου και θα προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να το διαφυλάξει. Γι' αυτό είχαμε και τη συμπαράσταση τότε με την αντίδραση που κάναμε. Είχαμε συμπαράσταση και από πάρα πολλούς πολίτες, χιλιάδες, οι οποίοι με διαμαρτυρίες τους κλπ. Υποστήριξαν την άποψή μας και έτσι σταμάτησε αυτή η επένδυση.
0: Κύριε Κωνινέα, μιας και μπήκαμε στο κομμάτι το τουριστικό, μια συνήθις ερώτηση τουλάχιστον αυτή την περίοδο του χρόνου είναι τι γίνεται με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Δεν θα αποφύγω την ερώτηση, λοιπόν θα την κάνω. Πώς πάτε με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια?
1: Καλά κάνετε και την κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι αυτό των συγκοινωνιών δεν είμαστε τόσο καλή κατάσταση όσο θα πρέπει να είμαστε. Έχουμε 5 δρομολόγια από τον Πειραιά, από τα οποία το ένα μόνο δρομολόγιο πηγαίνει μέχρι τη Ροδοκάτω. Εμείς ξέρετε ότι ανήκουμε στα Δωδεκάνησα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε ένα μεγάλο πλοίο λαϊκό το οποίο πηγαίνει μετά Κάλυμνο Ρόδο, που είναι και το κέντρα, τα περιφερειακά μας κέντρα στην περιοχή. Και η Ρόδος βεβαίως και η Κάλυμνος και η Κος, που είναι τα νοσοκομεία, που είναι οι γιατροί, που είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες κλπ. Άρα αυτό είναι ένα μείον για μας. Το καλοκαίρι έχουμε 2 δρομολόγια με καταμαράν, τα οποία έρχονται από την ΚΟ, τα οποία μάλιστα μόνο από τα 2 δρομολόγια φέρνουν στο νησί μας περίπου το 25% των τουριστών που μετακινούνται ακτοπλοϊκά. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται πάρα πολύ σημαντική βελτίωση, τα αιτήματά μας είναι επανειλημμένα και μάλιστα το τελευταίο διάστημα από το τέλος του Ιανουαρίου βιώνουμε και ένα πρόσθετο αποκλεισμό, γιατί είχαμε 4 δρομολόγια τα οποία ήταν με συμβατικό σκάφος με την Κάλυμνο και την ΚΟ, τα οποία εδώ και 4,5 μήνες δεν εκτελείται κανένα από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ουσιαστικά είμαστε αποκομμένοι από την επαρχία μας και από τον κέντρο του νομού μας, το οποίο αποτελεί μια τραγωδία, γιατί μέσα από αυτά μέσα από αυτό το συμβατικό πλοίο, από αυτά τα δρομολόγια που εκτελούν συμβατικά πλοία, μπορούν να μετακινηθούν εμπορεύματα, μπορούν να μετακινηθούν αυτοκίνητα, φορτικά, οτιδήποτε κάνουμε στο νησί μας που χρειάζεται τέτοιου τύπου σκάφη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και εκείνο το οποίο πρέπει να πω επίσης είναι ότι και το αεροδρόμιο που είμαστε τυχεροί και το έχουμε στο νησί μας εξυπηρετείται από μια εταιρεία η οποία έχει πολύ ελάχιστα δρομολόγια σε σχέση με τη ζήτηση η οποία υπάρχει. Έχουμε αυτή τη στιγμή 11 δρομολόγια, θα έχουμε, όχι έχουμε, θα έχουμε τώρα από τα μέσα του μήνα αυτό και μετά, θα έχουμε 11 δρομολόγια, ενώ η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά, και βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τις πτήσεις αυτές που βάζει η εταιρεία, η οποία θεωρεί ότι και οι πτήσεις οποίες έχει για την ασφάλεια αυτές το καλοκαίρι, όταν το χειμώνα φανταστείτε έχουμε μόνο 3, τώρα στην αιχμή έχουμε 11 πτήσεις ακριβώς, και βεβαίως μας λέει ότι η υποχρέωσή μου είναι να κάνω πολύ λιγότερες πτήσεις, 6 πτήσεις για την ακρίβεια στην αιχμή, και εγώ σας κάνω 11, οπότε πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Όχι, εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει ένας άλλος σχεδιασμός, αυτό είναι αλήθεια. Είναι επιδοτούμενη η γραμμή της αστυπάλειας. Είναι από εκείνες γραμμές οι οποίες επιδοτούνται και έχουν τριετή συμβόλαια. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρξει. Κάνουμε τόσες ρυθμιστικές αρχές. Είπαμε για τη ΡΑΗ προηγουμένως. Μια ρυθμιστική αρχή η οποία να κανονίζει πώς θα γίνουν τα δρομολόγια και πόσα δρομολόγια και πού θα πάνε είτε τα αεροπλάνα είτε τα πλοία και πώς θα πάνε σε κάποια περιοχή, σε κάποιο νησί. Θα έπρεπε σαφώς να αντιμετωπίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο, διότι έχουμε πάει σε ένα μοντέλο στο οποίο έχουμε ουσιαστικά μόνο επιδοτούμενα δρομολόγια για πληθώρα νησιών, πράγμα που δεν συμβάλλει καθόλου βέβαια το στον ανταγωνισμό, και αυτό οφείλεται στο ότι οι εταιρείες έχουν μάθει το κόλπο, ας μου επιτραπεί η έκφραση,
0: σωστά
1: ότι
0: το λέτε.
1: Δηλώνουν και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε αυτό το νησί, διότι το όφελος το οποίο αποκομίζουμε δεν είναι πολύ μεγάλο, οπότε δεν έρχονται οικειοθελώς, αλλά γίνονται προτάσεις στη συνέχεια και δημοπρασίες για την εκτέλεση γραμμών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες επιδοτούνται από το κράτος. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μόνο για την ακτοπλοεία είναι, αν θέλουμε καλά, γύρω στα 150-160 εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να δοθούν σαν επιδοτήσεις στους υποκλειστές για να διατηρήσουν τα δρομολόγια τους που έχουν στα δικά μας τα νησιά, ιδιαίτερα σε εκείνα τα νησιά. Δεν αναφέρομαι στα μεγάλα νησιά όπως είναι η Πάρος, η Νάξος, αλλά αναφέρομαι στα μικρότερα νησιά όπως είναι η Αμοργός, η Αστυπάλαια, η Ανάφη, η Τήλος κλπ. Νήσυρος και τα μικρότερα τάξη μεγέθους στα νησιά μας.
0: Τα όμορφα νησιά δηλαδή. Αυτό μας
1: ακριβώς τα όμορφα νησιά όπως τα λέτε. Και πολύ καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε. Και βεβαίως όταν εμείς λέμε ότι θέλουμε να άψει το δρομολογίο. Τώρα έχουμε 5 δρομολόγια το καλοκαίρι και το χειμώνα έχουμε 4 ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά. Πώς καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι κανένα καπρίτσιο το οποίο έχουμε να βλέπουμε καράβια να έρχονται στο νησί μας. Υπάρχει μια αναγκαιότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε ένα μικρό νησί δεν υπάρχουν όλες εκείνες οι δομές οι οποίες μπορούν ακριβώς να καλύψουν τις ανάγκες και του ντόπιου κυρίως πληθυσμού, αλλά και βέβαια των επισκεπτών. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε ένα αρκετά καλά εξοπλισμένο ιατρείο, χάρη στις προσπάθειες που έχουν γίνει από εμάς συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο τον οποίο επιδοτούμε. Τώρα είμαστε σε αναζήτηση ενός γενικού γιατρού, μιας και συνταξιοδοτήθηκε η προηγούμενη. Έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε βοηθό ακτινολόγο για να εκτελεί τις ακτινογραφίες. Τελειότατο ακτινολογικό μηχάνημα. Έχουμε το βιολογικό εργαστήριο. Άρα έχουμε, και μάλιστα έχουμε και οδοντιατρική έδρα, πρέπει να σας πω. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα κατά πόσο. Να, τι είπαμε προηγουμένως, αυτά είναι πραγματικά θέματα κρατικής φροντίδας. Ο Δήμος και υπάρχουν και 3 κατοικίες στο ισόγειο του κτηρίου για τους νοσηλευτές ή γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν στο ιατρείο. Ο Δήμος μας έχει φροντίσει να κάνει και άλλα πράγματα σχέση με αυτό, αρκεί όμως να βοηθεί και από το ίδιο το κράτος. Και εννοώ το εξής, ότι θέσπισε ο Δήμος και δίνει στους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν στην αστυπάλεια επίδομα και δεν έχουν κατοικία φυσικά από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Το ίδιο επίδομα αποφασίσαμε και δίνουμε στους αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στην αστυπάλεια. Ζητήσαμε επιχορήγηση και πρέπει να πω ότι λάβαμε για να κατασκευάσουμε κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν στους δημοτικούς υπαλλήλους και βεβαίως και όσες περισσεύουν στους καθηγητές που υπηρετούν στο νησί μας. Αυτά γίνονται με μεγάλη προσπάθεια από το Δήμο μας. Όπως καταλαβαίνετε, τα επιδόματα που δίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είτε στον γιατρό είτε στους δημοτικούς υπαλλήλους κλπ. Προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Δεν παίρνουμε κανένα είδους επιδότηση για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παρόλα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι. Δεν είναι καμιά υποχρέωση του Δήμου να δίνει τις επιδοτήσεις αυτές. Αυτές έπρεπε να τις κάνει το ίδιο το κράτος. Και με τον τρόπο αυτό θα έλυνε και το πρόβλημα της υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών λόγω ακριβώς του ότι οι μισθοί, ιδιαίτερα των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και των καθηγητών, είναι λιγότερα από 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι με τη μετατροπή των κατοικιών, μόνιμες κατοικίες που ήταν σε Airbnb, έχουν αυξηθεί, εκτοξευτεί τα ενίκια. Είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο αυτό που έχει γίνει όσον αφορά για τους ανθρώπους και τους μόνιμους κατοίκους ενός τόπου, όπου λείπουν πια οι κατοικίες. Κάποιος πρέπει να δώσει 350-400 ευρώ για να μείνει σε ένα σπίτι, και όπως καταλαβαίνετε, όταν ο άνθρωπος παίρνει μισθό, εισαγωγικό μισθό 900 ευρώ και κάτι, δεν μπορεί να δίνει τα μισά του χρήματα για να πληρώσει μια κατοικία. Και πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος παίρνει και 12 μισθούς και όχι 14, έτσι. Ένας πολύ σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας στο να έρθει ιδιαίτερα κάποιος στα νησιά μας, όπου και το κόστος ζωής είναι πιο ακριβό από ότι είναι στην υπηρετική χώρα, όχι μόνο λόγω των μετακινήσεων, των ακριβών μετακινήσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει κάποιος, αλλά κυρίως και γενικότερα όλο το κόστος ζωής είναι ακριβότερο στα νησιά μας, από τη βενζίνη και το πετρέλαιο μέχρι τα τρόφιμα κλπ. Λόγω ακριβώς μεταφοράς που γίνονται στις περιοχές μας. Άρα, εδώ το κράτος πρέπει να δείξει ένα άλλο ενδιαφέρον, και αναφέρω πάντα στο κράτος, διότι αυτή τη στιγμή είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει, αν θα είναι η ίδια, αν θα είναι άλλες επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Όμως η λογική πρέπει να αλλάξει στην κυριολεξία, εάν θέλουμε αυτοί οι τόποι να αρχίσουν πραγματικά να έχουν απόδοση, να είναι αποδοτική και σε κάποιον, και θελκτική σε κάποιον που θέλει να έρθει να ζήσει στα δικά μας τα μέρη. Θα πρέπει και να εργαστεί και να δουλέψει. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και όσον αφορά την κατοικία, πιθανότατα χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν στέγη, με την προϋπόθεση να μην πουλούνται τα σπίτια αυτά τα επόμενα 15 χρόνια, για παράδειγμα, και άλλες μορφείς βοήθειες οι οποίες πρέπει να δοθούν, ούτως ώστε ο κόσμος να έχει τη διάθεση να έρθει να μείνει σε αυτές τις περιοχές. Εάν δεν υπάρξουν τέτοια μέτρα από την πολιτεία, είναι σίγουρο ότι αντιμετωπίζουμε μια διαρκή συρρήκνωση του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα μικρά νησιά πάρα πολύ. Εμείς ευτυχώς είχαμε αύξηση από την προηγούμενη δεκαετία, μικρή με ένα 5% περίπου είχαμε αύξηση πληθυσμιακή, αλλά τα νησιά μας αλλιώς μαραζώνουν.
0: Εντάξει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω το έχετε προσπαθήσει κιόλας, κύριε Κόμπνη, να έχει αύξηση του πληθυσμού το νησί. Διότι...
1: Εμείς ακριβώς αυτό το πράγμα κάνουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό γίνεται με δικά μας μέσα, με δικούς μας τρόπους, ενώ πρέπει να είναι κρατικές πολιτικές αυτές. Δεν είναι δυνατόν, έτσι, εκτός και αν δοθούν χρήματα στους Δήμους για να μπορέσουν να κάνουν διαχείριση οι ίδιοι οι Δήμοι των χρημάτων, τα οποία δικαιούνται και δεν τους δίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Κατακρατούνται μεγάλα χρηματικά ποσά που θα έπρεπε να δίνονται στους Δήμους και δεν δίνονται. Τα χρησιμοποιεί η κεντρική εξουσία, το κεντρικό κράτος για δικούς τους σκοπούς, ενώ θα έπρεπε να αποδίδονται στους Δήμους. Και βεβαίως από την άλλη μεριά, εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι οι Δήμοι δεν είναι αυτεξούσιοι, αλλά είναι ουσιαστικά υπόκεινται στις διαθέσεις του εκάστοτε υπουργού ή του εκάστοτε περιφερειάρχη, οι οποίοι κρίνουν με τα δικά τους μέτρα και σταθμά πώς τελικά θα χορηγήσουν κονδύλια στους Δήμους και για ποιους σκοπούς θα τα χορηγήσουν. Όλο λοιπόν αυτό το θέμα, αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει γενικότερα.
0: Και της μη εκλεγμένης αποκεντρωμένης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Πράγμα που φαίνεται ότι το κεντρικό κράτος δεν το θέλει και το κυβερνητικό δεν το θέλει, γιατί θεωρεί με τον τρόπο αυτό χειραγωγή τους δήμους, τους δημάρχους, και με τον τρόπο αυτό τους καθυποτάσσει. Νομίζω ότι μια άλλη πολιτική πρέπει να υπάρξει στα θέματα αυτά στην κυριολεξία.
0: Έχετε ανέξει, κύριε Κομινά, 15 θέματα και θα χρειαστούμε 2 εβδομάδες να μιλάμε για να τα καλύψουμε όλα, διότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι ένας δήμαρχος, ένα δήμο έχει καταφέρει να φτιάξει αυτό που δεν έχει καταφέρει να φτιάξει το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ σήμερα πάρα πολύ και εγώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας και σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Κομνηνέας, ο δήμαρχος αυτού του μικρού νησιού της Αστυπάλειας, που όπως καταλάβατε όλοι έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί θαύματα. Και ένα από τα θαύματα που συντελείται εδώ στο στούντιο του Κόκκινου είναι ότι ολοκληρώσαμε για σήμερα. από το Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, από το Παντελή Νταβανέλη που ήταν στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας, από το Χρήστο Μπλάνη και το Κώστα Πιαντέ που φρόντισαν τα της παραγωγής της εκπομπής, από το Μπαμπή Χριστακόπουλο που ήταν για αυτές δύο ώρες στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, να παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο εκτάκτως στις 8, κανονικά στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο, απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, απόψε με τραγουδάκια που ακούγονται από ένα ανοιχτό παράθυρο ενώ περνάμε το δρόμο. Διάφορα τραγουδάκια από διάφορες εποχές εμφανίζονται και ακούγονται, έρχονται απρόσκλητα, απλά και μόνο γιατί θέλουν να ακουστούν. Ήταν οι Black Angels, το κομμάτι ήταν το The River και ακολουθεί ο Neil Young, One of These Days.

One of these days ακούσαμε από το Neil Young από το album On the Beach και στη συνέχεια ένα δισεύρετο κομματάκι, το έχουμε ξανακούσει βέβαια στην εκπομπή παλιότερα. Είναι η Μαριάννα Τόλι σε μία από τις πρώτες της ηχογραφήσεις πριν γίνει γνωστή και πριν ξεκινήσει να τραγουδάει τα ελληνικά. Είναι ένα παλιό blues, τόσο παλιό που οι απόψεις δίστανται πολλές φορές αναφέρεται ως αγνώστου ταυτότητας, το cocaine blues.

και στη συνέχεια ένα τραγουδάκι από τον Μίτσο Μάστον, πολύτιμο Μίτσο Μάστον, Δημήτρη τον Πουλικάκο, εδώ από μια παλιότερη ηχογράφηση στο στούντιο εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, μαζί με τον Νικό Σπυρόπουλο, που συμπληρώνονται 6 χρόνια από το φεύγιο του, από το θάνατό του. Και το Σάββατο στις 20 Ιουνίου στην πλατεία Δάφνης και με την στήριξη του του Δήμου Δάφνης Ημιτού, στην πλατεία Δημαρχείου στη Δάφνη, θα γίνει μια συναυλία με τη Σπυριδούλα, βέβαια, που ήταν ιδρυτικό μέλος και μέλος της μπάντας όλα αυτά τα χρόνια, ο Νίκος Σπυρόπουλος, για να τιμήσουν τη μνήμη του και να θυμηθούμε στιγμές και ωραία τραγουδάκια. Εδώ θα ακούσουμε τους δυο τους, Δημήτρη Πουλικάκο και Νίκο Σπυρόπουλο, στο κομματάκι του Μίτσου, Ταξιδιώτης στη βροχή.

Έχω φύγει από την πόλη και τη φούρια την πολύ και τραβάω για Ελασσόν καβαλάρης στη βροχή. Η μητέρα από την πύλο

ταξιδιώτης στη βροχή. Ταξιδιώτης στη βροχή. Καβαλάρης στη βροχή. Τώρα πάω για Ελασσόνα. Ταξιδιώτης στη βροχή.

0: Tak trzy idioty, sztywroci, kawalerycz, sztywroci, dorapała, jelaszona. Tak trzy idioty, sztywroci, i kadiamu, knihomeni, apty bikra, i boni, kietrawał. Ελασσόνα, ταξιδιώτης στη βροχή, με την πλάτη φορτωμένη, 10 χρόνια φυλακή, και τραβάω. Ελασσόνα, ταξιδιώτης στη βροχή. Ένα κομματάκι του Ράντι Νιούμαν.
1: Σε ελεύθερη απόδοση.
0: Σε ελεύθερη απόδοση, ναι.
2: Είναι συγκίνηση να ακούς, εντάξει, και το παίξιμο βέβαια, αλλά και τη φωνή, έτσι, από τέτοιες στιγμές φίλων που δεν ζουν πια. Και εδώ θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η σύνθεση της Τριλίκης Μπάντας Σπυριδούλα είναι ο Βαγγέλης Χάνος στον μπάσο, ο Παναγιώτης Βουρδουμπά στα τύμπανα, η Αφροδίτη τη Ρίγα στα πλήκτρα και βέβαια ο Βασίλης μας, ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Σάββατο 20 του μηνός, συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου Δάφνης. Και συνεχίζω.

με ένα τραγουδάκι που μας αρέσει να τραγουδάμε. A song I like to sing, Chris Christopherson.

0: I'll have it brought down to you in an hour's time. Well, I'm gonna get me a car.
1: Στο κόκκινο.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Maybe the people would be the Times or between Clark and Hilderale. Αυτός ήταν ο τίτλος από το κομματάκι που ακούσαμε μόλις τώρα, ήταν η Love, ενώ ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας με τον Johnny Hammond, το κομμάτι είναι ο Money Down, Johnny Hammond Jr., ο γιος του Johnny Hammond, του μεγάλου παραγωγού και ας πούμε κυνηγού ταλέντων, άλλη μια πολύ σοβαρή περίπτωση. Ένας ακούραστος εργάτης της μουσικής, ο Johnny Hammond, τον χάσαμε και αυτόν προσφάτως. Ακούσαμε Dwayne Eddy, Along the Navajo Trail. Ακούσαμε Creedence, Clearwater Revival, Run Through the Jungle. Ακούσαμε Alejandro Escovedo στο κομμάτι Diana. Και καθόμαστε φίλοι στο κόκκινο, 105 και 5, αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, με τραγουδάκια που πολλά από αυτά δεν ακούγονται και συχνά από τα ραδιόφωνα, αλλά εμείς τα ακούσαμε από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνούσαμε από το δρόμο.

ρωσική ρουλέτα. Ήταν η Lords of the New Church. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Και εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος σε μια φράση στο μήνυμα που μας έστειλε, λέει ότι αυτά τα τραγουδάκια που ξεπηδάνε για να ακουστούν είναι καλύτερη παρέα. Μετράνε αυτά τα τραγουδάκια όταν ζεις στη σιωπή, στις σκέψεις και την κιθάρα, άσχετα με τους φίλους που έχεις. Αλλά πραγματικά έχεις μόνο τον εαυτό σου και το κομμάτι του Θεού που κουβαλάς μέσα σου και εκφράζεται παντιοτρόπως και μέσα από τη μουσική.

γράφει η Μαρίνα. Τα τραγουδάκια που ξεπηδάνε είναι ακούγονται τώρα από το ανοιχτό παράθυρο στην Ανθούπολη, σε όλη την πλατεία. Φίλοι, ήταν η Λάρα στο κομμάτι She Pays the Rent. Και ξέρετε κάτι, η αγάπη και ο καλός ο λόγος και η καλοσύνη είναι εκείνα που όσο ξοδεύονται και προσφέρονται, τόσο αυγαταίνουν, παιδί μου.

γράφει κάπου η Μαργκρίτ Γιουρσενάρ. Η σιωπή είναι καμωμένη από λέξεις που δεν έχουν υποθεί. Βέβαια. Γι' αυτό όμως έχουμε τα τραγουδάκια, που είναι ο μυστικός μας κώδικας και λένε τα πάντα όλα.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

just a perfect day. You made me forget myself.

Μπορείς να είσαι ευτυχισμένος χωρίς ποτέ να σταματήσεις να είσαι λυπημένος. Και δεν θα μάθεις ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθεις ότι ταξιδεύει η ψυχή σου στα βάθη της καρδιάς μου, γλυκιά, ανάδοχη καρδιά, και ότι τίποτα, ούτε χρόνος, ούτε άλλες αγάπες, χρόνια, δεν θα σε σταματήσουν ποτέ από το να υπάρχεις.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με τραγουδάκια που ακούγονται από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνάμε το δρόμο. Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αυτός ήταν ο J.J. Cale, άλλη μια μεγάλη μορφή και ένας από τους μουσικούς που μας αρέσουν πολύ, γιατί υπήρξε ακούραστος μικρός εξερευνητής των συναντήσεων και των επινοήσεων και των εμπνεύσεων και ταυτοχρόνως αθόρυβος και ουσιαστικός. Και συνεχίζουμε με τους Fairport Convention. Who knows where the time goes.

σπάνιας ομορφιάς, μελωδίες, συγχορδίες και φωνές ήταν η μπάντα με το όνομα It's a Beautiful Day. Το κομμάτι ήταν το White Bird, γιατί υπάρχουν και μουσικοί που κινούνται σε μια άλλη σφαίρα. Το κίνητρό τους δεν είναι ούτε να τα οικονομήσουν, ούτε να γίνουν διάσημοι. Είναι η περίπτωση εκείνες που λέω καμιά φορά ακούνε φωνές μες στο κεφάλι τους και έτσι πορεύονται.

ωραία που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με αυτή τη μοναδική περίπτωση που υπήρξε ο Willie DeVille. Τον ακούσαμε στο παλιό κομματάκι Trouble in Mind από ζωντανή ηχογράφηση. Και φίλοι, θα συνεχίσουμε μέχρι την μία εδώ στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και με εσάς που ευχαριστώ αληθινά για την παρέα και ακόμα περισσότερο για τα μηνύματα, ακούγοντας τραγουδάκια μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνάμε το δρόμο.

ακούσαμε Mick Jagger, ακούσαμε Robert Plant και αυτό που μόλις τελείωσε το κομματάκι, το instrumental, ήταν το Silent to Mexico από τους Ιρλανδούς The Chieftains και συνεχίζουμε.

Ακούσαμε την Εμιλού Χάρη στο Evangeline και ακολουθεί ο Λίβον Χέλμ. Wide River to Cross. Λίγα λεπτά, 9 λεπτά πριν την μία απόψε εδώ στο κόκκινο 105 και 5.

τελευταίο τραγουδάκι για την απόψινή εκπομπή από το άλμπουμ «Ύδρα των πουλιών», μουσική Σόκος, φωνή Δημήτρης Πουλικάκος, ποίηση Νικόλαος Εγκονόπουλος. Και πριν ξεκινήσει το τραγουδάκι, θα σας καληνυχτήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε και απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και αφού ευχαριστήσω αληθινά εσάς για την παρέα, φίλοι, και τα μηνύματα, καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ladies and gentlemen, please welcome JJ Cale.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εμείς κάθε που νυχτώνει ξενυχτάμε και τον ύπνο μας στον τοίχο τον κολλάμε. Εμείς που μοιάζουμε αβούλητοι και φλόροι, το ξέρεις είμαστε τα δέντρα και οι σπόροι. Εμείς και ευτυχώς για μας δίχως εμάς, αφέντες ή δεν θα υπήρχες. Του κόσμου είσαι ο Θεός και ο Σατανάς, χωρίς εμάς θα ήσουν τρίχες.

0: ορίστε θέση για το όνειρο, έστω και γίνει τόσο σκοτάδι. Για να πάνε σε εκείνη την κοινωνία που θα αυτοπραγματοποιεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε εκείνη την κοινωνία όπου ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποιήματα.
1: Εμείς είμαστε τα ποδάρια σου, τα χέρια σου και ο θωρακά σου.
2: Εμείς
1: τα πράσινα και κόκκινα φανάρια σου, η κυμολία και ο πίνακά σου.
2: Εμείς
1: το τσιμέντο, οι πρόκες και τα σίδερα, στα τόσα εκατομμύρια οικοδομήματά σου.
2: Εμείς
1: το χθες, το αύριο και το σήμερα, τα άγρια και τα ημέρα δημιουργήματα.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.